Η ώρα στον κόσμο είναι 4.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aeffestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: κόσμος.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Ασημέλη. Την Παρασκευή στη Γενέβη, η παρουσίαση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας στο περιθώριο της G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Η συμφωνία αποτελεί το σημαντικότερο βήμα αποκλιμάκωσης από την έναρξη της σύγκρουσης μετά τα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο και δημιουργεί το πλαίσιο για τη μελλοντική διαχείριση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Τη συμφωνία θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Αμερικανικοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν κρίσιμο το επόμενο διάστημα 60 ημερών, κατά το οποίο θα πρέπει να επιληθούν ορισμένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίας στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος ο καιρός, από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Καλημέρα στο Βαγγέλη από τις συνεφιασμένες Σέρες, ο οποίος μας ακούει μέσα Ερτέκο. Να ξέρεις. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κίο με 16 βαθμούς. Με αφορμή τη συζήτηση για τις γενικοκτονίες, θα συμφωνήσω ότι είναι θέμα παιδείας. Εννοείται ότι το καρκίνωμα πρέπει να ξεριζωθεί, αλλά εδώ που έχουμε φτάσει σαν κοινωνία, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Θέλει δουλειά αυτός ο αγώνας και βλέπω δυστυχώς δεν υπάρχει διάθεση. Καλή δύναμη σε όλους, λέει. Η Δε Φωτεινή λέει ότι δεν αρκεί μόνο το. Μόνο η παιδεία. Ο νόμος είναι ισχυρός όταν ισχύει. Το έζησα στη Γερμανία. Σωστή εκπαίδευση, καλλιέργεια χαρακτήρων στα σχολεία, αυστηρή νομοθεσία που να εφαρμόζεται. Αυτό είπα πριν. Το ίδιο πράγμα λέμε, Φωτεινή, ότι δεν ξέρω, είπα πριν, δεν είναι μόνο θέμα παιδείας. Είναι θέμα και νόμων. Είχαμε μια ψηλοδιαφωνία με την Κατερίνα. Πράγμα λέμε, Φωτεινή, ότι δεν ξέρω, είπα πριν, δεν είναι μόνο θέμα παιδείας. Είναι θέμα και νόμων. Είχαμε μια

0: Αν αυστηροποιούνται οι ποινές, όσο κι αν καθιερώσουμε τον όρο γυναικοκτονία που ζητάνε κάποιοι για να γίνει διαχωρισμός, αυτό δεν αλλάζει τις νοοτροπίες.
1: Αυτό είναι θέμα νοοτροπίας βασικά. Και η Μαριτίνα η φίλη μου,
0: δικιά σου είναι.
1: Πες το Διονύση. Ναι, δεν λένε που έχουν και ένα 7 πάνω τους για να καμαρώνουν.
0: Έλα τώρα,
1: για τον μπάσκετ,
0: τα γαβράκια.
1: Διάβασε το μεταξύ ότι ένας από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, το διάβασα αυτό έτσι σε ανάρτηση ενός φίλου εδώ, φίλου από το Earth News του Κώστα του Παναγιωτόπουλου, ότι ένας παίκτης του Παναθηναϊκού λέει έκανε κάτι σηματάκια με τα χέρια του, εμείς 7 και τα λοιπά. Ο οποίος από τα 7, ξέρω μωρέ ποιος είναι μωρέ, ο οποίος στα 7 είχε συμμετοχή μόνο σε ένα. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Τι πάει να πει.
1: Τίποτα. Στην πλάτη με τις φήμες άλλων, ας πούμε. Και με τον αγώνα άλλων.
0: Τι πάει να πει με τις φήμες άλλων και τον αγώνα άλλων. Είναι παίκτης της ομάδας.
1: Εντάξει, είναι παίκτης της ομάδας. Και ο Αταμάν ήταν προπονητής της ομάδας. Ο Αταμάν έλεγε ότι κέρδισε 7.
0: Ξαφνικά τώρα
1: δεν έλεγε ο Αταμάν ότι κέρδισε 7.
0: Ξαφνικά δεν σ' αρέσει ο Λούκας.
1: Όχι, δεν έχω εγώ θέμα. Όχι, παιδί μου, δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Έλα σε παρακαλώ τώρα.
1: Φρε, δεν έχω τίποτα προσωπικό με κανέναν.
0: Δεν έχω πείτε του ανθρώπου τώρα.
1: Εγώ.
0: Άλλοι ρίξα τι.
1: Εγώ δεν έλεγα καν το όνομα, εσύ το πε.
0: Άλλοι ρίξα τι μπουνιέ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι.
0: Άλλα η θέματα. Χειρονομία σας πείραξε.
1: Πάμε σε τι άλλο από την επικαιρότητα.
0: Να σου πω.
1: Να μου πεις.
0: Διάβασα με αφορμή την περίπτωση Γιωτόπουλου,
1: ναι,
0: ο οποίος θα επιστρέψει στη φυλακή για ένα χρόνο. Και αφού πέρασε το βράδυ στη Γαδά, γιατί δεν είχε το φυλακιστήριο, για πρακτικούς δηλαδή λόγους. Διάβασα από κάποιους ότι αυτό είναι ένας πολιτικός ρεβανσισμός απέναντι στο κράτος δικαίου. Το έγραψαν και βουλευτές αυτό στο,
1: ναι,
0: στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως θέλετε πείτε τα, γιατί έχει ήδη εκτίσει 24 χρόνια κάθειρξης και τι θα έκανε ένας χρόνος παραπάνω. Ένας χρόνος παραπάνω. Για σκεφτείτε λοιπόν εσείς που αντιδράτε για αυτό το πράγμα, πώς θα ήταν 10 λεπτά παραπάνω με τους ανθρώπους που δολοφόνησαν για τους δικούς τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Για σκεφτείτε το λίγο αυτό το πράγμα.
1: Απλά εγώ λίγο έχω μία μικρή επιφύλαξη σε αυτό που λες, με την έννοια ότι ο νόμος,
0: ναι,
1: ο νόμος είναι απρόσωπος. Ο νόμος, ναι, δεν πρέπει βγάζει το συνέστημα απ' έξω. Δηλαδή δεν μπορείς να τα μπλέξεις αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι τι ορίζει ο νόμος. Ο νόμος ορίζει. Μπορούσε να βγει. Αν μπορούσε να βγει σύμφωνα με τον νόμο, αν θέλετε να αλλάξουμε τον νόμο
0: δεν
1: μέσα.
0: Μα δεν είναι παραβιάστηκε κάποιος νόμος.
1: Το θέμα είναι βγήκε παρατύπος, παρανόμος. Αν βγήκε παρατύπος και παρανόμος να επιστρέψει. Αν βγήκε νόμιμα να μείνει έξω.
0: Μα δεν είναι, απόφαση δικαιοσύνης είναι και τα δύο.
1: Και τα δύο.
0: Τι συζητάμε.
1: Γι' αυτό υπάρχει το μπλέξιμο, γιατί και τα δύο είναι αποφάσεις δικαιοσύνης. Οπότε έρχονται οι μεν και σου λένε, ότι η απόφαση της δικαιοσύνης να αφαιθεί μετά από 24 χρόνια κράτησης, ας πούμε, είναι ορθή. Και οχυρώνονται πίσω από αυτήν την ορθή και λένε, άρα αυτή να
0: ξαναφυλακιστεί. Όχι.
1: Είναι εκδικητικό.
0: Εγώ δεν το λέω γι' αυτό. Ούτε αν είναι εκδικητικό, ούτε αν δεν είναι εκδικητικό, ούτε τίποτα άλλο. Δεν θα είχαν την. Δηλαδή, κόβω τα δυο μου χέρια, τα δυο μου πόδια και το κεφάλι μου. Δεν θα είχαν την ίδια αντίδραση οι συγκεκριμένοι αν αποφυλακιζόταν ένα χρόνο νωρίτερα ένα μέλος Χρυσής Αυγής. Δεν θα την είχαν.
1: Δηλαδή, τώρα το υπόγραφο. Εσύ το πας αλλού.
0: Δεν το πάω αλλού.
1: Εσύ το πας αλλού.
0: Το πάω με την επιλεκτική ευαισθησία που
1: δίνει. Κάποιοι χρησιμοποιούν δύο μέτρα και δύο σταθμά.
0: Okay.
1: Σύμφωνοι. Γι' αυτό εγώ λέω ότι η βάση και η αρχή είναι ο νόμος. Το Α και το Ω είναι.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ο νόμος τι λέει, τι προβλέπει αυτό. Αφού προβλέπει αυτό και το κρίνει η δικαιοσύνη, οι δικαστές δηλαδή, ότι πρέπει να γίνει έτσι, πάμε παρακάτω.
0: Η ίδια η δικαιοσύνη αποφάσισε. Αυτό. Και πάλι. Δηλαδή δεν το αποφάσισε κάποιο λαϊκό δικαστήριο και είπε, α, γιατί βγάλαμε το Γιωτόπουλο ένα χρόνο νωρίτερα να το ξαναβάλουμε μέσα.
1: Γιατί άμα βάλεις το συνέστημα και τα λοιπά και πώς αισθάνεσαι και τι σου κάνει εσένα, αρχίζει και απλώνει. Αρχίζει και φεύγει από τα όρια, ρε παιδί μου.
0: Ποιο συνέστημα, ρε παιδί μου, για τη δικαιοσύνη μιλάμε.
1: Μιλάμε για τη δικαιοσύνη. Αυτό λέω, γιατί εσύ το έβαλες πώς αισθάνονται, ας πούμε, οι άνθρωποι που έχασαν τους δικούς ανθρώπους.
0: Μα είναι οι μόνοι που δικαιούνται να διανομήσουν.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχουν δικαίωμα. Δεν αφαίρεσα το δικαίωμα από κανέναν.
0: Όχι, εγώ το
1: λέω. Λέω όμως ότι το μόνο κριτήριο που μπορεί να είναι από όλους αποδεκτό, πρέπει να είναι από όλους αποδεκτό, ποιο είναι, ο νόμος.
0: Ο νόμος ξενόμος,
1: αυτό.
0: Εγώ λέω ότι υπάρχουν οικογένειες, έχουν κλείσει σπίτια από ανθρώπους οι οποίοι θεωρούσαν ότι έκαναν επανάσταση δολοφονώντας.
1: Σύμφωνοι.
0: Και έκλεβαν τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν.

0: τοδοτούνται. Ήταν δηλαδή του κοινού ποινικού δικαίου.
1: Γι' αυτό λέμε περί τρομοκρατίας. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι είναι τρομοκρατία
0: λοιπόν,
1: και είδε χθες
0: έγκλημα. Από εκεί και πέρα, για πέσω στη μάνα το Αξαρλιάνα αυτό.
1: Το ξέρω.
0: Όχι εσύ.
1: Μην με βάζει αντιπαραθετικά, ρε παιδί μου, τη μάνα του Αξαρλιάνα.
0: Δεν το λέω σε σένα.
1: Ναι.
0: Λέω να το πούνε όλοι αυτοί οι οποίοι ξαφνικά βγήκαν στα κάγκελα χτες. Για το να λυπηθούμε επειδή είναι 82 χρονών. Όχι.
1: Ναι, αλλά αν ο νόμος ορίζει.
0: Μα,
1: ότι...
0: μα το πάνε στο συνέστημα. Ότι να λυπηθώ έναν άνθρωπο.
1: Γι' αυτό γιατί λέω ότι δεν μπαίνω στο συνέστημα. Γιατί στο συνέστημα είναι πολύ εύκολο να μπω από τη μεριά τη μία ή από τη μεριά την άλλη. Και δεν θέλω να διαλέξω μεριά.
0: Όχι, εγώ θέλω να διαλέξω μεριά.
1: Εγώ δεν θέλω να διαλέξω καμία μεριά. Εγώ θέλω να διαλέξω
0: είμαι.
1: Τη μεριά του νόμου.
0: Όχι,
1: και ο νόμος ορίζει
0: περίμενε,
1: κάποια πράγματα.
0: Περίμενε. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ναι. Εγώ είμαι με τα θύματα. Είμαστε με τα θύματα τη τρομοκρατία. Με ποιον θα είμαστε.
1: Ναι.
0: Με αυτούς που έχουν καταδικαστεί αποδεδειγμένα με στοιχεία. Με τι πράγμα, τι
1: ναι, αλλά και για αυτούς η δικαιοσύνη λέει.
0: Ωραία.
1: Έχουν κάποια
0: ναι.
1: δικαιώματα, ναι. έχουν κάποιες υποχρεώσεις,
0: ναι.
1: έχουν αυτά.
0: Ωραία.
1: Τηρούνται αυτά.
0: Ναι, τηρούνται
1: αυτό
0: από
1: θέμα.
0: Ό,τι φαίνεται. Δεν παραβιάστηκε κάποιο δικαίωμα.
1: Αυτό είναι το θέμα μας. Άρα τι συζητάμε.
0: Όχι, εγώ το λέω για αυτούς που αντιδρούν.
1: Εντάξει, ο καθένας που αντιδρά, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει και έχουν, ήταν πώς το λένε, υπερασπιστές στο δικαστήριο. Πήγαν να υπερασπιστούν τις πράξεις της 17 Νοέμβρη. Υπήρχαν και τέτοιοι, οι οποίοι ήταν στη συνέχεια και στο Κοινοβούλιο. Υπήρχαν άλλοι στο Κοινοβούλιο που λέγανε ότι η 17 Νοέμβρη είχε ένα ιδεώδες υπέρ του ανθρώπου. Υπάρχει βουλευτής, πρώην βουλευτής, ο οποίος έχει ισχυριστεί τέτοιο πράγμα. Οκ, αυτά κρίνονται όλα από τους πολίτες. Αλλά και κρίνονται με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Κάποιος τους πείθουν, κάποιος άλλος τους εξοργίζουν.
0: Εγώ ανήκω στη δεύτερη κατηγορία.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης λέει: καλημέρα, νόμος, τι να κάνει στο θέμα των γυναικοκτονιών. Όταν ο άλλος είναι έτοιμος να αυτοκτονήσει μετά την πράξη, τον αυστηρότερο νόμο θα τον φοβηθεί. Έχετε ένα δίκιο και σε αυτό. Έχετε ένα δίκιο και σε αυτό. Γι' αυτό είναι συνδυασμός και του νόμου από τη μία και της αγωγής που έχεις και της αντιμετώπισης που έχεις στη ζωή, ρε παιδί μου. Όταν φτάνει το σημείο να αφαιρέσει ζωή του άλλου και τη δική σου, αρχίζει και φεύγει από τα όρια.
0: Τρομερά περίπλοκο αυτό. Ζήτημα. Τρομερά. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για ένα άλλο ζήτημα το οποίο και αυτό είναι περίπλοκο, όπως και να το κάνεις. Αλλά να δούμε πώς κινείται η αγορά των καυσίμων μετά τις εξελίξεις. Που συμφωνία δεν έχει υπογραφεί, αλλά η αντιδράση των αγορών ήταν στη θετική πλευρά.
1: Παιδιά, ήταν 98 το πετρέλαιο και έχει πάει στο 82.
0: Ναι.
1: Σήμερα το πρωί ήταν 82-83, κάπου εκεί πέρα. Έπεσε το πετρέλαιο Brent, βάσει του οποίου βγαίνουν και οι τιμές των δικών μας καυσίμων.
0: Ναι.
1: Και επειδή εμείς τώρα δεν τα ξέρουμε, ούτε μπορούμε να κάνουμε έτσι προβλέψεις.
0: Ούτε φαντάζομαι ότι αγόρασαν 82, πρόλαβαν να αγοράσουν οι άνθρωποι 82.
1: Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νικό Παπαγεωργίου, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής. Τον έχουμε συμβουλευτεί πολλές φορές. Ήταν πολύτιμο σύμβουλο σε αυτή την πορεία του σκαμπανεβάσματος των τιμών. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πώς είναι η κατάσταση τώρα και εσείς που βλέπετε τις αγορές και κάνετε και προβολή, μπορείτε να είστε σε θέση να κάνετε προβολή, θα πέσουν οι τιμές, πότε θα πέσουν και πόσο?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν διανύουμε την δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση, το οποίο οφείλεται κυρίως στην πρόθεση να τελειώσει ο πόλεμος και από τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν. Αυτό έχει φέρει το πετρέλαιο, όπως πολύ καλά είπατε, κοντά στα 80 δολάρια. Θεωρώ ότι και το επόμενο διάστημα αυτά θα είναι τα επίπεδα στα οποία θα κυμανθεί.
1: Θα κρατηθεί δηλαδή γύρω στη ζώνη γύρω των 80 δολαρίων.
2: Έτσι, πολύ σωστά. Και στην περίπτωση που ανοίξουν ασθενά. Έτσι, αυτό θα είναι το καλό σενάριο που λέγαμε και καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Γιατί αν δεν ανοίξουν ασθενά το Ορμούζ, το πρόβλημα ξανά γιγαντώνεται. Δηλαδή θα επιστρέψουμε στις παλαιότερες συνθήκες.
0: Δηλαδή είναι εύθραυστη η κατάσταση ακόμα. Και
2: είναι προφανές και το έχουμε ζήσει καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Με τις εκατέρωθεν δηλώσεις, αρνητικές ή θετικές εξελίξεις των πραγμάτων, όπου βλέπουμε το πετρέλαιο να διακυμαίνεται ακόμα και ενδοσυνεδριακά από τα 100 μέχρι τα 120 δολάρια. Έχει φτάσει στα 126. Είναι η πρώτη φορά όμως που το πετρέλαιο κρατιέται για αρκετά μεγάλη διάρκεια κοντά στα 80 δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας λοιπόν? Η χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ήδη έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πτώση. Θυμάστε ότι το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή το προηγούμενο διάστημα πριν από 15-20 μέρες. Έχασε τα 16 λεφτά αυτά, 17. Ήμασταν προχτές στο 1,99. Σήμερα είμαστε στο 1,98 μέση τιμή για όλη τη χώρα. Και το πετρέλαιο κίνησε αντίστοιχα, είναι στο 1,70. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση περαιτέρω για τις βενζίνες και αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεφτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεπτά. Είναι ενθαρρυντικό γιατί το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό το οποίο είναι το απολύτως απαραίτητο εργαλείο για όλους τους κλάδους και για όλα τα προϊόντα.
1: Για τις μεταφορές και το κόστος αυτό επιβαρύνει και την τιμή των προϊόντων.
0: Πιστεύετε ότι το πλαφόν που έχει επιβληθεί πρέπει να διατηρηθεί για κάποιο διάστημα?
2: Όχι, δεν έπαιξε κανένα ρόλο το πλαφόν. Αν θα δείτε και τις τιμές, τις μέσες τιμές, είναι αρκετά χαμηλότερα από το πλαφόν. Ξέρετε, η δική μας η αγορά λειτουργεί απόλυτα ανταγωνιστική. Είναι κάτι που είχαμε πει και στον Υπουργό στη συνάντησή μας με την επιβολή του πλαφόν. Ότι δεν χρειάζεται σε εμάς να το κάνεις αυτό, γιατί εμείς ούτως ή άλλως στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας που έχουμε τα πρατήρια μεταξύ μας, θα δείτε τις τιμές οι οποίες θα είναι χαμηλότερα. Και έτσι και έγινε.
1: Η τάση που διαμορφώνεται τώρα είναι, μας λέτε ότι θα είναι γύρω στην τιμή, γύρω στην ζώνη των 80 ευρώ, των 80 δολαρίων, θα παραμείνει για κάποιο διάστημα μέχρι να δούμε πού θα κάτσει μπίλια, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε πού θα κάτσει. Οι Ιρανοί λένε ότι μετά τις 60 πρώτες μέρες που θα έχουμε τις διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν να επιβάλλονται τέλη ή διάφορα άλλα, εν πάση περιπτώσει, από το Ιράν και το Ομάν. Ο κύριος Τραμπ λέει ότι θα είναι ελεύθερη διακίνηση όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα ισχύσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Ωστόσο, οι τιμές εδώ πέρα είχαν φτάσει στο 2,10, 2,20, είχαμε δει σε κάποιες περιοχές στην περιφέρεια κτλ.
2: 2,30.
1: Θα σταθεροποιηθούν γύρω στο 1,70 με 1,80 εκεί μέσα, θα κυμαίνονται?
2: Όχι.
1: Για την αμόλυβδη λέμε, ναι.
2: Αυτό είναι αυτό που επιθυμούμε όλοι. Τα επίπεδα του 1,70 είναι το επιθυμητό και είναι αυτό που αντέχει η ελληνική οικονομία, η ελληνική οικογένεια. Δυστυχώς το 1,70 ίσως και να καθυστερήσουμε να το δούμε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι το μοναδικό γεγονός που συμβαίνει. Δηλαδή, ακόμα και να συμφωνήσουν, υπάρχουν άλλα εκατοντάδες γεγονότα που συμβαίνουν στην παγκόσμια κοινότητα που μπορεί να επηρεάσει τη τιμή του πετρελαίου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θα σας πω το εξής απλό. Ένα τάγκερ το οποίο διέρχεται, καταρχήν είναι αρκετά τάγκερς φορτωμένα με αργό πετρέλαιο, τα οποία περιμένουν να λάβουν το σήμα και να ξεκινήσουν να διανέμουν το πετρέλαιο σε όλη την Φίλιο.
1: Σωστό, κάποιοι τα είχαν υπολογίσει σε 600 αυτά, ναι.
2: Η περιοχή είναι εναρκοθετημένη.
0: Ναι.
2: Σωστό. Λέω το απλό σενάριο, μια ανάρκη να χτυπήσει ένα τάγκερ.
1: Ναι.
2: Το οποίο θα μπλοκάρει και την έξοδο. Δεν είναι εύκολες οι διαδικασίες, δηλαδή. Δεν είναι άντε απλωθήκαμε και φύγαμε όλοι μαζί και μοιράσαμε σε όλο τον κόσμο.
0: Και νομίζω είναι ότι αυτό γίνεται παρασκηνιακά. Αυτές οι κινήσεις γίνονται, να συνεργαστούν κάποιες χώρες έτσι ώστε να αποναρκοθετηθεί η περιοχή, αν τα καταφέρουν τέλος πάντων.
2: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο σημείο μηδέν. Φωνάζω και λέω από τις αρχές του, από το Πάσχα ακόμα, ότι οι αντοχές της Φιλίου των χωρών είναι μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Οι αντοχές, γιατί ήδη έχουν διανεμηθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των στρατηγικών αποθεμάτων που είχε κάθε χώρα. Άρα στέρευε η αγορά. Με αποτέλεσμα να πηγαίναμε σε φαινόμενα τύπου δελτίου, τύπου εξαγγελιών από κάθε χώρα για περιορισμό της κατανάλωσης.
1: Περιορισμό μετακινήσεων, αεροπορικές εταιρείες κτλ. Ήδη κάποιες είχαν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι η κυροζήνη, παιδιά, στερεύει σιγά-σιγά.
0: Ναι, και δρομολόγια.
2: Ναι. Ναι, η κυροζήνη είχε πρόβλημα από την αρχή, γιατί οι ποσότητες κυροζήνης δεν είναι ποσότητες που αποθηκεύονται, είναι ποσότητες που κλείνουμε συμβόλαιο και παράγονται και διατίθενται κατευθείαν.
1: Ναι.
2: Δεν είναι όπως τα άλλα καύσιμα, η βενζίνη και τα πετρέλαια, τα οποία αποθηκεύονται.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι, γι' αυτό παρουσιάστηκε το πρόβλημα εκεί εξ αρχής. Θεωρώ ότι ακόμα και την ίστατη ώρα η υπογραφή θα ολοκληρωθεί και έτσι θα ξεκινήσουν να διανέμονται οι ποσότητες. Δεν υπάρχει άλλη αντοχή στην παγκόσμια κοινότητα. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αυτό που λέγανε κάποιες από τις πετρελοπαραγωγές χώρες, οι οποίες επλήγησαν, που λέγανε ότι για να επανέλθουμε στην προτεραιά κατάσταση θα χρειαστεί ένα εξάμηνο, δηλαδή μισός χρόνος. Και εσείς μας λέτε τώρα ότι δεν αντέχει ο κόσμος πέραν του Ιουνίου, για παράδειγμα. Αυτά τα δύο δεν είναι ασύμβατα, δηλαδή μήπως θα ζήσουμε τέτοιες στιγμές ελλείψεων και σφιξίματος, ας πούμε, της τρόφιγγας.
2: Δεν νομίζω. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ξέρετε, οι αγορές μας προειδεάζουν για το τι θα συμβεί. Τα 80 δολάρια σημαίνει ότι οι αγορές γνωρίζουν ότι θα επέλθει η συμφωνία σίγουρα και θα ξεκινήσουν να διατίθενται οι ποσότητες. Αυτό θα γίνει μια καθυστέρηση και θα κρατήσει τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Διαφορετικά θα πρέπει οι τιμές σήμερα που μιλάμε με τη συμφωνία αυτή να έχουν πέσει ξανά στα 65 δολάρια.
0: Mm.
2: Το ότι κρατιούνται σε αυτά τα επίπεδα κρατιούνται γιατί υπάρχει ανησυχία αυτή που προαναφέρατε. Όμως είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει ροή. Θα υπάρξει ροή που δεν θα φέρει αναστάτωση περαιτέρω.
1: Μάλιστα. Αυτές είναι οι τάσεις στην αγορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Γιάννη Σάκο μου, λίγο υπομονή πρέπει να κάνουμε ακόμα.
1: Να κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε.
0: Και να πληρώνομαι, κατάλαβες.
1: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα που λέει έχει δίκιο η Κατερίνα. Η κυρία Φιλιππία επίσης έχει δίκιο η Κατερίνα. Για τον κύριο Γιωτόπουλο φαντάζομαι. Η Φωτίνη επίσης, αυτοί που αντιδρούν έχουν τρικυμία, εγκρανίο και εγώ με τα θύματα είμαι, κατηγορηματικά. Και η κυρία Αντωνία λέει καλημέρα, υγεία και δύναμη σε όλους. Ο Γιωτόπουλος επέστρεψε εκεί που ανήκει. Αυτοί που είναι στο χώμα δεν έχουν καμιά ευκαιρία επιστροφής. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει οπότε ερμηνεύουμε τον νόμο κατά το δοκούν. Κανένας δεν είπε κάτι τέτοιο. Το αν υπάρχει διαφωνία είναι αν κινούμαστε μόνο με τον νόμο ή κινούμαστε και με άλλα, εν πάση περιπτώσει, κριτήρια ο καθένας. Κανείς δεν είπε να ερμηνεύουμε τον νόμο κατά το δοκούν. Αυτό το κάνει η δικαιοσύνη και το κάνει με τον τρόπο που γνωρίζει και δεν αμφισβητείται. Αυτά. Θα πάμε τώρα έξω πάλι.
0: Δεν θα πάμε.
1: Γιατί έχει τίτλους ειδήσεων σε λίγο, παιδιά.
0: Να αφήσουμε λίγο
1: να ακούσετε λίγο Freddie Mercury.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε στο Fox News ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο πρόεδρος του Ιράν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Ισχυρό σεισμό 6,7 ρίχτερ στην Ινδονησία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Πρόσχερες βροχές σε Ιόνιο και Πυρωτικά, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια δίκτυο More.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: πιο εντυπωσιακές εισαγωγές τραγουδιού. Δηλαδή το ακούς και αμέσως και χορεύεις και καταλαβαίνεις και ποιο είναι.
1: Καλά, τώρα έχει γράψει ιστορία αυτό το τραγούδι και έχει γράψει ιστορία και ως βίντεο κλιπ.
0: Αλήθεια είναι και αυτό.
1: Αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας έκανε εντύπωση. Διαβάσαμε, μας ανησύχησε κιόλας να σας πω την αλήθεια. Διαβάσαμε ότι το νησί της Δήλου βυθίζεται κάθε χρόνο ένα εκατοστό. Κάποιοι προβλέπουν ότι το 2030, ας πούμε, η Δήλος δεν θα υπάρχει όπως την ξέρουμε. Η Δήλος, η οποία είναι και ένας χώρος που επισκέπτονται πάρα πολλοί και Έλληνες και τουρίστες, είναι σημείο αναφοράς και για τα καλοκαίρια μας και όχι μόνο. Και για τον πολιτισμό μας είναι σημείο αναφοράς η Δήλος.
1: Είναι ότι αφιερώθηκε ολόκληρη ημερίδα από την Ακαδημία Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο και την Εφορία Αρχαιότητων Κυκλάδων. Γιατί διάβαζα τι θα γίνει το 2050, τα καλά σενάρια τώρα.
0: Τα καλά σενάρια.
1: Το 2100.
0: Ναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Και ένας από τους φορείς που μετήχαν σε αυτή την εκδήλωση, ο προϊστάμενος Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ο κύριος Δημήτρης Ανθανασούλης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας καθησυχάσει ή να μας ανησυχήσει. Ή, εν πάση περιπτώσει, να μας πει τι πραγματικά γίνεται. Γιατί, κύριε Ανθανασούλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Είναι έτσι ανησυχητικά τα πράγματα όπως τα διαβάζουμε και ότι σε λίγο το νησί, σε λίγο, σε ένα βάθος χρόνου δεν θα υπάρχει?
2: Εντάξει, νομίζω πρώτα απ' όλα χρειάζεται ψυχραιμία να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται μια ακριβής καταγραφή των φαινομένων τα οποία προκαλούνται κυρίως από την κλιματική κρίση, μεταξύ των οποίων είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και τα οποία έχουν επιπτώσει φυσικά σε όλη την Ιφίλιο, πολλο δε μάλλον σε έναν αρχαιολογικό χώρο όπως η Δήλος, ο οποίος χώρος κορυφαίας σημασίας, ο οποίος όμως βρίσκεται πάνω σε ένα νησί το οποίο έχει πολύ χαμηλό υψόμετρο, άρα σημαίνει ότι τα αρχαία είναι στο επίπεδο της στάθμης της θάλασσας. Το πρόβλημα προφανώς υπάρχει. Να θυμίσουμε βέβαια ότι η καθίζηση, αν θέλετε, των νησιών του Αιγαίου, άλλων περισσότερο, άλλων λιγότερο, των Κυκλάδων μάλλον, είναι ένα πρώτα απ' όλα γεωλογικό φαινόμενο το που συσχετίζεται με τις τεκτονικές πλάκες και εν προκειμένου επιδεινώνεται από την κλιματική κρίση η οποία προκαλεί την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Είχε αναφερθεί λοιπόν σε αυτή προκειμένου να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερη εκτίμηση του γεγονότος, άρα και καλύτερη δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουμε, δημιουργήθηκε το λεγόμενο κλιματικό παρατηρητήριο Δήλου, μια πρωτοβουλία της Ακαδημίας Αθηνών σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, που χρηματοδοτήθηκε από την Πρωτοβουλία 21 και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και έτσι για πρώτη φορά τώρα, όπως είπαμε, καταγράφονται οι επιπτώσεις αυτές και το πρώτο έτος, αν θέλετε, της καταγραφής έδειξε αυτό που ανέφερε ο ακαδημαϊκός κύριος Κώστας Συνολάκης για το 1/100
1: το χρόνο ναι.
2: Την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Εδώ όμως να πούμε, όπως το διευκρίνησε και ο ίδιος ο κύριος Συνολάκης, ότι αυτό είναι μια πρώτη καταγραφή η οποία φαίνεται υποβολική, γιατί τον εκατοστό είναι πολύ μεγάλο νούμερο, και θα πρέπει να διασταυρωθεί, αν θέλετε, να τεκμηριωθεί σε ένα βάθος χρόνου, διότι είναι πολύ αστάθμητοι παράγοντες που επηρεάζουν την καταγραφή των μηχανημάτων, και όπως ας πούμε ο καιρό, τα καιρικά φαινόμενα ή εν πάση περιπτώσει, και άρα ουσιαστικά θα έχουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα για το ρυθμό της ανώδου της στάθμης της θάλασσας σε κάποια περισσότερα
1: ωραία,
2: χρόνια.
1: Ωραία, το δεδομένο είναι λοιπόν ότι ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας, ότι υπάρχουν και γεωλογικά ζητήματα.
0: Ίσως με μικρότερο ρυθμό,
1: ναι,
0: το 1/100, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός είναι αδιαφυσβήτητο,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: καταλαβαίνουμε.
1: Ότι ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας και ότι υπάρχουν και γεωλογικά φαινόμενα. Και πάμε στο διατάφτα. Αυτό πώς αντιμετωπίζεται, πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις, να το παλέψεις, να το πω στην Καθομιλουμένη?
2: Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν αντιμετωπίζεται παρά μόνο, αν θέλετε, με μέτρα ανακούφισης και όχι λύσης του προβλήματος, γιατί η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται σημειακά στη Δήλο, αλλά ακόμα και σήμερα, αν λύνονταν το πρόβλημα, όπως είχε αναλύσει ο κ. Συνολάκης, η θερμοκρατικότητα της θάλασσας είναι μεγάλη. Άρα, μέχρι να αποσβεστεί η επιβάρυνση, θα περάσουν χρόνια. Άρα, οι επιπτώσεις θα υπάρχουν ακόμα για πολλά χρόνια. Άρα, αυτό το οποίο ουσιαστικά μπορεί να γίνει είναι να υπάρξουν μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος επί των αρχαιοτήτων, τα οποία είναι, μπορούν να είναι πολλά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν λύνουν το πρόβλημα.
0: Κάποιος μπορεί να σκεφτεί, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι ολόκληρες κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Έτσι, έχει βγει και το όνομα, κάτω χώρες. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος, για παράδειγμα, να φτιαχτούν γύρω-γύρω κάποιου είδους φράκτες που να περιορίζουν τα νερά με κάποιον τρόπο, να απομονώσουν τρόπον την άτα το νησί. Μας λέει φίλοι, οι οποίοι είναι και πολιτικός μηχανικός, εδώ στο Ντουμπάι φτιάχνουν από το μηδέν νησιά και τα υψώνουν πάνω από τη θάλασσα. Θέλω να πω, υπάρχουν τεχνικές λύσεις ή κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να αποσύρουμε από τη Δήλο υπό τον κίνδυνο να πλημμυρίσει, να αποσύρουμε τις αρχαιότητες και να τις πάμε κάπου αλλού?
2: Εντάξει, τις αρχαιότητες δεν μπορούμε να τις αποσύρουμε γιατί είναι χτισμένες πάνω στο νησί.
0: Εμανάτα.
2: Θα αποσύρουμε τα. Επίσης δεν θα φτάσει η στάση της θάλασσας στο Μουσείο της Δήλου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πανικοβαλώ.
0: Α, γι' αυτό το λέμε, για να μην πανικοβαλόμαστε το λέμε. Ναι.
2: Δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία. Αυτό έτσι αλλιώ τα φαινόμενα για να έχουν το. Προφανέστατα και σήμερα σε σχέση με το 19ο αιώνα του 1870 που ξεκίνησε ένας καφές της Δήλου, παρατηρούμε τη στάση της θάλασσας, γιατί οι ανασκαφές που γίνανε ακριβώς πάνω στην ακτογραμμή και είχαν αποκαλύψει εμπορικά καταστήματα της αρχαιότητας, σήμερα αυτές βλέπουμε ότι έχει σχωρήσει η θάλασσα μέσα στις παλιές αυτές ανασκαφές. Αλλά όμως, παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται πανικός, διότι υπάρχει ένα βάθος χρόνου στο οποίο εκδηλώνονται τα φαινόμενα και επίσης λύσεις τέτοιου τύπου δραστικές όπως τα φράγματα είναι αυτό που λέει και η λύση, είναι και η λέξη, δεν είναι δραστικές, και δεδομένου ότι αλλοιώνουν το τοπίο, έχουν άλλου τύπου επιπτώσεις, δεν λαμβάνονται παρά μόνο αν όντως δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Στο μη παρέκει, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο.
2: Ουσιαστικά,
0: δεν είμαστε εκεί.
2: Όχι, δεν είμαστε εκεί. Λειτουργούμε ανακουφιστικά, στερεώνουμε τις αρχαιότητες οι οποίες είναι κοντά στο νερό. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να χρειαστεί κάποιες από τις παλιές ανασκαφές να τις ξανακαλύψουμε με χώμα. Πάμε σε τέτοια μέτρα, αλλά σε κάθε περίπτωση για τις επόμενες δεκαετίες όλοι μας, και Έλληνες και ξένοι, θα μπορούμε να απολαμβάνουμε το μοναδικό πραγματικά τοπίο και αρχαιολογικό χώρο που είναι η Δήλος, και που πραγματικά αξίζει μια σύνη καλοκαίρι να πούμε και σε όλους τους ακροατές μας, εάν βρεθούν στις Κυκλάδες, να αξίζει να κάνουν μια επίσκεψη.
1: Οπωσδήποτε, είναι ένα μαγικό μέρος, δηλαδή είναι σου προκαλεί περίεργα,
0: δέος
1: και συναισθήματα πάρα πολλά.
0: Ναι. Κύριε Αθανασόλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλή
0: σας ημέρα.
1: Κύριος Δημήτρης Αθανασούλης, προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων και Κυκλάδων.
0: Το πρόβλημα.
1: Ναι, για το νησί της Δήλου.
0: Υπαρκτό το πρόβλημα. Πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέτες. Δεν έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω. Αυτό.
1: Δεν πάτε να τη δείτε. Πλάκα κάνω. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Πρέπει πραγματικά, αν βρεθείτε κοντά στη Δήλο, μη χάσετε την ευκαιρία, όσο κουρασμένοι και αν είσαστε, όσο και αν μπορεί να βαριώσετε. Είναι ένα μέρος πραγματικά ιδιαίτερο. Δεν είναι μόνο οι αρχαιότητες που είναι ανεκτήμητες αξίες που υπάρχουν στο νησί. Ο χώρος και μόνο σου προκαλεί πολύ περίεργα. Έτσι. Εγώ δηλαδή όταν την είχα επισκεφθεί, είχες παγιέσει φαντάζομαι τη σχολή. Όχι.
0: Όχι. Γιατί
1: εγώ ακούω τον περισσότερο κόσμο που λέει: έχουμε πάει με τη σχολή, με το πανεπιστήμιο.
0: Ναι, όχι. Δεν είχα πάει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι ώρα.
0: Μουντιάλ. Άρα.
1: Ναι. Τρελαίνομαι. Κιντάιρ Στρέιτ.
0: Πάμε στο Δημήτρη τον Καϊμά. Έχουμε εκπλήξεις στο Μουντιάλ. Εκπλήξεις για κάποιους που νομίζουν ότι το Βέλγιο θα κάνει περίπατο, η Ισπανία θα κάνει περίπατο, ο ένας θα κάνει περίπατο, ο άλλος θα κάνει περίπατο. Δεν κάνουν περίπατο.
1: Δημήτρη.
3: Καλημέρα, παιδιά, κάνετε.
0: Μια χαρά.
1: Καλά, ωραία.
0: Απολαμβάνουμε το Μουντιάλ.
3: Ναι, δεν είναι απλά εκπλήξεις. Ήταν μια βραδιά που δεν έχει κανένα νικητή. Είχαμε τέσσερις αγώνες Με 4 ισοπαλίες.
0: Μιλάμε, αν κάποιος θα έπαιζε αυτά στο στοίχημα, πρέπει να βγάλει πολλά λεφτά.
1: Παίζουν,
3: ναι, ναι, θα πήγαινε σίγουρα διακοπές Μύκονο και μετά θα πέναγε.
0: Θα πέναγε και δηλώ.
1: Ναι,
0: μπράβο.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί το λέμε τώρα, έτσι, για όσοι μας ακούνε και δεν το ξέρουν. Γιατί ξεκίνησε η βραδιά, όπως είπες, με μια πολύ ωραία ξεγυριστή ισοπαλία. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0. Εδώ να πούμε και το ωραίο, το εξαγωνιστικό. Πάμε στον κύριο. Θα το όνομά του.
0: Στον τερματοφύλακα τώρα.
3: Κύριος Βοζίνια,
0: ναι.
3: Τσαραντάρης κλάς.
0: Ναι.
3: Παίζει στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Ναι. Είχε μέχρι χτες τα απογευματάκι 50.000 φαούλους. Δεν είχε λίγη.
0: Και τώρα έχει 3 εκατομμύρια.
3: Ναι, ναι, ναι. Γιατί όσοι έβλεπαν να δουν τι είναι αυτή η ψυχή, ποιος είναι, και μπήρανε μέσα και...
0: Είδα μία Βραζιλιάνα δημοσιογράφο η οποία του είπε: έχουμε κάνει ολόκληρη καμπάνια η φίλα της Βραζιλίας και από τα 50.000 έχεις εκτοξευτεί στο 1,3 εκατομμύρια και ο τύπος δεν το πίστευε ότι έχει τόσους followers. Οι οποίοι 1,3 εκατομμύρια γίναν σήμερα το πρωί 3,1. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, έχει ρεύμα, έχει πέραση. Πώς το λένε.
1: Λογικό είναι τώρα.
3: Έγινε αυτό. Δευτερόλεπτα το βρω και σε έναν άλλον τύπο. Αυτό κάνει βέβαια και εμένα. Το κάνει Ισπανός δημοσιογράφος για έναν αμυντικό της Νέας Ζηλανδίας που είχε ακόμα λιγότερα. Είχε 4.000 ακόλουθους και είπα στο βοηθήσουμε το παλικάρι. Και ναι, ο ίδιος δηλαδή λέει να τον βοηθήσουμε και απέκτησε αυτό σε 1,5 εκατομμύριο. Και βγήκε σε βιντεάκι δικό του και λέει: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο αυτό που ζω. Τώρα στα αγωνιστικά να επιστρέψω. Λοιπόν, είπαμε Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0, Βέλγιο Αίγυπτος 1-1, οι Αιγύπτιοι προηγήθηκαν και θα μπορώ να πω ότι θα μπορούσαν να είναι και ψηλοαδοκιμένοι από το σκορ. Το Βέλγιο μπορεί να μην είναι, να μην τους είχαμε στο φαβορί, αλλά είναι μια ομάδα που λέω ότι θα περάσει, ρε παιδάκι μου,
1: ναι, ναι.
3: Και έχει προοπτικές να κάνει έτσι μια ψηλοπορία. Όμως οι Αιγύπτιοι έδειξαν ήταν αρκετά καλοί. Οπότε πήραν και αυτό το βαθμό της ισοπαλίας. Τώρα ξημερώματα, δικό μας παιχνιδί, εν μέρη δικό μας, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, δεν είναι και λέω Σαουδική γιατί εκεί παίζει ο Δόνης, όχι παίζει, είναι προπονητής. Είναι προπονητής, είναι χρόνια, εδώ περίπου αν όχι 17-18 χρόνια στη Σαουδική Αραβία σε ομάδες. Τώρα το καλοκαίρι του προτείνανε και την εθνική και τα πάει καλά. Γενικώ του αρέσει πάρα πολύ εκεί. Δηλαδή είναι, θα ήταν ωραία ενδιαφέρουσα συνέντευξη να μιλήσει ο Δόνης και να μιλήσει για την εμπειρία του στα αραβικά κράτη και πόσο ο ίδιος καλά περνάει και μιλάει κολακευτικά γενικότερα για την περιοχή και για το ποδοσφαιρό τους. Πάντως με αμυντική λειτουργία πήρε το 0-0. Και νωρίτερα, τελευταίο παιχνίδι ήταν η Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Εδώ έτσι είναι και το Ιράν και στην επικαιρότητα φουλ τελευταίες ημέρες. Πήρε την ισοπαλία καθώς είχε προηγηθεί η Νέα Ζηλανδία. Οπότε πήρε την ισοπαλία. Το Ιράν ήταν θεωρητικά πολύ πολύ καλύτερη ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία. Δεν είπα ότι είναι κάποια ομαδάρα, αλλά είναι μια καλύτερη ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία.
1: Πέσει μπαλίτσα.
3: Ναι.
0: Πάντως υπάρχουν και πολλά. Με το Ιράν που λες, επειδή είναι στην επικαιρότητα, υπήρχαν και διαδηλώσεις, υπήρχαν και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μέσα στο γήπεδο κατά ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Υπήρχαν και τέτοια πράγματα. Αλλά διάβαζα σήμερα το πρωί, πες μου αν είναι αληθεύει, ότι σε κάποιους, ρε παιδί μου, αθλητές, ποδοσφαιριστές, φέρονται οι αρχές οι αμερικάνικες λίγο περίεργα. Δηλαδή, βάλαν, ας πούμε, τους παίκτες ή της Ουρουγουάης ή της Παραγουάης, δεν θυμάμαι ποιας από τις δύο, και τους μύριζαν σκυλιά που μυρίζουν τα ναρκωτικά. Δηλαδή θα μετέφεραν οι ποδοσφαιριστές τώρα που πήγαιναν στο γήπεδο για να παίξουν αγώνα, θα μετέφεραν ναρκωτικά, ας πούμε, και τους έκαναν έλεγχο για ναρκωτικά. Αυτό τους αντιμετωπίζουν, ρε παιδί μου, κάπως λίγο περίεργα στην Αμερική.
3: Ναι, βλέπουμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Και την προηγούμενη εβδομάδα, μόλις οι ομάδες είχαν αφηχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους κατεβάζαν κάτω από τα πούλμαν, από τα λεωφορεία και ήταν έλεγχος, βγάζανε παπούτσια.
0: Εντάξει.
3: Και ήταν ύποπτη για κάποια τρομοκρατική ενέργεια. Ο Σομαλός διαιτητής
0: Καλά, τον διώξανε, ναι.
3: Είναι συνεχόμενα τα κρούσματα και ακόμα.
1: Άμα του χαλάει, μην τα αναλαμβάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται να συμπεριφέρονται έτσι στον κόσμο. Αλλά φταίει και ο τέτοιο, έτσι. Η Ομοσπονδία τώρα.
3: Ο Ιφαντίνο.
1: Μην το συζητάμε τώρα.
0: Έχει ανοιχτεί πολλά, ρε παιδί μου. Έχει νερώσει πολύ το κρασί του.
3: Θέλει, μιλάει. Όπου θέλει δεν μιλάει. Έτσι είναι. Αλλά και μάλιστα, όποτε θέλει, δηλαδή λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί αφορά το κράτος, δεν παρεμβαίνει η FIFA. Από την άλλη, όταν θέλει, λέει η FIFA είναι πάνω από τους νόμους του κράτους.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
3: Αυτό αφορά τον αθλητισμό και όχι τα αστυνομικά. Θα σου πει, αλλά σίγουρα μπορεί να παρέμβει και να πει: εντάξει, τι είναι αυτά. Αυτοί είναι αθλητές, έχουν έρθει εδώ με διαβατήρια διπλωματικά και ό,τι χρειάζεται. Οπότε δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Σίγουρα όλοι μπορούν να μεταφέρουμε κάτι, αλλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια, ευρωπαϊκά, σέβεσαι τους αθλητές γιατί έρχονται εδώ για να αγωνιστούν και όχι για άλλα γεγονότα. Τώρα, αν δούμε και αυτά, εντάξει, δεν το ξέρω τώρα.
0: Τι έχουμε σήμερα, τι λέει το πρόγραμμα σήμερα?
3: Έχουμε και σήμερα ωραία πράγματα.
0: Για πες.
3: Καταρχήν, Γαλλία είναι Γαλλία, έτσι. Είναι 10 η ώρα. Να καταλαβαίνει ο κόσμος, όποια παιχνίδια είναι σχετικά νωρίς, δηλαδή σχετικά νωρίς ενώ σε εμάς για την Ευρώπη.
0: Στις 7, ναι.
3: Ναι, είτε 10 που είναι της Γαλλίας, είναι επειδή παίζει κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Ναι, τα έχουν.
3: Οπότε
1: φέρει,
3: για να το βλέπουμε κι εμείς, ναι, οι Ευρωπαίοι βάζουν για αυτούς. Νωρίς που είναι πολλές φορές και μεσημέρι που ήταν χτες το 7 η ώρα. Τώρα είπαμε Γαλλία Σενεγάλη στις 10. Πάμε τώρα, πάμε ξημερώματα, 1 η ώρα Ιράκ Νορβηγία, εντάξει.
1: Α,
3: ναι, ναι.
0: Με την Νορβηγία είμαστε. Εγώ προσωπικώς είμαι με την Νορβηγία. Νορβηγία, πολύ ωραία.
3: Τώρα πάμε 4 η ώρα που αυτό θα πρέπει να ήταν με 4 το απόγευμα.
1: Ναι.
3: Αργεντινή, Αλγερία.
1: Εντάξει, ναι.
3: Και τα ξημερώματα στην ώρα σας ξεκινάτε, θα έχετε ξεκινήσει Αυστρία, Ιορδανία. Είναι το παιχνίδι, οπότε έχουμε δύο παιχνιδάκια αρκετά ωραία της Αυστρίας λέω, της Αργεντινής και της Γαλλίας που είναι έτσι ένα από τα φαβορί. Και ως τώρα, μια γρήγορη ματιά ότι έχουμε δει, κανένα φαβορί δεν βγάζει μάτια.
1: Όχι.
0: Κανένας δεν έχει καταπλήξει για τις ικανότητες και τις δυνατότητες του. Αυτό, προς το παρόν τουλάχιστον.
3: Μπορεί να
0: κρατιούνται. Το έχω δει και στον υπόδρομο. Τα κρατάνε λίγο τα άλογα για να ξαμολυθούν μετά, καταλαβές.
3: Είναι πολλές ημέρες. Είναι περίεργο μοντιάλ. Περίεργο μοντιάλ.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Στα γρήγορα. Έχουμε Λουτσέσκου. Μετά από 5 χρόνια αποχωρεί.
1: Βέβαια,
3: από τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ισχυρό, πολύ ιδιαίτερο για τον ΠΑΟΚ, γιατί τα πάντα έκανε ο Λουτσέσκου στην ομάδα.
0: Θα νομίζω ότι έχει πάρει πρωτάθλημα. Ναι.
3: Μόνο δεν τύπωνε η εταιρεία. Εκεί τι έκανε, ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας.
1: Αν
3: είχαμε χρόνο, θα λέγαμε τι έκανε ο Λουτσέσκου.
0: Και υπάρχουν οι παοκτζίδες. Εγώ από τους φίλους που βλέπω παοκτζίδες στα social media έχουν ταυτιστεί μαζί, το λατρεύουν.
3: Γι' αυτό λέω θα είναι περίεργη και ιδιαίτερη χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Σπανούλης παρουσιάστηκε στον Άρη, έγινε την Κυριακή το βράδυ λαοθάλασσα στο αεροδρόμιο και επίσης αποχώρησε και ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό.
1: Καλό δρόμο, ναι.
0: Η Κατερίνα δεν στεναχωρέθηκε καθόλου.
3: Εντάξει, και εδώ είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά δεν θα διαφώνησε και πολύ.
1: Δεν έχω μένος για τον άνθρωπο. Δεν μου τέριαξε ποτέ, ρε παιδί μου. Δεν μου έκατσε. Πώς το λένε. Δεν με ενέπνευσε.
3: Έχουμε εδώ μεγάλη επιστροφή. Ζέλικο
1: Βράντο. Αυτό το περιμένω. Αυτό θα πάω κι εγώ στο αεροδρόμιο.
3: Αυτό λέω. Θα με βγάζετε. Θα πείτε καημά στο αεροδρόμιο.
1: Καημά, θα γίνει χαμός.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Παύλος λέει: τις ομάδες του NBA να μυρίζουν για ναρκωτικά. Αυτά συμβαίνει, λέει, όταν γίνονται αγώνες ποδοσφαίρου στους πολιτισμικά και ποδοσφαιρικά πρωτόγονους.
1: Ναι.
0: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, που λέει στην Εγνατία, συννεφιά σήμερα, 22 βαθμούς. Όταν σας άκουσα σήμερα, δεν άκουσα κάτι για Τσίπρα. Γιούπι. Τι να πω. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Κώστα, που μας λέει ότι από την αρχή λένε ότι τα στενά, από τα στενά του ορμού περνάει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής. Κανείς δεν είπε ποτέ το υπόλοιπο 80% πάει κάπου αλλού, από κάπου αλλού. Απλά είναι οι αγορές και ο πανικός που καλλιεργείται λόγω του παιχνιδιού στις αγορές. Οι αγορές κερδίζουν, τα μέσα έχουν θέμα να ασχολούνται, τα κράτη κερδίζουν από έξτρα ΦΠΑ σε όλα. Κύριε Κώστα, ένα μέρος της πραγματικότητας είναι έτσι, όπως το λέτε. Εμείς πολλές φορές έχουμε πει ότι ενδεχομένως και οι δηλώσεις που γίνονται ακόμα και από αρχηγούς κρατών για το τελειώνει ή δεν τελειώνει ο πόλεμος γίνονται για τα παιχνίδια των αγορών. Το έχουμε πει, το έχει παρατηρηθεί, το λέει ο αμερικανικός τύπος. Ούτως ή άλλως. Για τον Τραμπ, λοιπόν. Σήμερα είμαι με το μήμο άπτου. Λοιπόν, ωστόσο, ακόμα και χώρες που είναι, ανήκουν στις χώρες με το 80% που έχουν δεχθεί επίθεση, λένε για παράδειγμα, το έχει πει το Ιράκ, ότι για να ξαναέρθουν τα εργοστάσια μας στην κατάσταση των εξαγωγών που είχαμε πριν να χτυπηθούμε από τους πυράβλους του Ιράν, θα περάσει ένα εξάμηνο. Ένα τετράμηνο έως εξάμηνο. Δηλαδή, οι ίδιες οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Και αυτές παίζουν τα παιχνίδια τους και αυτές πιέζουν. Αλλά όπως έλεγε.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Περίμενε. Έχουν δεχθεί και πλήγματα.
0: Αυτό είπα. Τι είπα μόλις. Ναι. Αυτό είπα μόλις.
1: Ναι.
0: Για το Ιράκ είπα παράδειγμα. Το ίδιο έχει γίνει με τον Μπαχρέιν, με τον Κουβέιν, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κτλ. Και όπως έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου, συν της άλλης, πολλές από αυτές τις χώρες έχουν διαθέσει τα αποθέματα που είχαν. Με αποτέλεσμα τώρα να πρέπει να τα αναπληρώσουν συν της άλλης. Δεν πάει όλο στην κατανάλωση. Κατάλαβατε. Δηλαδή είναι πολύπλοκο. Αυτό θέλω να πω, κύριε Κώστα.
1: Κίνηση πολύ δεν έχει.
0: Το φέρες ωραία.
1: Ναι. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, έχει μια κανονική κίνηση για πρωί, για 8 παρα 5 που είναι παρα 4, στο ποτάμι, στην άνοδο και στην κάθοδο, από το ύψος των Κντέλ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και το αντίθετο. Λοιπόν, λίγο οι παραλιακές που δεν έχει. Έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι τίποτα φοβερό. Περισσότερη κίνηση έχει, ας πούμε, το ρεύμα καθόδου της Κηφισίας. Εκεί λίγο πριν το ψυχικό, στο γνωστό σημείο. Αλλά νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο που κλείσαν τα σχολεία. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και έχει λίγο ομαλοποιηθεί το πράγμα. Εντάξει, από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά έχει κίνηση. Κάθε πρωί έχει και το 15 Αύγουστο έχει. Λοιπόν, πάμε εμείς. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ.
0: Για χαρά.
1: Στο Earth News Radio 105,8, διότι ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, την ημέρα που προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλοία ανάμεσά τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η Συμφωνία Πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο του Τζέιν Ντι Βάνς και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμύριου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας στη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες, καύσονες και τροπικούς κυκλώνες.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την 3η 16 και την 4η 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
8: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.
13: Ερτ Χανίων. Ειδήσεις.

τον θανάσιμο τραυματισμό του 47χρονου μοτοσυκλετιστή Γιάννη Στιακάκη. Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε χθες στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείο που κατέθεσε για το συμβάν. Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι θα πρέπει να κρατηθεί προσωρινά μέχρι την επιπλέον έρευνα της υπόθεσης και μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Σύμφωνα με πληροφορίες της Χανίων, στις 12.30 ο Υπουργός θα επισκεφθεί και θα επιθεωρήσει τον πρώην εκκλησιακό χώρο στην Αγιά προκειμένου να διαπιστώσει τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί για την προσωρινή διαμονή των μεταναστών. Θα ακολουθήσει σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων στις 2. Η επίσκεψη γίνεται σε μια περίοδο όπου οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μαζικές μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, αλλά και στην υποεξέλιξη διαβούλευση για τον τελικό χώρο που θα δημιουργηθεί για την προσωρινή δομή κράτηση μεταναστών στο Ηράκλειο. Στην Κρήτη αναμένεται να βρεθεί σήμερα και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και επιθεώρηση στο εργοτάξιο του νέου βόρειο οδικού άξονα Κρήτη στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Κατά την επίσκεψή του, θα συνοδεύεται από τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη, ενώ αναμένεται να ενημερωθεί και για την πορεία υλοποίηση των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα εξέλιξη του σημαντικού οδικού έργου. Στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγία μεταφέρθηκαν 29 μετανάστες που διασώθηκαν χθες τα ξημερώματα ανοιχτά της Γάβδου από ιδιωτικό πλοίο με σημαίας Δανίας και είχαν αρχικά μεταφερθεί στο λιμάνι της Σούδας. Πρόκειται για 28 άνδρες και μια γυναίκα από το Σουδάν και το Μπαγκλαντές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στη Γάβδο βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες από διάφορες διασώσεις τις τελευταίες ημέρες. Μια ιδιαίτερα ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή χθες στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, όπως έκανε γνωστό ο αντιδήμαρχος Γιάννης Δραγκακάκης. Η μικρή Μαρία, μια νεαρή κοπέλα που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και έκανε το προηγούμενο διάστημα θεραπεία σε γνωστό ιατρικό κέντρο των ΗΠΑ, είναι πλέον καλά στην υγεία της και έχει επιστρέψει στην πατρίδα. Για τη μικρή Μαρία, που είχε διαγνωστεί με σάρκωμα A-wing και νοσηλεύθηκε στο εξειδικευμένο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Άντερσον στο Χιούσταν των ΗΠΑ, είχε υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση όλη τη κοινωνία των Χανίων. Κοινή επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Όλη ΑΕ Μινά Παπαδάκη απέστειλαν οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Περιφερειακής Ανώτας Ηρακλείου, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Με αφορμή πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο οργανισμός έχει ζητήσει την εκένωση του ακινήτου που χρησιμοποιείται για την φιλοξενία τους, οι φορείς καλούν τη διοίκηση της εταιρείας να εξετάσει την αναστολή ή απόσυρση της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για διάστημα 30 ημερών. Κάτω από συνθήκες μυστικότητας απολογήθηκαν την Κυριακή οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Απεσοκαρίου του Δήμου Γόρτινας τον περασμένο Μάρτιο. Μετά την απολογία του στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους και πιο συγκεκριμένα ο 32χρονος και ο 59χρονος που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ για τον 59χρονο πατέρα του 32χρονου, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί δίωξη για ηθική αυτουργία, υπήρξε διαφωνία για την ποινική μεταχείρισή του και θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Βραδιά τροχαίων ατυχημάτων ήταν η Κυριακή σε Χανιά και Βόακα. Εκτός από το τροχαίο που σημειώθηκε στον οδό Καβά Πιζωτάκη στις 9 το βράδυ με σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο, στο οποίο επέβαινε 37χρονος διανομέας και εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος, δύο ακόμα περιστατικά καταγράφηκαν με διαφορά λίγων ωρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 48χρονος οδηγός και ο γιος του, που ήταν συνοδηγός, αποδείχθηκε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στην Παλαιόχωρα όταν ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε 42χρονος Αλβανός εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ακόμα ένα τροχαίο σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στο 17ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Χανίων Ρεθύμνης, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 47χρονος Βέλγος εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε με σφοδρότητα στα προστατευτικά κυκλειδώματα και βγήκε εκτός δρόμου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ που μετέφερε τον πολυτραυματία στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ένα περιστατικό ενδογενικής βίας απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές το Σάββατο, όταν κλήθηκαν να παρέμβουν σε έντονο καυγά της οικογένειας Βρετανών που κάνουν διακοπές τους σε ξενοδοχείο στα Καμισιανά Χανίων. Στο περιστατικό εμπλέκονται 5 άτομα, μια 39χρονη γυναίκα με τον 31χρονο σύντροφό της, τη μητέρα και τα δύο παιδιά ηλικίας 9 και 3 ετών. Η έντονη λογομαχία μεταξύ της 39χρονης και της πεθεράς

Λύθηκε σε ξυλοδαρμό, στον οποίο τελικά ανεπλάγει και ο 39χρονος σύντροφος του θύματος, που δέχτηκε επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι. Δεδομένου ότι ο 39χρονος δήλωσε στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο ξενοδοχείο ότι δεν επιθυμεί τη δίωξη των δύο δραστών της επίθεσης, συνελήφθη ο 39χρονος με την αυτεπάγγελτη διαδικασία. Η Διεύθυνση ΚΕΠ του Δήμου Χανίων ενημερώνει τους πολίτες ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου παρέχουν τα δελτία των προγραμμάτων της αγροτικής εστίας έτους 2026 στους δικαιούχους και κληροθέντες από οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας, τα οποία αφορούν σε 4 θεματικές. Τα προγράμματα ισχύουν έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027. Πιάνει δουλειά σήμερα η ιδιωτική εταιρεία που αναλαμβάνει μέρος της καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Η σύμβαση ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τον ιδιώτη υπεγράφει αρχές Ιουνίου. Έχει διάρκεια 2 έτη και προϋπολογισμό 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 28 και τοπικά στο νησί έως 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Σε όλη την Κρήτη εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου, από τους 97,5 και τους 105,6 FM, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. ΕΡΤ Χανίων στη Δυτική Κρήτη με το Βάιο Χειμώνα στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, τη Λυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, την Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Το πρόγραμμα μας εκπέμπεται από τους 104 στους 100,6 FM. Όλοι μαζί εκπέμπουμε σε όλο τον κόσμο από το διαδίκτυο www.ertecho.gr. Εμείς δεν θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με πολιτικολογίες γύρω από τις περιοδίες των αρχηγών των κομμάτων που, αν και υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι θα έχουμε εκλογές του χρόνου την Άνοιξη, όλα δείχνουν ότι τα κόμματα έχουν μπει και τα καλά στην στίβα, στην αρένα, την προεκλογική. Ελπίζουμε αυτή η αρένα να μην αποδειχθεί όπως η αντίστοιχη των γενεθλίων του Αμερικανού Προέδρου, όπου ακούστηκαν φρικτά πράγματα, ξοδεύτηκαν εκατομμύρια δολάρια για ένα σοου που θύμιζε τον Κέσσαρα στην αρένα. Μας τάζουν τέλος των εχθροπραξιών και διαπραγμάτευση 60 ημερών για τις λεπτομέρειες. Την ίδια ώρα όμως που η ζωή έχει, η ακρίβεια έχει πυροδοτήσει τη φτώχεια στα νοικοκυριά, έχει χτυπήσει και την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, έχει δημιουργήσει τεράστιες αυξήσεις στις μετακινήσεις και όχι μόνο. Η έκθεση της Oxfam International δεν αφήνει περιθώρια παρεξήγησης. 41 ενεργειακοί βαρώνοι από τις χώρες της ομάδας των G7 που συναντώνται κιόλας είδαν την περιουσία τους να αυξάνεται, ακούστε καλά, κατά 23,5 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως σας το λέμε. Την ίδια ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δοκιμάζονται από αυτόν τον αποκλεισμό και από αυτόν τον ανόητο πόλεμο, οι βαρώνοι, οι ολιγάρχες της ενέργειας κερδίζουν δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά θα τα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Για τη χώρα μας, τι να πω, στη χώρα μας έχουμε ένα τεράστιο θυμό. Κάτι πάει τελείως στραβά, διότι μέσα σε 2 εβδομάδες είχαμε 2 γυναικοκτονίες. Στη δεύτερη περίπτωση είχαμε και αυτοκτονία του δράστη. Θα μου πείτε, είναι καινούργιο αυτό? Όχι, δεν είναι καινούργιο. Πληθαίνουν τα περιστατικά όπου οι δολοφονίες γίνονται μπροστά στα παιδιά. Πληθαίνουν οι δολοφονίες που αφήνουν πίσω τους ανυπεράσπιστα παιδιά που θα μεγαλώσουν με ανοιχτές πληγές και πολλά ερωτηματικά σε μια πολιτεία που δεν διαθέτει ικανό σύστημα για να τα αγκαλιάσει και να τα βοηθήσει να πάνε μπροστά στη ζωή. Την ίδια ώρα έχουμε υπερδιπλάσιες ανατιμήσεις από το χωράφι στο ράφι για τα αγροτικά προϊόντα. Αυτό δείχνει η έκθεση της, τα στοιχεία της Eurostat. Το πρώτο τρίμηνο του 26 ο πληθωρισμός παραγωγού στα αγροτικά προϊόντα έτρεξε με ρυθμό 4,8 στην Ελλάδα και εμείς καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή έναν πάρα πολύ αγαπητό άνθρωπο, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιοβιοτεχνών, που θα μας δώσει επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων κλπ, που θα μας δώσει όλο αυτό το πλαίσιο, γιατί και στα Χανιά έγιναν αρκετές συναντήσεις και επισημάνσεις ότι το κόστος λειτουργίας των καταστημάτων, το κόστος συναλλαγών και η υπερφορολόγηση συνιστούν ένα ασφιχτικό κλειό γύρω από την μικρή, τη μεσαία επιχείρηση την ελληνική, με αποτέλεσμα να λιγοστεύουν όλο ένα και περισσότερο αυτές οι επιχειρήσεις. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Δώστε μας λίγο την εικόνα που έχετε μέσα και από αυτή την προστιθέμενη κρίση, θα έλεγα εγώ, με τα στενά τορμούς. Ποια είναι η εικόνα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, πόσο δοκιμάζονται και πόσο έχουν πέσει και οι τζίροι στις πωλήσεις?
1: Καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή δημιουργεί αλλεπάλληλα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, την ευρωπαϊκή και την ελληνική. Και η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει, αν θέλετε, και ιδιαίτερα προβλήματα, διότι η χώρα βρίσκεται επί 16 χρόνια περίπου σε αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις. Σήμερα τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα, ιδιαίτερα μετά τα στοιχεία που έδωσε η ΕΛΣΑΤ για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, για το κλάδο της εστίασης. Έχουμε μία μείωση της τάξης του κύκλου εργασιών του 1,9%. Είναι ένα δυσμενές σενάριο, επιβαρύνει ακόμα περαιτέρω τον κλάδο της εστίασης, που έκλεισε την περσινή χρονιά με πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια με μείωση του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά 3,4%. Αυτό επιβαρύνει ακόμα περαιτέρω τον κλάδο, ο οποίος έχει τεράστια προβλήματα ήδη από το παρελθόν, συσσωρευμένα χρέη, υψηλό λειτουργικό κόστος, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 40% την τελευταία διετία. Οι αυξήσεις που έχει προχωρήσει ο κλάδος είναι στο 15%, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται για να επιβιώσει να κρατάει ως το δυνατόν χαμηλότερα τις αυξήσεις και να απορροφά το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την έλλειψη διαθεσίμου εισοδήματος από τους πελάτες μας. Είτε αυτοί είναι Έλληνες, είτε αυτοί είναι ξένοι επισκέπτες της χώρας. Έχει περιοριστεί η κατανάλωση, έχουν περιοριστεί οι παραγγελίες στο τραπέζι. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, γιατί ο κλάδος είναι εντάσσεως εργασίας, απασχολεί περισσότερους από 410.000 εργαζόμενους. Έχει αναφορά σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας από το πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα, με έναν πολλαπλασιαστή 2,2, που σημαίνει ότι συμπαρασύρει τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, από τον πρωτογενή τομέα, από την αγροτική χνοτροφική παραγωγή, την βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τις υπηρεσίες. Η εικόνα είναι αντίστοιχη και στους άλλους κλάδους, ίσως λίγο καλύτερη στο θέμα του λειτουργικού κόστους, που μεσοσταθμικά έχει αυξηθεί την τελευταία διετία κατά 37,6%. Αυτό που βλέπουμε είναι, ελπίζουμε, η 39η, 40η ανακοίνωση για τη λήξη του πολέμου και την επίτευξη συμφωνίας να γίνει πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως τα απόνερα αυτής της εμπόλεμης σύραξης θα μας ακολουθούν τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο, οχτάμηνο. Δεν πρόκειται να ισορροπήσει η αγορά ή οι διεθνείς τιμές στην αγορά. Έστω και αν ανοίξουν αύριο το πρωί τα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρουμε τι ζημίες έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις στην περιοχή του Περσικού κόλπου, ένθεν κακήθεν, δηλαδή και στο Ιράν αλλά και στις χώρες του κόλπου. Πρέπει να ισορροπήσει η παγκόσμια οικονομία, γιατί έχει επιπτώσεις ο πόλεμος αυτός στο μεταφορικό κόστος. Παραδείγματος χάρη στην Αυστραλία έχουμε αύξηση των ασφαλίστρων, και αυτό χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να επανέλθει σε μια κανονικότητα. Είναι δύσκολα τα προβλήματα, και τα προβλήματα αυτά επιτείνονται περισσότερο στη χώρα μας, γιατί η αγοραστική δύναμη των πολιτών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες τιμές μιας ακρίβειας, η οποία φαίνεται να παραμένει ιδιαίτερα στον χώρο των τροφίμων ανεξέλεγκτη.
0: Κύριε Πρόεδρε, αυτό που ακούμε πάρα πολύ έντονα τώρα με την έναρξη της τουριστικής σεζόν, και δεν αναφέρομαι σε κάποια συνήθι πρακτική μουρμούρας, είναι ότι οι επισκέπτες μας αφήνουν πάρα πολύ λίγα χρήματα, γιατί η κρίση έχει επηρεάσει βεβαίως και τους Ευρωπαίους, που είναι οι άνθρωποι που κυρίαρχα μας επισκέπτονται, αλλά και οι Αμερικανοί, που ήταν συνήθως πάρα πολύ γενναιόδοροι στη συμπεριφορά τους στις διακοπές, είναι συντηρητικοί. Έχετε εικόνα γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι μια εικόνα η οποία έρχεται από όλη τη χώρα, ιδιαίτερα από τους τουριστικούς προορισμούς. Φαίνεται ότι η κατανάλωση, αλλά ακόμα και ο κύκλος της επισκέψης, της επίσκεψης είναι περιορίζεται, αντί για 10 μέρες είναι 7 μέρες, αντί για μια εβδομάδα είναι 5 μέρες, μειώνεται ο χρόνος παραμονής στη χώρα, μειώνεται η κατανάλωση εκτός ξενοδοχείου, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχουμε μεγάλες τουριστικές μονάδες και που λειτουργούν με τη λογική
0: all inclusive.
1: Του all inclusive, εκεί ακόμα τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα. Άρα δεν έχουμε το όφελος εκατομμυρίων επισκεπτών που έρχονται στη χώρα μας και τη διάχυση αυτού του όφελους στην τοπική οικονομία, στην τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα στους τουριστικούς προορισμούς. Βλέπουμε αλλαγές στον τουριστικό χάρτη. Είδαμε περιοχές οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό έρχεται από την περσινή περίοδο, που ήταν στην κορυφή της επισκεψιμότητας, να έχουν μια αισθητή μείωση του κύκλου εργασιών και να κάποιες άλλες περιοχές να ανεβαίνουν, όπως παραδείγματος χάρη η Κέρκυρα. Πέρσι είχε μια ιδιαίτερη αύξηση του κύκλου εργασιών και της επισκεψιμότητας. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις, οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και εκείνη λόγω της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών τάσεων που έχει και η Ευρώπη. Εμείς μπορεί να είμαστε από τις πρώτες χώρες σε πληθωρισμό στην Ευρώπη, αλλά και η Ευρώπη αντιμετωπίζει θέματα ενεργειακά και πληθωριστικά. Οι Αμερικάνοι έχουν και αυτοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στην οικονομία τους, αλλά ταυτόχρονα αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο κατά την άποψή μου είναι η ψυχολογία. Δηλαδή, ας έχω κάποιες δυνάμεις, ας κρατήσω χρήματα, να έχω διαθεσιμότητα χρημάτων για το μέλλον, γιατί δεν ξέρω τι θα συμβεί και τι επιπτώσεις θα έχει στο πορτοφόλι του κάθε πολίτη. Άρα υπάρχει αυτή η επιφύλαξη και σε συνδυασμό με την ακρίβεια δημιουργούν ανεπίρρεπτα προβλήματα για τις επιχειρήσεις. Για την άλλη μεριά είναι ουσιαστικά απόν το κράτος σε επίπεδο στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
0: Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων και αρμόδιοι υπουργοί, δηλαδή τις 73 δόσεις, το ακατάχυτο στα 1.600 ευρώ κτλ. Είναι ικανοποιημένος ο κλάδος από αυτές τις καταγγελίες, θα σας δώσει μια ανάσα, ή πιστεύετε ότι δεν αρκούν τα μέτρα, και αν όχι, τι είναι αυτό που περιμένετε έστω σαν εξαγγελία και εν ώψη των εκλογών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης?
1: Κύριε Πολύζου, σε ό,τι αφορά τον ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, τον πρώην 1.250 σήμερα, μάλλον με την ψήφιση του 1.600 ευρώ, αφορά όχι τους επαγγελματίες, τους εμπόρους και τους βιοτέχνες. Αφορά εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή υπηρεσία ή σύνταξη. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Πλασάρεται ως γενικό μέτρο, δεν είναι γενικό μέτρο, είναι απλά η αύξηση του αφορολόγιου του ακατάσχετου από τα 1.250 στα 1.600 και αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες. Εμείς επιμένουμε στην ανάγκη να υπάρξει ακατάσχετος τροφοδότης λογαριασμός για τις επιχειρήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε πάνω από 1.750.000 δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών επιχειρήσεων και ιδιωτών. Αυτό δημιουργεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, προβλήματα αθέμητου ανταγωνισμού, διότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν κλείσει, δεν έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους, αλλά δουλεύουν στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, στη μαύρη οικονομία, δημιουργώντας αθέμητο ανταγωνισμό με τις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, το θέμα των 72 δόσεων δεν μας βρίσκει σύμφωνος, και δεν μας βρίσκει σύμφωνος και από δογματισμό, επειδή εμείς ζητάγαμε παγίως 100 επαναφορά μια ρύθμιση ευεργετική των 120
0: δόσεων. Και είχε πετύχει κιόλας αυτή.
1: Είχε πετύχει, είχε 330.000 πολίτες και επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες που εντάχθηκαν στη ρύθμιση. Βεβαίως η ρύθμιση αυτή είναι τον Αύγουστο του 19, τέλη Ιουλίου του 19 για να είμαι ακριβής. Όμως 8 μήνες μετά μπήκαμε στον αστερισμό της πανδημίας, με αποτέλεσμα να χαθούν το σύνολο σχεδόν των ρυθμίσεων αυτών, η οποία ήταν ουσιαστική ευεργετική ρύθμιση, είχε ευεργετικές διατάξεις. Άρα είχε κίνητρο κάποιος να ενταχθεί. Η παρούσα ρύθμιση που έχει ανακοινωθεί και την επόμενη εβδομάδα, για αυτήν την εβδομάδα θα πάει στη Βουλή, σε αρμόδιες επιτροπές, Πρέπει να τονίσω ότι είναι μια ρύθμιση που κατά την άποψή μου είναι αναποτελεσματική. Και είναι αποτελεσματική γιατί καλύπτει μέχρι χρέη που έχουν γεννηθεί μέχρι 31 12 του 23, αφήνει εκτός το 24, το 25 και το πρώτο
0: τετράμινο. Ναι, γιατί γίνεται αυτό, δεν το έχω καταλάβει τέλος πάντων.
1: Ούτε εμείς το έχουμε καταλάβει, κυρία Πλίζου. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε, γιατί το σκέφτηκε έτσι. Δεύτερον, δεν απομειώνει την οφειλή κατά το μέρος που αφορά τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις εκ πρόθεσμης καταβολής. Να τονίσω ότι παραδείγματος χάρη στον ΕΦΚΑ οι οφειλές σε επίπεδο κεφαλαίου είναι 31 δισεκατομμύρια ευρώ και με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις είναι 51 δισεκατομμύρια, είναι 20 δισεκατομμύρια παραπάνω.
0: Απειλείται να την αχθεί στον αέρα ο ασφαλιστικός φορέας, έτσι.
1: Ακριβώς. Το σώνει η αύξηση των ασφαλίστρων τα τελευταία χρόνια.
0: Μια ισορροπία τρόμου είναι αυτή, τέλος πάντων.
1: Ναι. Με την αύξηση, με τη μείωση της ανεργίας. Από την άλλη πλευρά έχει επιτόκιο 5,84%, όχι ληστρικό, το κογλυφικό επιτόκιο, τη στιγμή που τα διαθέσιμα των Ελλήνων, αν τα καταθέσει κάποιος στην τράπεζα, θα πάρει επιτόκιο 0,3-0,4.
0: Και δεν είναι και ευέλικτο, δηλαδή δεν ξέρω και αν αυτή η αυστηρότητα, ότι αν καθυστερήσεις μία μέρα, μία δόση, βγαίνεις από το σύστημα.
1: Ναι, είναι κυρίαρχο αυτό. Φανταστείτε το αυτό σε συνδυασμό. Κάποιος που έχει οφειλή μέχρι και τον Απρίλιο του 26 θα πρέπει να κάνει τη ρύθμιση των 72 δόσεων, να κάνει ρύθμιση 12-24 δόσεων για το υπόλοιπο κομμάτι των 2,5 ετών περίπου και να πληρώνει ταυτόχρονα και τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Νομίζω ότι αυτή η εξίσωση δεν έχει λύση. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να επαναξετάσει και ελπίζω κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής που θα παραστούμε να πείσουμε την κυβέρνηση, το Οικονομικό Επιτελείο για την ανάγκη βελτίωσης της ρύθμισης όπως αυτή έχει διατυπωθεί μέχρι σήμερα και όπως έχει μπει στη δημόσια διαβούλευση.
0: Θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε ξανά,
1: τώρα,
0: κύριε Πρόεδρε.
1: Από τον Πρωθυπουργό περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Ακούμε πολλά. Θέλουμε ουσιαστικά μέτρα στήριξης και όχι άλλα χτυπήματα στην πλάτη. Κουραστήκαμε τα όλα τα χρόνια να μας χτυπάνε την πλάτη, να μας λένε ότι είμαστε η ραχοπαλιά της οικονομίας. Νομίζω ότι είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο αυτό, γιατί το λένε για να το λένε και δεν το πιστεύουν. Στην ουσία φαίνεται από την πολιτική που ακολουθούν τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια η παρούσα κυβέρνηση, αλλά και διαχρονικά οι προηγούμενες κυβερνήσεις πάντα ήταν στο επίπεδο των φιλοφρονήσεων θετικές για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και ποτέ ουσιαστικά στο πλευρό της με ουσιαστικά μέτρα στήριξης σε έναν χώρο ο οποίος έχει το 83% της απασχόλησης, έχει το 57% της προστιθέμενης αξίας που παράγεται στη χώρα. Άρα είναι ο στυλοβάτης της ελληνικής οικονομίας και δεν συμπεριφέρεται η πολιτεία διαχρονικά με το σεβασμό και την αγάπη απέναντι σε αυτούς που παράγουν πλούτους στη χώρα, δημιουργούν θέσεις εργασίας, κρατάνε την κοινωνική συνοχή.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την οδότητα να ξαναμιλήσουμε. Ελπίζουμε να γίνουν πιο θετικές εξαγγελίες για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή
1: σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κυρία Πολύζου.

0: Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη και δυστυχώς τρέχουν και πάρα πολλά τροχαία. Και όσο ανοίγει ο καιρός, τόσο γίνονται, πολλαπλασιάζονται τα τροχαία. Και αν σκεφτεί κανείς ότι ένας πατέρας οδηγούσε με το παιδί του, νέος άνθρωπος 48 χρονών, στα Χανιά έγινε, να πως γίνεται η ακολουθία στην οδηγική συμπεριφορά, μεθυσμένος και ο μπαμπάς και ο γιος. Και χτυπήσαν, μπήκα στο διδαίο ρεύμα, σε ένα πολύ κεντρικό δρόμο. Χτυπήσαν έναν άνθρωπο στο μεροκάμα, τον αδιανομέα, 37 ετών. Ευτυχώς ο άνθρωπος γλίτωσε και έφυγαν. Το αμάξι κινητοποιήθηκε 300 μέτρα παραπάνω και έτσι συνελήφθησαν και θα ακολουθήσουν τα άλλη μια μοιραία αναστροφή οχήματος ενός ηλικιωμένου ανθρώπου. Κατέληξε στον θάνατο ενός 47χρονου παιδιού στο Ηράκλειο. Γιάννης Λιονάκης, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου για την Πρόληψη των Τροχαίων Ατυχημάτων, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αυτά ήταν τα βαριά και προκλητικά περιστατικά. Είχαμε πάρα πολλά τροχαία και το τελευταίο τρίμηνο, κύριε Λιονάκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Ναι, φαίνεται ότι ξεκινήσαμε το συνηθισμένο καλοκαιρινό mood που λένε, την καλοκαιρινή κατάσταση, να έχουμε δηλαδή μια αύξηση των τροχαίων εξαιτίας του ότι φαίνεται ότι μας παρασέρνει ο καιρός, βρίσκομαι περίοδο χαλαρότητας, ξεγνιασκές, δεν βαριέσαι και αρχίζουμε τα γνωστά, τα δικά μας αυτά που κάνουμε εδώ κάτω και που κυρίως, σωστά το ανέφερες, στις περισσότερες των περιπτώσεων εξακολουθούμε να έχουμε ζήτημα με την κατανάλωση του πνεύματος. Παρά την εντατικοποίηση των ελέγχων, παρά τις προσπάθειες που γίνονται και τις συζητήσεις, φαίνεται ότι το πράγμα θέλει πολλή δουλειά, έχει πάρα πολύ δρόμο, ούτως ώστε να σταματήσουμε να οδηγούμε μεθυσμένοι, ούτως ώστε να σταματήσουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα δύο δεν πηγαίνουν ποτέ μα ποτέ μαζί και δεν ξέρουν που θα καταλήξουν. Αυτή την ώρα έχουμε ζητήματα, έχουμε και άλλους τραυματισμούς, έχουμε νοσηλίες συντατικές και μάλιστα έτσι, με δυσκολία μαθαίνω μια-δυο περιπτώσεις. Μακάρι να εξελιχθούν καλά. Και βεβαίως αυτό που είπες προηγουμένως και που θορύβησε πραγματικά, κάθε θάνατος είναι θορυβώδης και υπόδεινος και τρομερός για τις οικογένειες και όχι μόνο για την κοινωνία μας γενικότερα. Αλλά όταν γίνεται με τέτοιο, θα έλεγα, προκλητικό τρόπο που θυμίζει τάση δολοφονική ότι έχεις. Γιατί, το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι αμέλεια κάποιες συμπεριφορές οδηγικές. Αμέλεια να χαρακτηρίσω, για παράδειγμα, το να μην αντιληφθείς ότι έχεις σταματήσει στα 3 μέτρα από τη διάβαση πεζών, αντί τα 5 που θέλει, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ μια...
0: Εδώ σταματάνε απάνω στις διαδάσεις των πεζών.
1: Εδώ σταματάνε ακριβώς καλά. Εκεί δεν είναι αμέλεια, γιατί το έχεις δει μπροστά σου.
0: Είναι γαϊδουργιά.
1: Και έχεις πατήσει στο αυτό. Το να κάνεις όμως σε κεντρικό δρόμο και μάλιστα σε ένα σημείο που δυστυχώς πάρα πολλοί συμπατριώτες μας το ακολουθούν και το κάνουν και ελπίζω τώρα να βάλουμε μυαλό και να το σταματήσουμε, να έχεις ένα ημικόμβο, να μην σου δίνεται η δυνατότητα αλλά να πρέπει να κάνεις κάποια χιλιόμετρα για να στρίψεις νόμιμα και σωστά χωρίς να διακινδυνεύσεις την αθυμέλεια, τη δική σου, του άλλου κόσμου κλπ. Και να το επιχειρείς να αναστρέφεσαι επί τόπου.
0: Καλά, αυτό εγώ πιστεύω ότι εκεί πρέπει να γίνουν και έργα όμως. Δηλαδή,
1: εντάξει,
0: η αλήθεια είναι, γιατί ήταν και ακριβό το καύσιμο, αν πρέπει να πας 2 χιλιόμετρα για να κάνεις μια στροφή και το κάνεις αυτό κάθε μέρα, είναι κουραστικό. Δηλαδή, θα έπρεπε να προβλεφθούν, να γίνονται οι κατάλληλες, δεν ξέρω, οι κυκλικοί κόμβοι, ότι δεν είμαι ειδική και δεν θέλω να γίνω ειδική.
1: Μιλάμε για ένα κεντρικό δρόμο, έτσι, που έχει αναπτυχθεί εξαιτίας του ότι υπάρχουν μεγάλα χωριά στη μία και στην άλλη πλευρά, εκεί που συνέβη το θανατηφόρο, μιλάω τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν οι Αρχάνες και η κίνηση, το ερχόμενος από Ηράκλειο και θέλοντας να κατέβεις, πρέπει να αλλάξεις, να κάνεις κάποια χιλιόμετρα όπως είπαμε και να επιστρέψεις. Είναι σαν να φανταστεί κάποιος ότι κινούμαστε στην Εθνική στα Χανιά, έχει το διαχωριστικό στη Θέο και πηγαίνουμε προς, ας πούμε, προς Κίσαμο, και κάποια στιγμή εκεί στο Βαβακόπουλο που τελειώνει το διαχωριστικό στη Θέο σκεφτόμαστε ότι ξεχάσαμε κάτι να κάνουμε, ξέρω εγώ, και θεωρούμε ότι είναι πιο εύκολο να μπούμε, επειδή είναι στο Σουδιανό δρόμο, είναι πιο εύκολο αντί να πάμε και να κάνουμε όλη τη στροφή που πρέπει να κάνουμε από τον κόμβο του Βαβακόπουλου, να πρέπει μόλις τελειώνει το στιθέο να κάνουμε αναστροφή επιτόπου και να γυρίσουμε προς Σούδα. Εκεί δεν είναι πάντα βέβαιο ότι τα πράγματα θα είναι εντάξει. Και εδώ να σημειώσω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα στιθέο κάποιων μέτρων, δεν είναι πολλά, είναι 100-150 μέτρων στιθέο, είναι ημικόμβος. Εκεί θα μπορούσε, εκεί να δεχτώ την παρατήρηση ότι θα έπρεπε να είναι ένας κανονικός κόμβος και όχι ημικόμβος, να σου δίνει τη δυνατότητα.
0: Έστω, ας γίνει όπου είναι εφικτό να γίνει, ναι. Γιάννη μου, για να αποφεύγονται όλα αυτά τα πράγματα.
1: Εκείνο που δεν πρέπει να συμβαίνει είναι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, οι αναστροφές και οι αλλαγές πορείας προς τα αριστερά, ας το κρατήσουν παράκληση αυτό οι ακροατές μας, κάθε αλλαγή πορείας προς τα αριστερά εγκυμονεί κινδύνους. Όπου δεν υπάρχει φανάρι να μας επιτρέπει με τρόπο σωστό να πάρουμε την πορεία την αριστερή, να πλησιάσουμε προς το κέντρο και να στρίψουμε μετά να πάρουμε την πορεία μας εφόσον έχει φανάρι. Αν δεν έχει φανάρι ή αν δεν υπάρχει κυκλικός κόμβος, τότε τα πράγματα είναι επικίνδυνα, είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια της οδήγησής μας. Γιατί πάρα πολύ απλά διακόπτουμε την πορεία του άλλου που κινείται από τα δεξιά μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια εδώ θα τα βρει βέβαια και η δικαιοσύνη, αλλά για να έχουμε προφυλάκηση σημαίνει ότι, γιατί προφυλακίστηκε ο ηλικιωμένος, για να έχουμε προφυλάκηση σημαίνει ότι η δικαιοσύνη τουλάχιστον σε προανακριτικό και ανακριτικό στάδιο διέγνωσε ότι κάτι δεν πήγε καλά, ότι υπήρξε όντως βαριά και την χαρακτηρίζεται υπό την έννοια...
0: Η ηλικία παίζει ρόλο, Γιάννη.
1: Είναι ένα ζήτημα, θα μπορούσε να το κάνει και ένας νέος αυτό το συγκεκριμένο.
0: Συμφωνώ. Ναι, που... απλώς ο ηλικιωμένος είναι πιο εύκολο να μην δει και κάτι.
1: Δεν έχει ο ηλικιωμένος, δεν έχει
0: τα αντανακλαστικά και την όραση.
1: Ακριβώς. Οι αισθήσεις των ηλικιωμένων μας και όλων ημών των μεγάλων ανθρώπων δεν λειτουργούν τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν των νέων ανθρώπων. Και τα αντανακλαστικά προφανώς και είναι διαφορετικά. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις έτσι. Εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση δυστυχώς κινούνται και οι δύο προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση όλοι οι οδηγοί, προφανώς. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, να είναι σε καλή φυσική κατάσταση όλοι όσοι βγαίνουν στον δρόμο. Μπορεί ένας ηλικιωμένος να έχει καλή φυσική κατάσταση και να λειτουργούν σωστά οι αισθήσεις του, το μυαλό του και τα αντανακλαστικά του, οι νευρολογικές του δηλαδή εξτάσεις κλπ. Να είναι εντάξει.
0: Ναι, είναι λίγο χαλαρός ο τρόπος που εξετάζονται οι ηλικιωμένοι άνθρωποι για να επαναποκτήσουν το δίπλωμα, για να αναφέρει
1: άδεια. Από κάτι τώρα το οποίο ξέρω
0: γίναμε
1: ότι...
0: κακοί, αλλά πάει στον παθολόγο του που το ξέρει 80 χρόνια και του λέει κουμπάλα μου το χαρτί. Πάει. Δηλαδή πολλές είναι, ξέρετε.
1: Εγώ θα πω εδώ ένα συγκεκριμένο παράδειγμα το οποίο δεν το αναφέρω έτσι. Το αναφέρω επειδή έχει καταγραφεί, εγώ το έχω αναρτήσει, έχει ακουστεί εδώ δημόσια κλπ. Μέχρι την εποχή που είχαν περάσει οι εξετάσεις των ηλικιωμένων, είχαν περάσει μετά από κάποια ηλικία, το 75 νομίζω, είχαν περάσει στα νοσοκομεία στους γιατρούς που γινόταν μέσα στα νοσοκομεία και συμμετείχαν γιατροί οι οποίοι δεν γνωρίζω πώς, με επιλογή, με κλήρωση, εν πάση περιπτώσει με κάποιο τρόπο έμπαιναν μέσα και έκαναν, εξέταζαν στα δημόσια ιδρύματά μας, εξέταζαν τους ηλικιωμένους. Μέχρι τότε περνούσε, είχαμε μία χρονιά ας πούμε εδώ, μιλώ για το Ηράκλειο συγκεκριμένα, που είχαμε ένα ποσοστό 30% το οποίο κοβόταν σε αυτή τη διαδικασία. Κάποια στιγμή το κράτος είπε ότι δεν πληρώνω άλλο πλέον γιατρούς για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Θα επαναφέρω το σύστημα της
0: εξέτασης
1: σε ιδιώτη γιατρό έξω και λοιπά. Τη χρονιά από το 30% την πρώτη χρονιά που εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο σύστημα εδώ κόπηκαν μόλις 3. Λοιπόν,
0: είναι προφανές.
1: Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα. Νομίζω βέβαια στην πορεία ότι αρκετοί, σχεδόν όλοι οι γιατροί μας κατανόησαν την ανάγκη ότι δεν μπορούν τα πράγματα να συνεχίσουν έτσι. Υπάρχει βεβαιότατα, υπάρχει το ζήτημα των νευρολόγων που μπήκαν στη διαδικασία.
0: Οφθαλμίατρων.
1: Οι οφθαλμίατροι, καρδιολόγοι αν χρειαστούν, μιλώ για, για τους ιωριλά, για τις ειδικότητες εκείνες που αφορούν τους ηλικιωμένους, τους μεγάλους ηλικία ανθρώπους. Και βεβαίως ήρθε μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Ήρθε ο περιορισμός των χιλιόμετρων που μπορεί να κάνει κάποιος και του ανανεώνεται έτσι το δίπλωμα, να μην πηγαίνει δηλαδή οπουδήποτε, μπορεί να σηκωθεί από το Ηράκλειο να πάει στο χωριό μου στην Κεραμωτή. Έτσι, να κάνει 210 χιλιόμετρα πόσα είναι και να γυρίσει, θα μπορεί να κάνει μια περιορισμένη μετακίνηση στα 8-10 χιλιόμετρα ή δεν θα μπορεί να οδηγεί όλο το 24ωρο.
0: Πάντως είναι φανερό,
1: αυστηροί κανόνες.
0: Είναι φανερό ότι δεν αρκεί, καλή είναι έλεγχη, προλαμβάνουν πράγματα, ούτε μία αμφιβολία επ' αυτού, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα έχουμε ένα αστυνομικό σε κάθε γωνία για να συμπεριφερόμαστε στοιχειωδώς λογικά στο βολάν. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν μας βοηθήσει
1: η νοημοσύνη.
0: Αλλά δηλαδή όταν πίνεις και είσαι με το γιο σου και τον αφήνεις και πίνει και το γιο σου.
1: Ναι, γίνονται πολύ χοντρά πράγματα.
0: Και κάνεις το τροχείο και δεν σταματάς. Λες το παιδί σου, γίνε σαν και εμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Φεύγα.
1: Το παράδειγμα είναι ο πρώτος δάσκαλος. Η οικογένεια.
0: Και βέβαια.
1: Αυτό
0: όταν το παιδί έχει μάθει έτσι ότι αυτή είναι η κανονική συμπεριφορά από μικρό.
1: Απλά είναι το θέμα ότι πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουμε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε. Απευθυνόμαστε στα παιδιά συνεχώς. Καλά κάνουμε, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε ότι πρέπει να αλλάξει η γενιά ολόκληρη. Αλλά όχι έτσι. Να γίνουν τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Να αποδεχτούμε τον έλεγχο. Να έρθει η πολιτεία και να αποδεχτεί ότι εφόσον υπάρχει ζήτημα, εντάξει, είναι αυτό που έλεγα πέρυσι, φέτος έχουμε αύξηση τροχαίων σχέση με πέρυσι,
0: ναι,
1: τροχαίων θανάτων. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ απλά. Γι' αυτό είχα πει πέρυσι ότι οι 39 που είχαμε έναντι των 64 την προηγούμενη χρονιά ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα και πανελλαδικά είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε σε βάθος χρόνου τα αποτελέσματα. Μην είναι αποτέλεσμα μόνο του φόβου, της τιμωρίας, του προστίμου, αυτό το οποίο αλλάζει. Να δούμε ότι ενστερνιζόμαστε τη σωστή οδηγική συμπεριφορά. Να δούμε ότι αλλάζουμε κατά κάποιο τρόπο και είπα να περάσουν 3 χρόνια. Να δούμε όντως συνέβη κάτι τέτοιο, έγινε.
0: Προφανώς δεν συμβαίνει, γιατί προφανώς κάποιοι δεν θέλουν να κατανοήσουν. Δηλαδή είναι στην κουλτούρα τους να θέλουν να νιώθουν κυρίαρχοι και στο δρόμο. Αυτό είναι, δεν είναι.
1: Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές, είναι η επιθετικότητα του κριτικού οδηγού. Είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά μας. Και βεβαίως είναι το επόμενο χαρακτηριστικό, είναι ότι ξέρεις εμένα δεν θα με πιάσουνε, δεν έχω πρόβλημα, τα καταφέρνω, μπορώ εγώ να οδηγώ και αν έχω πιει 2 κρασιά ή αν κάνω έτσι το παραμικρό κλπ. Ή να ρε παιδί μου, τη ζώνη την έβγαλα για λίγο, κατέβηκα και δεν πρόλαβα να τη βάλω. Το κράνος δεν το βάζω γιατί πάω εδώ κοντά. Το παιδί μου το έχω μπροστά στη σέλα και το προστατεύω. Αυτές είναι αντιλήψεις, οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν.
0: Εντάξει, υποστηρίζουμε ότι μας εξυπηρετεί στο μυαλό μας. Αυτό συμβαίνει. Δεν θέλουμε να αποδεχθούμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Γιάννη Δουνάκη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και για τον χρόνο και για τα στοιχεία. Καλή
1: συνέχεια.
0: Καλημέρα
1: μου σε όλους. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κάπως έτσι, κάπου εδώ αποχαιρετούμε την Ανατολική Κρήτη με πολύ αγάπη. Αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαιών θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης, όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία στο 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου, ώστε να επιστρέψει εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας τη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρό σεισμό 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και ηπειρωτικά, από 21 ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 18 ως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο χρητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο χρητοδομήshop.gr.
8: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου. Με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρι Κίψεν για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
12: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
14: Δ Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
17: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
18: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά και ακούω. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 11.

και θα επιθεωρήσει το πρώην εκθεσιακό χώρο στην Αγιά, ενώ στις 2 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Στην Κρήτη αναμένεται εξάλλου να βρεθεί σήμερα και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιαός, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και επιθεώρηση του εργοτάξεως του νέου βορειοδικού άξονα Κρήτη στην Περιφερειακή Ένωτα Λαστιού, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Νεοτάκη. Στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγία μεταφέρθηκαν 29 μετανάστες που διασώθηκαν χθες τα ξημερώματα ανοιχτά της Γάβδου. Αυτή τη στιγμή στη Γάβδα βρίσκονται προσωρινά 142 μετανάστες. Μια χαρούμενη είδηση έγινε γνωστή χθες στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Γιάννης Τραγκακάκης, η μικρή Μαρία, μια νεαρή κοπέλα που αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας και έκανε το προηγούμενο διάστημα θεραπείες σε γνωστό ιατρικό κέντρο στις ΗΠΑ, είναι πλέον καλά στην υγεία της και έχει επιστρέψει στην πατρίδα. Κοινή επιστολή προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Όλη ΑΕ Μινά Παπαδάκη απέστειλαν οι τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, με αφορμή πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο οργανισμός έχει ζητήσει την εκένωση του ακινήτου που χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών. Οι φορείς καλούν τη διοίκηση της εταιρείας να εξετάσει την αναστολή ή απόσυρση της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για διάστημα 30 ημερών. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για το θάνατο του Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου,

Στη τελική ευθεία μπαίνει το πολυπόθητο έργο κατασκευής των 8 νέων σχολείων στα Χανιά μέσος ΔΙΤ της ανακατασκευής του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας. Φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε απορριμματοφόρο ανακύκλωση στην ώρα που εκτελούσε έργο αποκοδημητήσεων απορριμμάτων. Το όχημα βρισκόταν στην οδό Μαρκουμπότσερ όταν φλόγες εκδηλώθηκαν στον κάβο του. Αμέσως κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για να σβήσει τη φωτιά και να αποτρέψει την επέκτασή της. Η Διεύθυνση ΚΕΠ του Δημοχανείου ενημερώνει τους πολίτες ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου παρέχονται δελτία των προγραμμάτων αγροτικής εστίας ΛΑΕ και ΟΠΕΚΑ έτους 2026 στους δικαιούχους. Τα προγράμματα ισχύουν έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027. Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και η αποκεντρωμένη διοίκηση συνδιοργανώνουν εσπερίδα με θέμα παρατηρητήριο τοπίου Κρήτης, το οποίο ως δυναμική σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος, εργαστήριο συμμετοχικής χαρτογράφησής του, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στο Αττικό Λιμάνι, από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Με αφορμή το Refuge Week 2026, το οποίο φέτος έχει ως κεντρικό θέμα το κουράγιο, το Κέντρο Ένταξη Μεταναστών του Δήμου Χανίων παρουσιάζει τη δράση Voices of Courage, a Collective Story Beyond Language, μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη δύναμη της ανθρώπινης έκφρασης, ανθεκτικότητας και της συνύπαρξης. Ο Δήμος Χανίων και το Σωματείο Επαγγελματιών Καταστημάτων Ζαχαροπλαστών και Παγωτοποιών διοργανώνουν την πρώτη γιορτή παγωτού τη Δετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Κήπο, μια μοναδική γιορτή με παγωτό για όλους και δωρεάν δρόμενα. Η παιδική χοροδία του Δημοτικού Δίου Ρεθύμνης παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Εδώ Λιλιπούπολη», που αποτελεί ένα νοσταλγικό αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια της θρυλικής ραδιοφωνικής εκπομπής, η οποία σημάδεψε με ανεξίτητο τρόπο γενιές παιδιών και ενηλίκων. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Ροφίλη, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων συνεχίζει τις δωρεάν ξεναγήσεις για ενήλικες στην έκθεση του οικαστικού Αλέξανδρου Ψυχούλη με τίτλο «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Η επόμενη ξενάγηση πραγματοποιείται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, προσφέροντας στον κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει το έργο και τη δημιουργική διαδρομή του καλλιτέχνη. Ο Δήμος Πλατανιά, Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Διαβίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για το σχολικό έτος 26-27 στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για το τμήμα στο Δήμο Πλατανιά. Η φίτηση ερκεί 2 έτη και πραγματοποιείται στο εσπερινό ωράριο, προσφέροντας τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και ενήλικες να ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται έως και τις 30 Ιουνίου. Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι το πρώτο συνέδριο δικτύου φορέων Move It Now θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου με ώρα έναρξη 4 το απόγευμα και ολοκλήρωση στις 10 το βράδυ. Γενικά έθριο σήμερα.

Καιρό. Στην Κρήτη άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 28 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη, η ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Αν τα κάτι τρέχει στην Κρήτη από τους 104, 100,6 FM από το διαδίκτυο παντού www.earthnews.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.earthnews.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες για τις ευχές σας. Βάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, Κατερίνα Πολύζου στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα.

Πρώτο θέμα στην Ελλάδα σήμερα, η επιστροφή Ιωτόπουλου στις φυλακές. Όμως τα θέματα είναι άλλα και είναι πολλά και δύσκολα και περίπλοκα και έχουμε μία προεκλογική περίοδο άτυπη. Που οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων επαναλαμβάνουν μονότονα τα ίδια και τα ίδια, κυρίως ερωτήσεις που αφορούν στις αψημαχίες των κομμάτων για το ποιος είναι καταλληλότερος και όχι, για θέματα που θα έπρεπε οι συνάδελφοι να βάζουν στους πολιτικούς, που αφορούν στην ατζέντα της πραγματικότητας και που θα έπρεπε να απαντούν οι πολιτικοί. Εμείς το κάνουμε αυτό οι δημοσιογράφοι, δεν κάνουμε τις ερωτήσεις που πρέπει. Στο διεθνές τοπίο, να μιλήσουμε λίγο για τη Γάζα, γιατί εκεί έχουμε σχεδόν 73.000 νεκρούς, χιλιάδες αγνοούμενους και το 70% της λωρίδας υπό Ισραηλινό έλεγχο. Ο Ρόμπερτ Ντενίρο πραγματικά έκανε μια δήλωση γροθιά για την προσωπογραφία του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Η χώρα κυβερνάται από ένα ρατσιστή, μισογύνη, ξενοφοβικό τύρανο, είπε. Ναι, βεβαίως και υπάρχουν και άλλες φωνές στις ΗΠΑ. Το θέμα είναι ότι το μοντέλο της ακροδεξιάς, του φανατικού, με το... δεν θέλω να πω με τον ανεγκέφαλο, θα πω με τον υπεραπροστευμένο τρόπο σκέψης, κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. Αλλάζουν όλα και στα αεροπορικά ταξίδια, προσδεθείτε, αυξήσεις, όλο και μικρότερες αποσκευές. Στο τέλος να κρατάμε ένα πακέτο οντογλυφίδες, αν δεν θεωρείται επικίνδυνο για αεροπειρατεία. Σε αυτό λοιπόν το τοπίο κινούμαστε θέλοντας και μη. Με τις δημοσκοπήσεις να δίνουν και να παίρνουν. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, προκειμένου να κουβεντιάσουμε τις τεράστιες γεωπολιτικές, παύλα, οικονομικές ανακατατάξεις.

0: Hit the road, Jack. Ναι, το θέμα είναι πού να πάμε. Να πάρουμε δρόμο και να φύγουμε, αλλά πού να πάμε, προς ποια κατεύθυνση. Και ενώ έχουμε αυτό το σχέδιο ειρήνευσης και την δέσμευση του κυρίου Τραμπ για 47η φορά ότι μέχρι την Παρασκευή τα στενά του ορμού θα ανοίξουν, είναι και η κόντρα με τον Νετανιάχου, ο οποίος εκτός από αυτά που κάνει στη Λωρίδα της Γάζας και τα δικαστήρια που αντιμετωπίζει και την αντιδημοφιλία του, επιμένει να βομβαρδίζει το Λίβανο, κατοικημένες περιοχές, τη Βηρυτό, και να δηλώνει περίτρανα ότι σε καμία περίπτωση δεν σταματά. Γιώργος Ατσαλάκης, αναπρόεδρος καθηγητής Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, οικονομικός αναλυτής, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Δεν ξέρω τι μου προκάλεσε μεγαλύτερο σοκ, τα αποσπάσματα από τον εορτασμό των γενεθλίων του Προέδρου ή οι αποκαλύψεις του Ινστιτούτου Oxfam International για τους 41 ενεργειακούς βαρώνους στις χώρες της ομάδας των 7, τους G7 που συναντώνται σήμερα, που είδαν την περιουσία τους να αυξάνεται, λέει, κατά 23,5 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξη των αρθροπραξιών. Είναι αυτή η τεράστια αντίφαση, κυρία Τσαλάκη, δηλαδή πραγματικά.
1: Εάν προσθέσουμε και τις χώρες του ΟΠΕΚ, που είναι το μεγαλύτερο καρτέλ στην ιστορία της ανθρωπότητας και που μιζάει το αίμα στην κυριολεξία όλου του κόσμου από το 1960 μέχρι τώρα, είναι πράγματι πολύ καταστροφικό για την κοινωνία. Και ίσως όλα αυτά να τα αναφέρουν και να προσπαθούν να μας σπρώξουν, εστιαζόμαστε σε τέτοια γεγονότα, γενέθλια κτλ. Προφανώς για να μην δούμε μια μεγάλη εικόνα, καθώς αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ιράν είναι ένα μέρος μιας μεγαλύτερης εικόνας, είναι μια τακτική κίνηση αυτός ο πόλεμος των τελευταίων μηνών σε μια ευρύτερη στρατηγική, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από σύγκρουση δύο διαφορετικών λογικών για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί και να ευημερήσει μια χώρα, όπου έχουμε από τη μία σειρά έχουμε χώρες οι οποίες σκέφτονται να κατακτήσουν τις υπόλοιπες χώρες για να αναπτυχθούν, κάτι που γινόταν τον προηγούμενο αιώνα πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και από την άλλη μεριά έχουμε χώρες που θέλουν μέσα από το εμπόριο, από τις ελεύθερες θάλασσες, μέσα από θεσμούς, μέσα από διπλωματία και συνεννόηση, να κερδίζουν όλοι και όχι να πρέπει να καταστρέψει ο ένας τα εργοστάσια του αλλού για να βγει κερδισμένος. Αυτές οι λογικές τις είδαμε από την αρχή του πολέμου, αλλά τώρα μέχρι το τέλος, και αν συνδυάσουμε και τις συγκρούσεις που γίνονται τα τελευταία 4-5 χρόνια, αναδείχθηκε ότι υπάρχει πλέον αυτή η σύγκρουση των πολιτισμών, δηλαδή δύο διαφορετικών στρατηγικών για το πώς θα αναπτύσσονται οι χώρες και πώς οι χώρες βλέπουν τις υπόλοιπες χώρες και κυρίως τους γείτονές τους, και έτσι έχουμε μία σειρά χωρών που θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες μετά από τόσα χρόνια, διότι το θαλάσσιο σύστημα εμπορίου, όπου διακινείται το 90% των εμπορευμάτων, δεν δημιουργεί πλούτο για αυτές τις χώρες, οπότε σκέφτηκαν να ξαναγίνουν μεγάλες δυνάμεις κατακτώντας τις γειτονικές χώρες, και φυσικά τέτοια εγχειρήματα δεν μπορείς εύκολα να τα αντιμετωπίσεις, διότι έχουν ένα μεγάλο οικονομικό κόστος, και φαίνεται ότι αυτός ο πόλεμος στο Ιράν έχει δημιουργήσει μεγάλο κόστος και για τις δύο πλευρές, και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου ίσως να σταματήσουν προς το παρόν οι εχθροπραξίες. Δεν ξέρουμε πόσο και δεν ξέρουμε σε ποιο άλλο σημείο θα ξαναδημιουργηθούν παρόμοιες διαταραχές των εφοδιαστικών αλυσίδων, και μιλάω για την Τουρκία που υποφθαλμιά να κάνει τα ίδια στην Ανατολική Μεσόγειο για να αναβιώσει την Οθωμανική της Αυτοκρατορία και μας το τονίζει σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου πλέον με συνεχείς ομιλίες του Ερντογάν.
0: Ναι, γιατί και ο ίδιος ο Ερντογάν, αν και έχει φυλακίσει όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους, δεν έχει μείνει και κανένας ελεύθερος, ξέρει ότι όλα παίζονται τώρα. Βέβαια μπορεί να λέμε ότι οι Αμερικανοί δεν τα πάνε καλά με τον Τραμπ, αλλά θα συναντηθεί πάλι ο κύριος Ερντογάν με τον κύριο Τραμπ και πάλι θα παζαρέψει πράγματα και δεν ξέρω αν πρέπει να μας εφησυχάζει το γεγονός ότι αυτή τη συγκυριακή στιγμή δεν είναι τόσο καλές οι σχέσεις, γιατί είναι βέβαιο ότι η Τουρκία θα παίξει και τον χαρτί της γεωπολιτικής δυναμικής αλλά και άλλα χαρτιά που κατέχει.
1: Μη εύστοχη η ερώτησή σας και πράγματι πρέπει να ανησυχούμε, διότι το χαρακτηριστικό αυτών των χωρών που είπαμε προηγουμένως που θέλουν να αναπτυχθούν επεκτατικά είναι ότι όλες είναι αυταρχικές, κλείνουν πράγματι στη φυλακή, εξαφανίζουν τους αντιπάλους τους. Και αυτή είναι επικίνδυνη, διότι σε χώρες που έχουν εκλογές, όταν ένας ηγέτης κάνει ένα λάθος, θα τον διώξουν και θα έρθει κάποιος και ή θα διορθώσει τα πράγματα ή θα φουντάρει περισσότερο τη χώρα. Αλλά υπάρχει πιθανότητα να διορθωθεί. Στα αρχικά κράτη η στρατηγική είναι συγκεκριμένη και δεν γίνεται διόρθωση μέχρι να πέσουν στον τοίχο. Οπότε αυτό που λέτε είναι αυτή η πραγματική επιδίωξη του Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί μέσα από τη συνεργασία με τις τουρκόφωνες χώρες, τα Ουσμπεκιστάν, Τουρκιστάν κτλ. Να πουλήσει εντός εισαγωγικών στην Αμερική ότι εγώ μπορεί να είμαι το ποτηρητή σας εδώ στην περιοχή και να αποκρούω τους Ρώσους από το βορρά, τους Κινέζους από ανατολικά και το κακό Ιράν από νότια. Οπότε δώστε μου χρήματα να μην καταρρεύσω, γιατί καταρρεύω διότι έχω ξοδέψει πάνω από 40 δις τελευταίες εβδομάδες για να στηρίξω την τουρκική λίρα, να μην υποτιμηθεί περαιτέρω, γιατί θα μου φύγουν όλες οι ευρωπαϊκές επενδύσεις που έχουν επενδύσει εδώ, βιομηχανίες και τα λοιπά, αν καταρρεύσει περαιτέρω το νομισμά μου. Οπότε είναι σε μια δύσκολη θέση και απειλή, και φυσικά αυτές οι χώρες το κοινό τους είναι ότι δεν αναγνωρίζουν το δίκαιο της θάλασσας. Ούτε η Κίνα το αναγνωρίζει, ούτε το Ιράν, λέει τα στενά εκεί είναι δικά του και θέλει να βάλει και διόδια, ούτε η Τουρκία. Λέει η Κρήτη δεν έχει ΑΟΣ και τα λοιπά, ούτε και η Ρωσία στον Αρκτικό ωκεανό που θεωρεί ότι όλος ο Αρκτικός ωκεανός είναι δικός της, ενώ ο μισός μόνο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει σύνορα. Έτσι αυτές οι χώρες έχουν επανέλθει και αυτές οι συγκρούσεις αυτό που ανέδειξαν είναι ότι πλέον όλες οι ηγεσίες κατάλαβαν ότι αυτές οι χώρες έχουν επανέλθει για να αναβιώσουν και θέλουν να αναπτύξουν τους λαούς τους επεκτατικά κατακτώντας άλλες χώρες. Αυτό μόνο τώρα έγινε προφανές, παρόλο που εμείς και στην εκπομπή σας το έχουμε πει εδώ και αρκετά χρόνια, ότι υπάρχει αυτή η σύγκρουση μεταξύ των αυταρχικών κρατών και των χωρών που έχουν δημιουργήσει κάποιους θεσμούς και κάποιες δημοκρατικές διαδικασίες και έχουν καταφέρει και έχουν συσσωρεύσει περισσότερο πλούτο. Οπότε θα δούμε και άλλα επεισόδια παρόμοια. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς. Είναι πιθανόν στην Κούβα, μετά στην Τουρκία.
0: Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει παρέμβαση στην Κούβα. Ανοιχτές η Κίνα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Συναντήθηκε και ο Κινέζος πρόεδρος και με τον Βόρειο Κορεάτη και μάλιστα ήταν θερμή η υποδοχή που το επεφύλασαν στη Βόρεια Κορέα. Θα το είδατε φαντάζομαι, μετά την συνάντηση με τον Τραμπ. Είναι πάρα πολύ κινούμενη άμμος η διεθνής πολιτική σκηνή και η Κίνα δεν είναι εύκολος αντίπαλος σε καμία περίπτωση. Δηλαδή δεν ξέρω, επειδή δεν τα πήγε και πολύ καλά στο Ιράν ο κύριος Τραμπ, δεν θεωρείται νικητής και αν τα σημεία τα δει κανείς, το Ιράν δεν θα χάσει κάτι τώρα, ίσα που βάζει και τη χρέωση στα ασθενά του ορμούς, έτσι.
1: Εντάξει, κατά μία έννοια θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, αλλά φανταστείτε τώρα μία χώρα που το νόμισμά της τον Γενάρη ήθελες 49.000 ριάλ να αγοράσεις ένα ευρώ. Ναι. Τώρα θέλεις 1,5 εκατομμύριο.
0: Σύμφωνοι, αλλά είναι άλλος λαός.
1: Γεωστρατηγικά έχετε δίκιο σε μερικά σημεία. Αλλά αυτό που κέρδισε η ανθρωπότητα από αυτή τη σύγκρουση είναι ότι κατάλαβε πλέον ότι ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος.
0: Νομίζω ότι χάνουμε όλοι από
1: ρόντες οι οποίοι θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες. Αυτό είναι μεγάλο όφελος για την κοινωνία, διότι δεν το κατανοούσε. Δεν καταλάβαινε ότι πίσω από τη Χαμάς, τη Χεσμπολάχ, τους Χούθη ήταν το Ιράν. Πίσω από το Ιράν είναι η Κίνα η οποία αγοράζει όλο το πετρέλαιο, τη χρηματοδοτεί, της δίνει data για να χτυπάει στις, με τους πυράβλους και τα λοιπά. Αυτά πρέπει να τα κατανοήσουμε, να τα δούμε συνολικά, γιατί ξέρετε, οι δημοκρατίες που έχουμε, τις έχουμε κάνει με πολλές θυσίες και πολλές επαναστάσεις. Εύκολα μία μέρα μπορούν να καταστραφούν, διότι αυτές οι χώρες χρησιμοποιούν και υπονόμευση μέσα από κυβερνοεπιθέσεις, μέσα από ψευδείς ειδήσεις.
0: Εντάξει, δεν
1: χρηματίζουν πολιτικούς πλέον.
0: Δεν είναι ωσία Μαρία και να μάρτυτη και η Δύση.
1: Όχι βέβαια, αλλά
0: και μέρος
1: πρέπει να δούμε τη διαφορά.
0: Δηλαδή αυτός ο πόλεμος συσπήρωσε τελείως τους Ιρανούς σε σχέση με το καθεστώς. Υπό την έννοια, όχι ότι αγαπάνε το καθεστώς, υπό την έννοια καταρχάς τους είπε ο Τραμπ, βγείτε, φωνάξτε, είμαι στο πλευρό σας, έρχομαι να σας σώσω, και τους άφησε έρημους και μόνους. Και δεύτερον,
1: και τους καθάρισαν όλους.
0: Ναι, και δεύτερον, ναι, και δεύτερον, κανείς δεν μπορεί να δεχθεί ότι ενοχλείται για τα ανθρώπινα δικαιώματα ο πρόεδρος Τραμπ όταν τα ίδια γίνονται Σαουδική Αραβία. Δηλαδή, εντάξει, δεν πείθει κανένα
1: το επιχείρημα. Γι' αυτό δεν προτάσσονται και πρώτα στις διαπραγματεύσεις, αλλά έχουμε την προστασία των ανθρωπίνων.
0: Ναι, αρχικά αυτό έλεγε, ότι έχουμε ένα τρανικό καθεστώς. Θυμάστε τώρα τι γινόταν στην αρχή. Όπως και να έχει όμως, έχουμε έναν αδιάλακτο Νετανιάχου και έχουμε μια τεράστια οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες όλο τον κόσμο. Οι κραδασμοί στις τιμές των καυσίμων έχουν προκαλέσει ένα ντόμινο πληθωριστικό. Το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη εκτιμά ότι ο πόλεμος θα οθήσει επιπλέον 32 εκατομμύρια ανθρώπους στη φτώχεια μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επί προεδρίας Τραμπ μείωσαν την ανθρωπιστική βοήθεια προς τα φτωχότερα κράτη κατά 48 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί με αυτό που κέρδισαν τα καρτέλ και δισεκατομμυριούχοι της G7 μέσα σε 9 μόλις ημέρες. Και λέω, συναντώντες της G7, ποιο είναι το πράγμα που θα κουβεντιάσουν και προς τα πού κατευθύνονται?
1: Κοιτάξτε, χωρίς φθηνή ενέργεια οι λαοί δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Και επειδή η ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται εξαιτίας τεχνητής νοημοσύνης, όταν αυξάνεται η ζήτηση και δεν αυξάνεται η προσφορά, οι τιμές ανεβαίνουν. Απλά όλα αυτά ουσιαστικά αλλάζουν μία λογική με την οποία πορευόταν οι χώρες, όπου προσπαθούσαν να κάνουν τις επενδύσεις τους ολοένα και πιο αποδοτικές, δηλαδή με μικρότερο κόστος να παράγονται προϊόντα, ώστε να μπορούν να απολαύσουν οι καταναλωτές περισσότερες ποσότητες προϊόντων. Αυτό είχε αλλάξει, διότι η κύρια λογική πλέον θα είναι ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να γίνονται σε ασφαλείς προορισμούς. Και γι' αυτό βλέπουμε ακόμα και η κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία ακύρωσε ένα εργοστάσιο που πρόκειτο να κάνει στην Τουρκία. Οι χώρες αυτές πλέον δεν είναι ασφαλείς προορισμοί και θα γίνει προσπάθειες να παρακαμφθούν σε βάθος χρόνου. Όπως το 1967, όταν έκλεισε η διόρυγα του Σουέζ επί αρκετό καιρό, τότε τα πλοία αναγκάστηκαν να κάνουν το γύρο της Αφρικής με ένα μεγάλο κόστος. Για να αντιμετωπίσουν αυτό το κόστος, έκτισαν τα τεράστια υπεροκεάνια, τα τεράστια τάνκερ, τα οποία έπαιρναν μεγάλες ποσότητες και εν τέλει περνούσε με φθηνότερο κόστος η ενέργεια στη Δύση και ας έκανε τον κύκλο της Αφρικής. Άρα θα αναζητηθούν άλλες λύσεις, οι οποίες ήδη έχουν δρομολογηθεί. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ετοιμάζονται χερσαίους αγωγούς να παρακάμπτουν τα στενά τουρμούς και κανένας δεν θα πάει να ξαναεπενδύσει σε αυτές τις ανασφαλείς χώρες, διότι είπαμε ότι αυτοί οι κίνδυνοι δεν εξαλείφονται οριστικά. Και κανείς λογικός άνθρωπος δεν περίμενε ότι θα εξαλειφθεί οριστικά το Ιράν. Είναι ένας πληθυσμός 90 εκατομμυρίων και ένας μεγάλος πολιτισμός. Απλά κυβερνιέται από λάθος λογική, με λάθος στρατηγική αυτή τη στιγμή. Οπότε θα ξαναδούμε τέτοιες διαταραχές των εφοδιαστικών αλυσίδων, οπότε οι χώρες θα πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη τους και να ανακατευθύνουν, και ήδη το έχουν λάβει, να ανακατευθύνουν τις ροές από τις οποίες θα προμηθεύονται εμπορεύματα, αλλά και άλλους προμηθευτές. Εξού και η συμφωνία της Ευρώπης με την Ινδία, και η άλλη συμφωνία, η Μερκοσούρ, για να αποφεύγονται ευαίσθητα στρατηγικά περάσματα, τα οποία αυτές οι δυνάμεις, οι οποίες τις ονομάζουμε συνήθως χερσαίες δυνάμεις, προσπαθούν να διαταράξουν το μοντέλο που έχει δημιουργήσει πλούτο σε άλλες χώρες μέσω των ελεύθερων θαλασσών, μέσω του δικαίου της θάλασσας, του διεθνούς δικαίου των συμβάσεων κτλ. Οπότε όλα αυτά επαναχαράσουν στρατηγικές που θα ακολουθήσουν στο μέλλον, και αυτή η επαναχάραξη δεν σημαίνει φθηνά προϊόντα για τους πολίτες.
0: Κοιτάξτε, τώρα πάμε να δούμε και τι συμβαίνει στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Καταρχάς το γεγονός ότι ξέρουμε πολύ καλά, το έχουμε διασταυρώσει, ότι υπάρχουν μειωμένα έσοδα και στις επιχειρήσεις τουρισμού και σε επιχειρήσεις που στεγάζονται μέσα σε ξενοδοχεία, που πληρώνουν και πανάκριβα νίκια στα μεγάλα ξενοδοχεία. Όλοι λένε ότι ο κόσμος, ακόμα και οι Αμερικανοί που ήταν πιο ανοιχτοχέριδες στις συναλλαγές τους, αφήνουν όλο και λιγότερα χρήματα. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα μιας οικονομίας, της οικογενειακής οικονομίας, διότι, κύριε Τσαλάκη, είναι πάρα πολύ ακριβή η αγορά. Δηλαδή δεν νομίζω, αν συνεχιστεί αυτό και όπως λένε έχει επιδεινωθεί από Σεπτέμβριο, δεν ξέρω πώς θα αντέξει το ελληνικό νοικοκυριό. Θα πέφτει το φέση το ένα μετά το άλλο.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας και είναι στη συνέχεια αυτό που
0: μα τα ζούμε όλοι μας, δεν είναι κάτι που...
1: Βεβαίως. Απλά αυτό έρχεται στη συνέχεια αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι προκειμένου να μην ξαναδιαταραχθούν οι ομαλοί εφοδιασμοί των χωρών από προϊόντα από το εξωτερικό, όπως έχει γίνει τα τελευταία 5 χρόνια μετά τον COVID που ήταν η φυσική καταστροφή, είχαμε 3 πολέμους οι οποίες διατάραξαν αυτές τον ομαλό εφοδιασμό των χωρών με προϊόντα. Προκειμένου να μην ξανασυμβεί αυτό, θα αλλάξουν οι προμηθευτές και θα αλλάξουν η οδεία στις οποίες διέρχονται τα προϊόντα, και αυτή η οδή είναι πιο ακριβή. Και αυτή την ακρίβεια τη ζούμε σήμερα και πολύ σωστά την μεταφράζεται και σε λιγότερα τουριστικά έσοδα, διότι φανταστείτε ότι οι Ευρωπαίοι, που είναι πάνω το 50% των τουριστών μας που έρχονται εδώ, και κυρίως η αγορά της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας που είναι κοντά στο 47%, έχουν χάσει αγοραστική δύναμη τον πληθωρισμό πάνω από 20-25%. Η γερμανική οικονομία είναι σε ύφεση ουσιαστικά και έχει πολύ μεγάλη πτώση να δει στο μέλλον. Άρα αυτό επηρεάζει την αγοραστική δύναμη των τουριστών και προσπαθούν να τη βγάλουν με το σουκλάκι, που λέμε, έτσι να το πούμε απλά, και ξοδεύουν λιγότερα. Τον τουρισμό όμως θα κάνουν, διότι ο τουρισμός
0: θα κάνουν, αλλά ξέρετε κάτι, εντάξει, τα all inclusive θα γεμίζουν, αλλά δεν υπάρχει διάχυση του χρήματος όπως γίνονταν στην οικονομία. Ακόμα και τα Airbnb έχουν αρχίσει και έχουν ακυρώσει, γιατί είναι πολύ ακριβά τα αεροπορικά εισιτήρια, πολύ ακριβά τα προϊόντα να τα αγοράσει για να πιστεύει, θα μαγειρεύει μια οικογένεια για να μείνει μια παρέα σε ένα σπίτι ενοικιαζόμενο. Ως εκ τούτου ξεκινάει ένας νέος κύκλος. Και λέω, μπορούμε να μιλήσουμε εκτός από τα επιδόματα και για κάτι που θα βοηθούσε στην επανεκκίνηση της παραγωγικότητας, έτσι ώστε να μην είμαστε τόσο απομονωμένοι και μονοπωλιακά εξαρτώμενοι από τον τουρισμό ως έσοδο?
1: Κοιτάξτε, μακάρι να μπορούσαμε να αναπτύξουμε και άλλους τομείς όπως έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός και η ναυτιλία. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό
0: στην
1: νέα εποχή, κυρίως με την τεχνητή νοημοσύνη, που δεν θέλει τεράστια κεφάλαια, θέλει περισσότερο μυαλά να σχεδιάζουν εφαρμογές.
0: Και με το μικροκλίμα μας μπορούμε και ως χώρα και στον παραγωγικό τομέα, στον πρωτογενή τομέα, να έχουμε ανάπτυξη.
1: Ακριβώς. Στον πρωτογενή τομέα, και είχα την ευκαιρία την προηγούμενη εβδομάδα και κάναμε μια σχετική ομιλία στην Ορθόδοξη Ακαδημία, που τονίσαμε τη σημαντική χρήση των νέων τεχνολογιών για να βοηθηθεί η αγροτική παραγωγή και να αυξηθεί, και να αυξηθεί το αναμονάδα όφελος, το αναστρέμα όφελος για τον παραγωγό. Όλα αυτά όμως, ξέρετε, πρέπει να γίνει με έναν κεντρικό σχεδιασμό με τη βοήθεια του κράτους, διότι η παραγωγή όλη μέρα είναι στα χωράφια για να παράγουν. Άρα θέλουν δομές οι οποίες θα τους βοηθήσουν να διαθέτουν τα προϊόντα τους, και αυτές οι δομές είχαμε στο παρελθόν τους συνεταιρισμούς, τους οποίους όμως τους κάναμε κομματικούς συνεταιρισμούς και τους διαλύσαμε, και θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να ξαναστηθούν από τους ίδιους αγρότες για τους αγρότες όμως, και όχι να γίνουν δομές διορισμών των φίλων και συγγενών όπως το ζήσαμε εμείς οι μεγαλύτεροι στο παρελθόν. Και όπως ακριβώς συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες και κυρίως η Ολλανδία, η οποία το 60% των επιχειρήσεων στην Ολλανδία είναι συνεταιριστικές.
0: Ναι, αλλά συνεταιριστικές, τις οποίες, με συγχωρείτε, τα στελέχη δεν είναι ο κουμπάρος ο σύντεκνος και ο σύντροφος στο κόμμα. Είναι στελέχη που ξέρουν τη δουλειά τους, είναι οικονομολόγοι, δηλαδή μαρκετήρ, συμμετέχουν στο εγχείρημα άνθρωποι με πολλές ειδικότητες που ο καθένας από τον τομέα του βοηθά στο να προωθηθούν προϊόντα. Δεν είναι τυχαίο Ακριβώς. αυτό το πράγμα δηλαδή.
1: Πολύ σωστά το αναφέρετε και έχει μεγάλη σημασία αυτή η επισήμανσή σας, διότι δεν είναι τυχαίο ότι εμείς εδώ στα Χανιά είχαμε τόσο σημαντικές επιχειρήσεις και εξαφανίστηκαν όλες ή πτώχευσαν ή πουλήθηκαν για ένα κομμάτι ψωμί. Διότι είχαμε αυτή την οτροπία να μπαίνει ο φίλος ο νηψιός ή κάποιος που έμπαινε δεν ξανάφερε κανένα άλλο να μπει. Δεν έπαιρναν στελέχη έμπειρα και μορφωμένα από τις αγορές που να μπορούν να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις, και δυστυχώς έχουμε χάσει όλες. Και το καταλαβαίνουμε τις τελευταίες μέρες ακόμα περισσότερο.
0: Κύριε Θαλάκη, πώς προβλέπετε να μας βρει ο Σεπτέμβρης?
1: Εντάξει, τα έσοδα του τουρισμού, παρόλο που θα είναι περιορισμένα, ίσως να είναι αυξημένα, γιατί οι αφίξεις είναι σημαντικές και από τώρα και κυρίως με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, διότι πολλοί κόσμος θα αποφύγει να πάει στη Μέση Ανατολή τουλάχιστον για φέτος, οπότε θα υπάρχει έσοδα από τον τουρισμό. Ένα καλό το οποίο πρέπει να το τονίζουμε πολλές φορές είναι ότι λόγω του Airbnb τα έσοδα τουρισμού διαχέονται σε πάρα πολύ πληθυσμό, δεν πάνε μόνο σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Έτσι είναι ένας μηχανισμός διάχυσης και εξισορρόπησης οικονομικών ανισοτήτων το Airbnb, παρόλο που αυτό, και αυτό τώρα τελευταία βάλετε με ένα πολύ μεγάλο κόστος και σχεδόν δεν συμφέρει πολλούς ιδιοκτήτες.
0: Εντάξει, και δημιουργεί και πολλά προβλήματα, δηλαδή...
1: Κοιτάξτε, δημιουργεί προβλήματα, αλλά θα πρέπει και οι αρχές να κατανοήσουν ότι είναι εκεί για να λύνουν τα προβλήματα πριν καν εμφανιστούν, και αυτός είναι ο λόγος που και εμείς κάνουμε αναλύσεις και προβλέψεις για να βλέπουμε τις ευκαιρίες και τις απειλές που έρχονται. Το Airbnb είναι σημαντικό σε μια δίκαιη οικονομική ανάπτυξη, διότι διαχέει εισοδήματα σε χιλιάδες άτομα και συντηρεί τις περιοχές που θα είχαν.
0: Ναι, ουδεμή βολή, αλλά ξέρετε, εγώ κοίταζα χθες τις μικρές αγγελίες, τα ενοικιάζεται. Το μόνο που έβρισκες διαθέσιμο, καλά, για τριάρι ήταν από χίλια και πάνω, έτσι, τιμές. Μονόχωρα γκαρσονιέρες, 450 και 500 ευρώ. Αλήθεια. Πού θα νοικιάσουν οι άνθρωποι σπίτι να μείνουν?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να προβλεφθεί να μην συμβεί ούτε σε εμάς, αλλά θα έπρεπε να το είχαμε δει, επειδή έχει συμβεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και υπάρχει εμπειρία από εκεί της μη αντιμετώπισης του προβλήματος, και φυσικά εκτοξεύτηκαν οι τιμές. Όταν έχει ζήτηση σε οποιαδήποτε αγορά, είτε αυτή είναι τα ενίκια είτε οτιδήποτε άλλη, πρέπει να αυξάνεις την προσφορά για να μην αυξηθεί η τιμή. Κατά πόσον το κράτος έχει αυξήσει την προσφορά, έχει δημιουργήσει τις συνθήκες να μπορεί να χτίσει σε περισσότερα οικόπεδα, για παράδειγμα. Βλέπουμε ότι η πολιτική είναι αντίθετη. Και αυτό αφορά και το κράτος και τους Δήμους, διότι και οι Δήμοι μπορούν να πολεοδομήσουν πολύ γρήγορα περιοχές έξω από τις πόλεις, να μπορέσουν να χτιστούν γρήγορα, να αυξηθεί αυτή η προσφορά. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε την οικονομία, διότι όλο το χείρημα που έχει γίνει ουσιαστικά κατά το Airbnb για να δοθούν κτίρια για μακροχρόνια μίσθωση ουσιαστικά δεν είχε αποτέλεσμα ούτε 1%.
0: Μα δεν έχουν ληφθεί σοβαρά μέτρα, έτσι. Δεν έχουν ληφθεί σοβαρά μέτρα. Τώρα λίγο με τη φορολογία αρχίζει και τσούζει και τα λοιπά. Και βλέπουμε ότι είναι, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχει ένα σταθερό πόλο αναφοράς. Δηλαδή για όλα εξαρτάται. Αν γίνει πόλεμος, ποιες θα είναι οι ισορροπίες, πόσο ακριβή θα είναι η ζωή, τι αυξήσεις θα έχουμε. Εάν έχουμε μια επιδημία, ποιες θα είναι οι συνέπειες. Δηλαδή αυτές είναι εύθραυστες επενδύσεις. Δεν μπορούν να διατηρήσουν μια εύρωστη οικονομία τη στιγμή που δημογραφικά είναι γερνάμε ραγδαία, υπάρχουν τεράστια χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, τα ιδιωτικά ασφάλιστρα έχουν πάει στο Θεό και το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταραίει. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ πολλά αρνητικά πρόσημα σε σχέση με μια δυναμική που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε. Δεν αναπτύσσεται παράλληλα κάτι που να μπορείς να πεις, ναι, εντάξει, okay, έχουμε αυτή την κατάσταση τώρα που δεν είναι καλή, αλλά υπάρχει αυτή η προοπτική μέσα από μια, δύο, τρεις πρακτικές.
1: Ακριβώς έτσι είναι και πολύ σωστό να το αναφέρετε, διότι είμαστε μια χώρα που έχει ένα τεράστιο χρέος, δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό, και σε απόλυτους αριθμούς δεν έχει μειωθεί, απλά μειώνεται ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Και οι τόκοι εξακολουθούν και τρέχουν, διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτά τα χρέη είναι να πληρώνεις υψηλούς τόκους, που ευτυχώς, επειδή τα περισσότερα χρήματα έχουν μεταβιστεί από την Ευρώπη, οι τόκοι μας είναι χαμηλοί, τουλάχιστον μέχρι το 2033. Αλλά αυτό που λέτε, έχετε δίκιο, διότι ο ρόλος των κρατών και των κυβερνήσεων είναι να βλέπουν και να επεμβαίνουν εκεί που δεν μπορεί να επενδύτε εσείς και εγώ ατομικά.
0: Έτσι.
1: Άρα στο πρόβλημα της αύξησης της προσφοράς κατοικίας είναι πολιτικές που θα πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις, δηλαδή να δώσουν χαμηλότερα μακροχρόνια δάνεια χωρίς να πρέπει να έχει ε9 ο νέος για να πάρει ένα σπίτι, να δώσουν όμως και τη δυνατότητα παράλληλα να πολεοδομηθούν οικόπεδα, να μπορούν να χτιστούν, διότι άμα αυξήσουμε τη ζήτηση μέσω δανείων και δεν υπάρχουν σπίτια, δεν θα μπορεί να αγοράσει, όπως έγινε με το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2, που πολύ ελάχιστοι ωφελήθηκαν. Άρα είναι θέμα πολιτικών και δυστυχώς αυτά δεν τα ακούμε στις εκλογές, παρά ακούμε μόνο για δωρεάν εισιτήρια, πώς θα επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο τον προϋπολογισμό και να προσθέσουμε και άλλα έξοδα στους πολίτες, να τους φορολογήσουμε και επιπλέον, να καλύψουμε και αυτά τα έξοδα. Θέλει μακροχρόνιες πολιτικές, οι οποίες πολιτικές θα μένουν και μετά που θα φεύγουν οι κυβερνήσεις, για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Και αυτό, επειδή πλησιάζουν εκλογές, θα πρέπει να το δούμε και να το αναδείξουμε, να δούμε ποιος θα κάνει αυτές τις μακροχρόνιες πολιτικές να αυξήσει την προσφορά στην κατοικία. Διότι σήμερα υπάρχει ένα λαλούμο, δεν ξέρει κανείς που μπορεί να χτίσει.
0: Καλά, γίνονται και διάφορα άλλα, γίνονται και διάφορα άλλα παιχνίδια με τους οικισμούς και τα λοιπά, που αξίζει κανείς να τα δίνει προσοχή για να δει προς τα που πάει η ατζέντα. Κύριε Τσαλάκη, θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα παρόν και μας δώσατε έτσι την ψύχρεμη ματιά σας. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να έχουμε καλά νέα να δώσουμε στους ακροατές μας, αλλά καλό είναι να ξέρουν και να κινούνται μέσα στην πραγματικότητα.
1: Βέβαια, και εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς αναφέρουμε πάντα την πραγματικότητα που λένε οι αριθμοί και βλέπουμε και λίγο πιο μακριά, επειδή αναλύουμε κάποια δεδομένα που όμως, αν τα λάβουμε υπόψη μας, θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε, να μην βρισκόμαστε συνέχεια με το πλάτη στον τοίχο, όπως συνέβαινε πολλές δεκαετίες τώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαλάκη, και πάλι. Γεια σας. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την πτώση τους, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις προοπτικές επανέναρξης της προσφοράς μέσω του κρίσιμου στενού του Ορμούς. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, εκτίμησε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για το πετρέλαιο. Η βενζίνη ανέφερε ότι στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησε κοντά στα 10 λεπτά και χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε με τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπηση των τιμών με καθοδική τάση. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο, που είναι, όπως είπε, το επιθυμητό και αυτό που αντέχει η ελληνική οικονομία και η ελληνική οικογένεια. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά και για ολόκληρη την τετραετία ως το 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό όπλο του. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες καύσωνες και τροπικούς κυκλώνες.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές Ιόνιο και Ιππειρωτικά από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τρίτη. Εδώ είμαστε συντονισμένοι, είστε στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη και φυσικά μέσω του Ερτέκο και σε όλη την Ηφίλιο. Όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Καλή σας ημέρα εδώ από το στούντιο των Χανίων της ΕΡΤ. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, είναι η εκπομπή ΕΡΤΖΙΑΝΗ κοντά σας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Με αυτή την ωραία, τη λαμπερή ημέρα, την καθαρή και από νεφώσεις και από σκόνες, εμπνέει έτσι εμπιστοσύνη ημέρα για καλοκαιρινή διάθεση. Και θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου, καθώς έχουμε ένα ελαφρύ αεράκι να πνέει από τα βορειοδυτικά, που ευνοεί βέβαια στον καθαρό ουρανό και στο λαμπερό ήλιο που φτάνει σε εμάς. Αεράκι να πνέει από τα βορειοδυτικά, που ευνοεί βέβαια στον καθαρό ουρανό και στο λαμπερό ήλιο που φτάνει

Η εβδομάδα πολύ καλή, καιρικά τουλάχιστον, και οι πρώτες εκτιμήσεις για το Σαββατοκύριακο που έρχεται είναι ότι θα είναι αισθητά καλύτερο από το προηγούμενο, με τις νεφώσεις, με τους έντονους ανέμους, με τη θάλασσα που δεν ήταν τόσο καλή. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάμε πολύ πολύ πολύ καλύτερα. Θα είναι το πρώτο τελευταίο του Ιούνιου. Εμείς είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά. Από τα Χανιά μας βοηθούν οι καλοί συνάδελφοι, ο Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων και η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, έτσι ώστε το σήμα, το ραδιοφωνικό του Αιτζιανού, να φτάνει σε όλους σας. Ενώ για την αναμετάδοση στα ανατολικά της Κρήτης, οι συνάδελφοι στο Ηράκλειο, στην ΕΡΤ Ηρακλείου, ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στις ρυθμίσεις των ήχων και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα. Την καλημέρα μας απανταχού. ...16 Ιουνίου σήμερα. Φάγαμε και το πρώτο μισό του Ιούνιου. Καλά ήταν, καλά πήγε, χτύπα ξύλο και πάλι καλά να λέμε, και μη χειρότερα για τα υπόλοιπα που έρχονται. 16 και σήμερα λοιπόν είναι των Αγίων Μνημονίου και Τίχωνος, των Επισκόπων. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες, εννοείται. Είναι και το Αμαθούντος... των Επισκόπων Αμαθούντος των Θαυματουργών. Είναι ενιαίο αυτό, παιδιά, συγγνώμη. Ο Μνημόνιος και ο Τίχων γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε όνομα Μνημόνιος. Και εντάξει, πες και να είχαμε πριν. Μετά το 2010 στην Ελλάδα, πώς το διαχειρίζεις αυτό το όνομα να σε φωνάζουν έτσι? Μνημόνιε, μνημόνιε.

Λοιπόν, ποιοι είμαστε, είπαμε. Ποιοι μας βοηθούν να μας ακούτε καθαρά και εξάστερα, τους αναφέραμε. Προχωράμε και ξεκινάμε μετά της επικαιρότητας. Έχουμε προφανώς πολλά και διάφορα σήμερα στα κριτικά ζητήματα. Θα τα δούμε αναλυτικά όσο προχωράει η ώρα. Συνολικά τώρα το βλέμμα στην Ιφίλιο είναι στραμμένο και πάλι στο τι θα γίνει με αυτή την πολυπόθητη συμφωνία, η οποία ανακοινώνεται μεν ότι έχει υπάρξει έτσι ένα πρώτο συμφωνηθέν, ένα πρώτο μνημόνιο κατανόησης, όπως το βαφτίζουν κάπως έτσι. Αλλά αν δεν ακούσεις την τελική ετοιμιγορία, η αλήθεια είναι επαναπαυμένος δεν μπορείς να είσαι. Ήσυχος δεν μπορείς να είσαι. Αισιόδοξος μπορείς για την ώρα. Συγκρατημένα θα έλεγα από αυτά που διαβάζω γενικώς από τα ξένα πρακτορία. Από ό,τι φαίνεται οδηγούμαστε στο τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Ισραήλ φυσικά

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να φτάσουμε πιο σύντομα από ό,τι περιμένουμε. Βέβαια υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν έτσι διαμάχες στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης για το κατά πόσο υπάρχει αυτή η διάθεση και εκ μέρους του Ιράν να πέσουν οι τόνοι, να μην υπάρχει αυτή η απειλή γενικότερα και για την πυρηνική, ουσιαστικά για τον πυρηνικό εξοπλισμό της χώρας. Από την πλευρά τους βέβαια οι Ιρανοί αναφέρουν ξεκάθαρα ότι ενδός της συμφωνίας θα πρέπει να είναι και η πάυση των εχθροπραξιών και στον Νότιο Λίβανο, εκεί όπου γίνεται πραγματικά ένα ανελέητο σφυροκόπημα από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Και λογικό κατά τη γνώμη, την ταπεινή, να πάυσουν οι πόλεμοι όπου και αν εκδηλώνονται και για οποιονδήποτε λόγο.

Αυτά στο κομμάτι του εξωτερικού. Στο εσωτερικό γενικώς έχουμε έναν αναβρασμό στα πολιτικά ζητήματα. Αναμένουμε νεότερα σε όλα τα επίπεδα, και στα συμπολιτευόμενα και στα αντιπολιτευόμενα. Το βλέμμα νομίζω είναι στραμμένο γενικότερα στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το καινούριο κόμμα που έχει δημιουργήσει. Απ' την άλλη, υπάρχει

υπάρχει και μια διεργασία εντός της, της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος για το πώς θα μαζέψουν λίγο τις πιθανές διαρροές προς τα άλλα κόμματα στον δεξιό και κεντρό χώρο, εν πάση περιπτώσει. Και παράλληλα βέβαια υπάρχει και το ζήτημα συνολικά το πώς θα φτάσουμε στις εκλογές. Πότε θα γίνουν αυτές οι εκλογές? Οι μεν λένε πλησιάζουμε, οι δε λένε απομακρύνεται το σενάριο για το φθινόπωρο. Κανείς δεν ξέρει φυσικά για την ώρα, και το μαχαίρι και το πεπόνι, το καρπούζι, λόγω και καλοκαιριού δηλαδή, είναι σίγουρα στα χέρια του κυβερνητικού επιτελείου.

0: Και από την άλλη, στο ζήτημα που έτσι απασχολεί ιδιαίτερο στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα, θα τα αναλύσουμε και αργότερα γιατί θα κάνουμε για τη σύνδεσή μας με το Ηράκλειο. Πάντως σήμερα στα Χανιά είναι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Δεν έχει φτάσει ακόμα, θα είναι όμως, διότι έχει προγραμματιστεί η συνάντηση που θα γίνει σε πρώτη φάση στο πρώην εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, εκεί στην προσωρινή πλέον δομή φιλοξενίας μεταναστών. Στις 12.30 το μεσημέρι προγραμματίζεται περίπου η άφιξη του Υπουργού μαζί με το Επιτελείο, μαζί με την Υφυπουργό και Βουλευτή Χανίων, την κυρία Σεύβη Βολουδάκη. Θα διαπιστώσουν εκεί, θα κάνουν αυτοψία για τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην προσωρινή δομή των μεταναστών, ενώ αναμένεται μετά την επίσκεψη, την πρώτη αυτοψία στον χώρο, να γίνει και μια διευρυμένη συνάντηση και σύσκεψη στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων στα δικαστήρια το μεσημέρι πια. Την ίδια ώρα βέβαια που στο Ηράκλειο είναι ακαθόδες το ζήτημα, δεν έχει βρεθεί καμία λύση, δεν υπάρχει καμία κίνηση στο να βρεθεί ο χώρος. Κίνηση να βρεθεί ο χώρος μπορεί να έχει υπάρξει, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία τελική συμφωνία για το ποιος τελικά χώρος θα φιλοξενήσει την αντίστοιχη δομή πρώτης υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, που θα εξυπηρετήσει ουσιαστικά το ανατολικό τμήμα της Κρήτης, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Τα Χανιά ήδη εξυπηρετούν και το Ρέθινο. Τις τελευταίες διασώσεις είδαμε όσοι έβγαιναν Αγία Γαλήνη να φτάνουν στο εκθεσιακό της Αγιάς. Οπότε τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον το τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση, την επίσκεψη εδώ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έτσι ώστε να δούμε και το μέλλον γενικά, συνολικά της διαχείρισης για το νησί. Διότι από ό,τι λένε τα δεδομένα και από ό,τι υπάρχουν έτσι σχετικές εκτιμήσεις, θα είναι ένα ακόμα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για το μεταναστευτικό ζήτημα. Οι ροές θα είναι αλλεπάλληλες.
1: Εξοχή στα πρωινά θα τα βρούμε ξανά.

Λοιπόν, και σε σημαντικά νέα και σε πολύ έτσι ευχάριστα, να τα λέμε όλα, να μην λέμε μόνο τα στραβά, να λέμε και τα καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Η καταγγελία που έγινε πριν από μερικές ημέρες, η δημόσια απόγνες που εξέφρασε μια μητέρα από το Ηράκλειο για το επίδομα που λάμβανε για τα ακουστικά του κοφού παιδιού της, φαίνεται ότι όχι απλά κινητοποίησε, φαίνεται ότι αλλάζει το ρου και αλλάζει και τη διαδικασία, την γραφειοκρατική, τη θεσμική εν πάση περιπτώσει, έτσι ώστε τα ποσά αυτά που λαμβάνονται, που είναι ουσιαστικά προνοιακά και πολύ είναι αναγκαία, να είναι κατάσχετα, διότι όπως είχε πει η μητέρα του 9χρονου που αντιμετωπίζει προβλήματα βαρικοΐας, ουσιαστικά αυτό που γινόταν μέχρι τώρα είναι ότι η εφορία μπορούσε να κατασχέσει το ποσό αν είχες χρέη, ας πούμε.

Και έγινε η καταγγελία και έγινε αυτή η δημόσια απεύθυνση στους αρμοδίους και εν τέλει δικαιώθηκε ο αγώνας της μητέρας και μαζί με αυτήν κάποιες χιλιάδες σίγουρα αντίστοιχες περιπτώσεις, αν όχι δεκάδες χιλιάδες, σε όλη τη χώρα. Καθώς, όπως η ίδια η μητέρα αποκάλυψε, ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πυρακάκης, πήρε τηλέφωνο, διαβάζοντας ουσιαστικά, μαθαίνοντας την όλη ιστορία, και δεσμεύθηκε, είπε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα γίνει νομοθέτηση, θα γίνει νόμος του κράτος, οι ενισχύσεις που δίνονται, τα επιδόματα αυτά για την αγορά ακουστικών βαρικοείας, να μην μπορούν να κατάσχονται, να είναι κατάσχετα. Και έτσι βέβαια μπήκε και ένα τέλος σε αυτή την αντίφαση μεταξύ το πώς το κράτος από τη μία στα δίνει, από την άλλη στα παίρνει ή στα δεσμεύει ή νιώθεις αυτή την ανασφάλεια, και ήταν πολύ σημαντική η συμβολή αυτή. Και βέβαια το πολύ σημαντικό είναι το άλλο, ότι όταν έχουμε κάτι, όταν μας προβληματίζει, όταν αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα, πρέπει να μιλάμε, πρέπει να τα λέμε, πρέπει κάπως να τα διεκδικούμε. Όποιος διεκδίκησε, νομίζω ποτέ δεν έχασε, ακόμα και ας μην δικαιώθηκε πλήρως. Και μόνο που μπαίνει σε μια διαδικασία να μην είσαι επαναπαυμένος, και αν όχι και μυρολάτρης, να κλαις τη μοίρα σου δηλαδή για αυτό που σου συνέβη, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, νομίζω μόνο κερδισμένος μπορείς να βγεις. Είναι ένα τέτοιο μάθημα ότι όταν διεκδικείς κάτι, όταν είτε συλλογικά είτε ατομικά μπορείς να το ζητάς, να το αξιώνεις, κάπως κάποια στιγμή κάτι γίνεται και δικαιώνεσαι. Αν όχι πλήρως, τουλάχιστον κάτι κερδίζεις. Και είναι πολύ σπουδαίο μάθημα όλο αυτό. Μέσα στην όλη ταλαιπωρία που μπορεί να ζει μια τέτοια οικογένεια, το πώς βγήκε ανοιχτά, είπε χωρίς να έχει φόβο, χωρίς να έχει ντροπή για αυτό που συνέβαινε, και να που τα ότα ήταν ευήκοα, τα μάτια ήταν ανοιχτά και ένα τηλέφωνο που έκανε ένα κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης είπε αυτό που περίμεναν χρόνια, σίγουρα δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες γονείς ή οικογένειες να ακούσουν, έτσι ώστε να έχουμε όντως ένα κοινωνικό κράτος που μας αξίζει σίγουρα, αλλά και που πρέπει να έχουμε. Πολύ βασικό αυτό, πολύ βασικό.

0: Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε και στην άλλη άκρη της Κρήτης. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο τον Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλή. Εντάξει, μωρέ, και εμείς δεν είμαστε τελείως άκρη, αλλά λέμε τώρα στα ανατολικά.
1: Στην Πέρα Πάντα.
0: Καλώς. Το
1: δέχομαι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Περικλή.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά, καλά. Καλά.
0: Είναι μια μέρα.
1: Είναι μια ήσυχη μέρα, έτσι, μια έθριος ο καιρός. Το θερμόμετρο.
0: Ναι, ναι.
1: Το παραδοσιακό, στο παραδοσιακό, έτσι, υδράργυρος ανέβη, γιατί στο ηλεκτρονικό τώρα εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Το ηλεκτρονικό δεν έχουν υδράργυρο, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή το λογοπαίγνιο με τη φράση κλισέ που κάναμε παλαιόθεν.
0: Και πόσο γράφει?
1: Είναι
0: όμως,
1: ένα
0: πρόβλημα στο αναλογικό θερμόμετρο.
1: 26 γράφει το ψηφιακό.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Ναι. Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι. Θα ανέβει κι άλλο βέβαια, γιατί είναι νωρίς ακόμα, είναι 10:30.
0: Προφανώς, αλλά τουλάχιστον έχει και αυτό το ελαφρύ το αεράκι που λέγα και νωρίτερα,
1: ναι,
0: που
1: έτσι,
0: κάπως έτσι
1: δροσίζει,
0: βοηθάει.
1: Ναι.
0: Βοηθάει, δροσίζει, βοηθάει, βοηθάει. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα από τα ανατολικά μας?
1: Καταρχήν έχουμε τον κύριο Ταχιάο εδώ, ακόμη μια αυτοψία από τον Υπουργό Υποδομών. Αφύκνεται, πληροφορούμεθα γύρω στις 11. Και θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ραναουτάκη, θα πάνε αυτοψία στο αμαξοστάσιο, πήγα να πω,
0: στο εργοτάξιο,
1: στο Λασίθι, ένα από τα δύο μεγάλα εργοτάξια στο ανατολικό τμήμα του βορειοδικού άξονα. Και συνέχεια θα έχουν μια σύσκεψη στην περιφέρεια. Τώρα προφανώς αυτή η σύσκεψη έχει να κάνει με απαλωτριώσεις κλπ. Πράγματα δηλαδή που δημιουργούν έτσι κάποια ζητήματα στη συνέχιση του έργου. Βεβαίως μπορεί να μην είναι ορατό, αλλά πρέπει να το καταθέσουμε ως μαρτυρία. Ιδίη σώμαση που λέμε έτσι, ότι έχουμε διαπιστώσει, ότι πράγματα γίνονται, εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς τα έργα εκεί, τουλάχιστον στα δύο εργοτάξια που βρίσκονται εδώ στα ανατολικά. Και ειδικά στο Λασίθι με μεγάλα τούνελ, σύραγγες.
0: Εκεί τώρα αυτό πήγα να πω ότι έχει και πολύ μεγάλη δυσκολία το έργο, διότι έχουμε ήδη τις πρώτες εκρήξεις στα βουνά.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Εκεί
1: σωστό.
0: Τώρα θέλει πολύ αυξημένη προσοχή. Εντάξει,
1: εντάξει,
0: και στα υπόλοιπα τμήματα του ΒΟΑΚ γίνονται δουλίτσα, αλλά είναι
1: βέβαια,
0: στο πλαίσιο της ασφαλτώσεως.
1: Οι εκρήξεις είναι το μικρότερο κομμάτι, γιατί η οδοποιία πλέον δεν γίνεται όπως παλιά.
0: Προφανώς όχι.
1: Που θυμάσαι το Βάρδα Φουρνέλο, έτσι θα ανοίγαμε δρόμους. Εμείς οι πιο μεγάλοι το θυμόμαστε κανονικά, γιατί δεν γινόταν δρόμος χωρίς να βάλεις τόνους δυναμίτιδας για τους εκβραχισμούς. Αλλά εδώ τώρα ανοίγουμε τούνελ σύραγγες χωρίς καθόλου δυναμίτιδα. Μόνο σε κάποια σημεία
0: σε
1: που είναι απαραίτητο και είναι,
0: ναι,
1: είναι εξωτερικές εργασίες, να το πω έτσι. Όχι, στα τούνελ δεν χρησιμοποιούν καθόλου και για λόγους.
0: Όχι, μπαίνει μετροπότηκας όπως είναι τα.
1: Ακριβώς, μπράβο, μπράβο.
0: Τα έργα στο μετρό. Αλλά είναι τα σοβαρά, γιατί θέλω να πω ότι στα δυτικά τμήματα, ας πούμε, τώρα που γίνεται. Είναι σε εξέλιξη όντως σε πολλά σημεία εργασίες διαφόρων τύπων.
1: Ναι.
0: Έχουμε κυρίως τις ασφαλτοστρώσεις. Τώρα εκεί πέρα μιλάμε για άλλη κατάσταση.
1: Κοίταξε, είναι ανάλογα στο σημείο, γιατί σε κάποια σημεία δεν χρειάζεται ιδιαίτερη διάνοιξη ο δρόμος. Απλώς θα μπει διαχωριστικός στη Θέο, θα μπουν τα πλευρικά προστατευτικά, ώστε να μην πετάγονται κατσίκια, ζώα και άνθρωποι
0: κατά
1: το δοχούν. Έτσι, συχνό φαινόμενο, ειδικά περιεκτικά και εδώ στο Ηράκλειο και στα Χανιά, το βλέπετε αυτό. Εκεί που οδηγείς στην Εθνική Οδό, αλλά είσαι κοντά στην πόλη, πού θα δεις κάποιον να τρέχει ή να διασχίζει την Εθνική.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ενώ τα αυτοκίνητα τρέχουν με 100 χιλιόμετρα και πλέον. Αυτό είναι τώρα όσον αφορά την επίσκεψη του κ. Ταχιάου. Προφανώς και θα ακολουθήσουν και άλλες και έχουν προηγηθεί και άλλες. Έτσι. Θα δούμε τώρα και τι θα προκύψει από τη σύσκεψη. 3 ώρα είναι σύσκεψη. Γύρω στις 12-12.30 θα βρεθεί ο κ. Ταχιάος εκεί στο εργοτάξιο.
0: Βέβαια το βλέμμα, το λέω και νωρίτερα, το βλέμμα είναι σε άλλη αυτοψία. Και από το Ηράκλειο το βλέμμα είναι προς τα Χανιά, διότι έρχεται και ο. Φτάνει νομίζω σε μια ωρίτσα.
1: Ναι, ο κ.
0: Πλεύρης, ναι.
1: Έτσι.
0: Τα είπα και νωρίτερα, αλλά
1: ναι,
0: δεν ξέρω αν έχουν κάποια εξέλιξη εκεί πέρα τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι η επίσκεψη του κ. Πλεύρη στην πράξη αφορά περισσότερο εδώ τα ανατολικά. Γιατί εδώ υπάρχει, ας πούμε, αυτή η σύγκρουση και αυτή η ένταση που έχει να κάνει με τον χώρο που θα οριστεί επιτέλους.
0: Και σε κάθε περίπτωση η εκκρεμότητα, έτσι, ότι δεν έχουμε ακόμα τον ομόνιμο
1: χώρο. Είναι μια εκκρεμότητα η οποία χρονίζει και εντάξει, μπορεί, επειδή μου αρέσει να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, και η τοπική αυτοδιοίκηση, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξανακουβεντιάσει, δεν πρέπει να βγάζει την ουρά της απ' έξω, να χρησιμοποιήσω έτσι την λαϊκή έκφραση. Ναι. αντιλαμβανόμαστε άπαντες τις τοπικές κοινωνίες και τον προβληματισμό, έτσι, αλλά απ' την άλλη πρέπει όλοι μαζί με ευθύνη της περιφέρειας, ενώ όλοι μαζί ενώ οι δήμαρχοι, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: να καθίσουν σε ένα τραπέζι μαζί με το Υπουργείο και να ορίσουν έναν χώρο που θα δημιουργηθεί η δομή. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Βλέπουμε ότι υπάρχουν, συνεχίζονται πολιτικές επαφές. Χθες ήταν μόλις, νομίζω, και ο Ιος Χάφταρ στην Αθήνα, έτσι, ο οποίος τελεί χρέη υπαρχηγού, να το πω έτσι, του Ανατολικού Τμήματος της Λιβύης, που είναι εδώ τον έλεγχο του πατέρα του. Η Λιβύη παραμένει χωρισμένη, αλλά αυτό είναι και το πιο κέριο κομμάτι για μας όν αφορά το μεταναστευτικό, γιατί από το Τομπρούκ ξεκινούν κατά κύριο λόγο οι ήρωες. Από το δυτικό
0: κατά
1: κομμάτι της Λιβύης είναι πιο ελεγχόμενο
0: ακριβώς.
1: Πράγμα. Και η υπόθεση θα παταχθεί αν καταφέρουμε, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση πια, όχι σαν Ελλάδα μόνη μας, έτσι, να πείσουμε και τον κύριο Χάφταρ και, εν πάση περιπτώσει, τις λιβικές αρχές σε σύνολο, να δαμάσουν το μεταναστευτικό.
0: Εντάξει, κάτι θέλει εκεί από την Ευρώπη προφανώς, κάποιες εγγυήσεις παραπάνω που δεν ελέγχονται από τη χώρα μας αποκλειστικά, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν πάβει να είναι τα αποτελέσματα. Ακριβώς. Και επιρροή
1: χρήματα.
0: Και εγγυήσεις
1: και λοιπά. Και για να φτιάξουν και αυτοί οι δομές.
0: Ναι, ναι, καλά, εννοείται.
1: Αυτό που έκανε και οι Τούρκοι.
0: Συνολικά το πήγα εγώ, ναι, φυσικά.
1: Να μπορέσουν να ενσωματώσουν ένα κομμάτι των προσφύγων αυτών ή των μεταναστών ή οτιδήποτε στην λιβική αγορά εργασίας.
0: Και να πατάξουν για τη λαθροδιακίνηση και να πατάξουν όλα αυτά τα φαινόμενα που υπάρχουν
1: κάτι
0: εκεί
1: που
0: και τη σκλάβια.
1: Δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει ποτέ, αλλά θα ελεγχθεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Είναι ακριβώς αυτό που.
0: Το είδαμε, το ζήσαμε στην Τουρκία και λοιπά, ναι, ναι, και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το θέμα είναι τώρα.
1: Δίνοντας ο κύριος Πλεύρης, μια και ξεκίνησε από εκεί,
0: ναι, ναι,
1: ένα στίγμα, είπε ότι όλη την προηγούμενη χρονιά είχαμε μόλις 400 κάτι από την Τουρκία.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ θυμάσαι παλαιότερα τι γινόταν, που ερχόντουσαν κατά χιλιάδες.
0: Δεν το συζητάμε και θυμόμαστε και όλοι και τις εικόνες τότε και τις δομές τις πρόχειρες που,
1: ναι, ναι,
0: που ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, για να μην το αναπτύξουμε άλλο. Αλλά τέλος πάντων, τώρα το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή πώς θα γίνει η καλύτερη διαχείριση σε ένα ζήτημα που δεν είναι ότι θα έρθει, είναι εδώ. Δηλαδή η αντιμετώπιση.
1: Και είναι και επιτακτική η ανάγκη πια.
0: Ακριβώς.
1: Το κακό είναι, και μας ξενίζει και εμάς και τον κόσμο, ότι το συζητούμε εδώ και 2 χρόνια, έτσι. Και δεν έχει βρεθεί μια λύση, ένας χώρος κατάλληλος.
0: Και είναι και πολύ συγκεκριμένα
1: τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε
0: και
1: τις ευτάσεις
0: φαντάζομαι
1: κάθε τοπικής κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και εδώ υπάρχουν αντιδράσεις, όχι τόσο εκτεταμένες. Δηλαδή και για την Αγιά, γενικά η περιφέρεια, ναι, έχει εκφράσει την αντίθεσή, ναι, της, διότι είναι, ναι, ένας χώρος ο οποίος διαχειρίζεται η ανεπτυξιακή της περιφέρειας. Ναι. Η Πανετέκ, η εταιρεία, που βέβαια, ναι, μένει τόσα χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτα κλπ. Και και όλα αυτά, ναι, που τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Απλώς έχει βρεθεί ένας χώρος που.
0: Αλλά αυτό το αποτέλεσμα είναι ένα τώρα, ότι, ναι, ο χώρος είναι ελεγχόμενος, είναι ασφαλής, ναι, για όλους, έτσι.
1: Και ήταν και σχεδόν έτοιμος για να.
0: Χρειάστηκαν κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες, ναι, έγιναν, και τώρα έχουμε μια πολύ καλή κατάσταση σε σχέση με, ναι, πέρυσι τέτοια περίοδο. Ναι. Είναι πολύ βασικά.
1: Μα θυμόμαστε όλες τις εικόνες. Εν τω μεταξύ, φέτος, επειδή. Ή για λόγους καιρικών συνθήκων ή δεν ξέρω για οποιοδήποτε άλλο, έχει μετακυλιστεί η ροή των μεταναστών προς Ανατολάς. Εδώ η Ανατολική Κρήτη είναι ανέτοιμη εντελώς. Δηλαδή εξακολουθούμε να έχουμε
0: φυσικά
1: το ίδιο μοτίβο. Το μόνο ευτυχές είναι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ότι οι άνθρωποι αυτοί που αποβιβάζονται προωθούνται τάχιστα. Δεν έχουμε δηλαδή το συνωστισμό που είχαμε τα προηγούμενα έτη. Προωθούνται τάχιστα.
0: Όχι, όμως δεν έχουμε την ίδια ένταση.
1: Ναι,
0: με άλλες,
1: ναι,
0: περιόδους.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Τις επόμενες.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι όσο μπαίνουμε Ιούλιο-Αύγουστο, θυμάσαι και πέρυσι ότι είχαμε 1000 άτομα και εδώ και στα ανατολικά και στα δυτικά το ίδιο.
1: Κοίταξε, αυτό το περί έντασης όμως, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Πέρυσι, μέχρι αυτή την περίοδο, είχαμε περίπου 5.500 αφίξεις. Τώρα, καταγεγραμμένες, είναι 8.000.
0: Σωστά.
1: Απλώς αυτό που μας κάνει να θεωρούμε ότι δεν είναι στην ίδια ένταση είναι ότι δεν έχουμε καραβιές με 300 και 500.
0: Μα αυτό εννοώ. Αλλά ταυτόχρονα.
1: Προσέξεις,
0: ταυτόχρονα. Μπράβο, όχι σε πολύ
1: αριθμό. Αν προσέξουμε όμως τον αριθμό από τα σκάφη, είναι σχεδόν κατά ένα τρίτο.
0: Σύμφωνοι,
1: περισσότερα.
0: Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα know-how τώρα που λέμε και στα χωριά μας. Έχουμε μια εμπειρία ήδη που πάει το πρόγραμμα ρολάρι μόνο
1: και
0: του.
1: Να πούμε
0: σε σχέση
1: ότι
0: με πέρυσι.
1: Οι μετανάστες που έρχονται εδώ δεν προωθούνται μόνο προς την υπηρετική χώρα, αλλά και στα κέντρα των νησιών. Τα οποία είχαν φτιαχτεί ήδη από την εποχή της κρίσης.
0: Και έχει φορτώσει και η Frontex παραπάνω σκάφη. Βέβαια. Και αεροσκάφη και, ναι, ναι, και. Μην τα λέμε όλα τώρα ξανά, γιατί είναι κουραστικό, ναι, εισαγωγικά, ναι, αλλά είναι η πραγματικότητα, έτσι. Το θέμα είναι ότι η επίσκεψη πλεύρη σίγουρα είναι με το βλέμμα στο Ηράκλειο. Μπορεί να γίνει
1: ναι,
0: στα Χανιά,
1: ναι,
0: αλλά.
1: Ναι, σίγουρα,
0: μάλλον
1: σίγουρα,
0: θέλει να δώσει κάποιο μήνυμα, δεν ξέρω.
1: Να θεωρήσουμε
0: ότι κοιτάξτε πώς έγινε εδώ.
1: Θα πάει. Και να πω επίσης, να κλείσουμε με αυτό, ότι σήμερα είναι μια. Δεν ξέρω, ξημέρωσε μια διαφορετική μέρα για το Ηράκλειο, ναι. Διότι από σήμερα ξεκινάει η μεικτή περισυλλογή των απορριμμάτων.
0: Αυτή και αν
1: είναι. Θα πάψει. Το Ηράκλειο να δείχνει την εικόνα της Σκουπιδούπολης.
0: Αυτή
1: γιατί
0: είναι
1: αυτή είναι η
0: πραγματικά.
1: Εικόνα του. Αυτή τη στιγμή που μιλάνε Περικλή μου και φίλοι μας στα Χανιά,
0: ναι.
1: Όποιος έρχεται στο Ηράκλειο, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, νομίζει ότι μπαίνει σε μια ανοιχτή χωματερή. Κακά τα ψέματα. Τα λέμε όπως είναι. Υπήρχε μια συνολική αποτυχία λόγω λειψανδρίας. Να πούμε και το λόγο, αλλά γιατί υπάρχει λειψανδρία, εδώ τώρα μπαίνει. Πολύ μεγάλη, σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα, εννοώ στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, αλλά γενικώς υπήρξε μια αποτυχία στον τρόπο περισυλλογής των απορριμμάτων. Έτσι. Και ειδικά
0: είναι...
1: ένα ζήτημα που επιτείνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, τώρα ύστερα από 40 κύματα, γιατί υπήρχαν και ενστάσεις, υπήρχαν προβληματισμοί και αντιρρήσεις από την αντιπολίτευση, τη δημοτική αντιπολίτευση εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, του Δήμου
1: την
0: Ηρακλείου.
1: Εμπλοκή του ιδιώτη. Τελικά από σήμερα ξεκινά ο ιδιώτης, κάτι που ήδη συμβαίνει σε ένα βαθμό στα Χανιά και σε μεγάλο βαθμό στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, επιτέλους να δούμε τα σκουπίδια αν φεύγουν. Εμένα, σαν πολίτη, δεν με απασχολεί αν θα είναι ιδιώτης ή θα είναι από την υπηρεσία.
0: Η ιδανική συνθήκη είναι να είναι μια γενικότερο κρατικός μηχανισμός, να μην εξαρτάται σε εξωτερικές συνεργασίες. Η ιδανική συνθήκη είναι αυτή. Αλλά επειδή δεν γίνεται.
1: Να πει, μπράβο,
0: δεν γίνεται.
1: Αλλά επειδή
0: για πάρα πολλούς λόγους.
1: Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπάρχει και εμπλοκή ιδιώτη. Δεν έχω
0: εντάξει,
1: δει κάποια χώρα.
0: Το έχουμε ξαναπεί πάει. Άλλα συστήματα. Το ναι, θέμα είναι τώρα ότι εμείς μετά τα μνημόνια δεν μπορούσαμε να προσλάβουμε προσωπικό επιπλέον. Οπότε στερεύει ακόμα και τώρα που μιλάμε, το έχουμε πει πολλές φορές. Όλες οι κρατικές υπηρεσίες στερεύουν από κόσμο. Μόνιμο προσωπικό.
1: Είναι μία λύση η οποία είχε να κάνει με την λέξη επίγον.
0: Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Και έχουν επίσης ένα αντίστοιχο, μια πρακτική καλή εκτέλεση, ας πούμε, από τους γειτονικούς νόμους, όπως το είπες.
1: Ναι.
0: Χανιά
1: ακριβώς.
0: Και Ρέθυμνο έχουν, εξαρτάται από την Δεδισά που είναι στο σύστημα το μεικτό.
1: Μα
0: πολλά χρόνια τώρα.
1: Ακριβώς. Και εδώ μιλάμε για μεικτό σύστημα. Δηλαδή δεν βγαίνει,
0: ομοίως είναι, ακριβώς.
1: Δεν βγαίνει ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης εκτός.
0: Όχι, όχι, όχι. Το θέμα είναι
1: ίσα που υπό την επιστασία και την ευθύνη του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή της δημοτικής επιχείρησης αποκομιδής απορριμμάτων, θα γίνεται η αποκομιδή.
0: Φυσικά.
1: Ο ιδιώτης από εκεί, να το πω έτσι περιφραστικά ή μάλλον με μία φράση, λαμβάνει εντολές από τη δημοτική επιχείρηση.
0: Προφανώς.
1: Σαν εργολάβος.
0: Προφανώς.
1: Εκεί θα μαζέψει σήμερα, εκεί θα μαζέψει αύριο κλπ.
0: Και
1: αυτό
0: απολογείται
1: είναι.
0: Όπου δεν το έχει κάνει καλά
1: ακριβώς,
0: και παίρνει
1: ακριβώς,
0: και τις. Αναλόγως πληρώνεται κτλ. Δεν είναι πρωτάκουστο ούτε πρωτοφανές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά είναι αυτό που λέμε ότι.
1: Εν πάση περιπτώσει έπρεπε να γίνει γιατί.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Είπαμε η καθαριότητα και η ποιότητα των οδών μαζί με την ίδρυυση είναι τα τρία μείζωνα για κάθε κάτοικο της όποιας πόλης.
0: Και έπρεπε να γίνει.
1: Αυτά
0: όπως πώς λέμε τη φράση ότι έπρεπε να έχει γίνει χθες. Έπρεπε να έχει γίνει πρόπερση, επαραπρόπερση κλπ. Όχι απλά χθες και προχθές. Τέλος πάντων, καλή αρχή να ευχηθούμε και
1: λοιπόν,
0: να δούμε να αλλάζει γρήγορα η εικόνα αυτή η δύσκολη.
1: Αμήν, αμήν, αμήν.
0: Και έτσι νομίζω ολοκληρώνεις.
1: Από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή. Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο έτσι μείζον και επίγον.
0: Και έτσι να παραμείνετε.
1: Απλώς όφυλα να το πω γιατί.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει, δεν είναι. Και εσείς που γιατί βλέπω τελευταία και μου κάνει έτσι μια θετική εντύπωση. Βλέπω πάρα πολλούς Χανιώτες που επιλέγουν το Ηράκλειο. Όχι την ίδια την πόλη, αλλά τουλάχιστον πέρυσι. Αλλά
0: ναι, ναι.
1: Που έρχονται δίπλα, δηλαδή τη Χερσόνησο, είτε Αγία Πελαγία, είτε Μάλια, είτε Σταλίδα, είτε πηγαίνουν στον Νότο, κάνουν και τη στάση μες στην πόλη. Είναι άσχημο να βλέπεις σκουπίδια. Εγώ όταν έρχομαι στα Χανιά, λέω
0: είναι μόνο,
1: ωραία εδώ.
0: Προφανώς, αλλά.
1: Έτσι, το ίδιο και στο
0: δεν
1: έτοιμο.
0: Είναι μόνο για τους επισκέπτες. Είναι κυρίως για τους μόνιμους κατοίκους, είναι κυρίως για τους δραστηριοποιούμενους.
1: Ασφαλώς.
0: Και παρεπιπτόντως.
1: Όταν εγώ έβλεπα τους κάδους στη γειτονιά μου να γεμίζουν, να σχηματίζεται ανά εβδομάδα ένα μικρό βουνό.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Δεν συζητάω. Και ευτυχώς είχαμε πολλούς γάτους στη γειτονιά. Έτσι. Μην κυνηγάτε τους γάτους. Μην τους κυνηγάτε. Είναι τα πιο ωφέλιμα ζώα. βέβαια.
0: Και αν όχι τρώνε, πνίγουν τους. Τέλος πάντων.
1: Τους κάνουν, τους σκοτώνουν. Έχουν κάσα που λέμε.
0: Πού φτάσαμε. 2026 και πάλι καλά. Και πάλι καλά. Λοιπόν, καλή αρχή στο μεικτό σύστημα και καλή αρχή, καλή συνέχεια και στο Ηράκλειο. Πάμε στο τραγούδι και επιστρέφουμε.

κάπως έτσι με αυτή την είδηση που θα σας πω τώρα θα κλείσουμε για σήμερα. Πλησιάζει το ρολόι να δείξει 11 οι δείκτες, αλλά είναι πολύ σπουδαίο. Το λέγαμε και νωρίτερα, η δύναμη της θέλησης, της πίστης και έτσι το να μπορείς να ζητάς, να διεκδικείς, να μιλάς, να προσπαθείς στη ζωή αυτή. Η 14χρονη Μαρία, για την οποία μάλιστα είχε γίνει ένας πολύ μεγάλος αγώνας στο προηγούμενο διάστημα, και έφυγε από τα Χανιά με στόχο να ταξιδέψει στην Αμερική και να δώσει το δικό της αγώνα ζωής, ευτυχώς επέστρεψε νικήτρια. Είχε, υπενθυμίζω, επευληθεί σε θεραπεία για ένα σπάνιο είδος καρκίνου από το οποίο είχε προσβληθεί, όμως με την αγάπη όλων, με το τσουνάμι αυτό αλληλεγγύης από όλη τη Χανιώτικη και όχι μόνο, και την κριτική κοινωνία, και με ένα πολύ μεγάλο ποσό που είχε χρειαστεί να δαπανηθεί για το ταξίδι αυτό και για τις θεραπείες στην Αμερική, η νεαρή Χανιώτισσα έχει επιστρέψει εδώ και μερικές ημέρες στον τόπο και ευτυχώς είναι μία μικρή αλλά τεράστια νίκη έναντι σε αυτή τη πολύ ζωφερή ασθένεια, την κακή και τη βάναυση που ελπίζουμε όλοι τα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε αλλιώς ιατρικά. Είναι πολύ μεγάλη νίκη, ένας θρίαμβος της ζωής απέναντι στο θάνατο και στο σκοτάδι και στις δυσκολίες. Οπότε ευχόμαστε και εμείς τα καλύτερα, ευχόμαστε να μην ξαναχρειαστεί κανένα παιδάκι να ζήσει τέτοιες καταστάσεις, αλλά αν χρειαστεί και πάλι σαν κοινωνία θα είμαστε δίπλα, θα συμπαρασταθούμε όπως το κάνουμε ξανά και ξανά. Και με αφορμή βέβαια αυτό να πω ότι και για ένα άλλο παιδί, το οποίο και αυτό μας έχει πολύ μεγάλη ανάγκη γιατί αντιμετωπίζει μια πολύ επίσης σοβαρή ασθένεια, για το Μάνο, τον 17χρονο αναφέρομαι, που την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Δευτέρα στο Εθνικό Στάδιο Χανίων θα έχουμε την πολύ μεγάλη συναυλία για την αλληλεγγύη, έτσι ώστε να μαζευτούν αυτά το μεγάλο ποσό χρημάτων που χρειάζεται και ο Μάνος για το ταξίδι του, και άρα θα έχουμε την μεγάλη συναυλία που συνδιοργανώνουν πολλοί φορείς, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Χανίων είναι και με τη στήριξη και άλλων φορέων της πόλης, και θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός, θα είναι ο Δήμος Αναστασιάδης, θα είναι μια πολύ μεγάλη, σπουδαία συναυλία, μια αγκαλιά για το Μάνο όπως είναι και ο τίτλος, και θα έχουμε και τους ντόπιους καλλιτέχνες, τον Ανδρέα Μανουλαράκη, τον Μάνο Μαλαξιανάκη, την Κασιανή Λιψάκη, θα είναι και η DJ της πόλης εδώ, έτσι ώστε να κρατήσουν από νωρίς έτσι τον παλμό. Την ερχόμενη Δευτέρα λοιπόν, 22 Ιουνίου, στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, από τις 6.30 και μετά μπορείτε να προσέρχεστε, να βρεθούμε όλοι μαζί εκεί και να κάνουμε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά. Υπάρχουν και διαθέσιμα εισιτήρια, προπολούνται και ψηφιακά, προπολούνται και σε διάφορα σημεία, μπορείτε να τα ψάξετε να τα βρείτε. Ένα συμβολικό 20 ευρώ αντίτιμο για μια πολύ σπουδαία όμως πράξη, πολύ ανεκτίμητη κατά τη γνώμη μου, και βέβαια με πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες παράλληλα που έρχονται στα Χανιά όλοι μαζί και θα δώσουν αυτή την συναυλία για να δώσουν και τη στήριξη στην οικογένεια του Μάνου και να δώσουμε και όλοι μαζί σαν κοινωνία αυτή την ευχή να πάνε όλα καλά και να ταξιδέψει ο Μάνος και να επιστρέψει και αυτός σαν τη Μαρία μας. Την παρουσίαση της συναυλίας της εκδήλωσης θα έχουν η Γογό Καλλιδονάκη και ο Κυριάκος Καψής, και γίνεται όλη αυτή η διοργάνωση από το Δήμο Χανίων, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων και όλους τους φορείς που υποστηρίζουν όλη αυτή τη μεγάλη δουλειά που θα γίνει. Έτσι θα κλείσουμε σήμερα για την προηγούμενη μία ώρα από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο Περικλής Κουκλάκης, εκπομπή Ετζιάννη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ θα είμαστε να δούμε τι θα έχει γίνει και να δώσουμε και έτσι λίγο πιο ανέμελες στιγμές όσο έχουμε και καλοκαιρινούς μήνες. Γεια σας και χαρά σας. Καλή συνέχεια.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία, στην οποία κατέληξαν οι ΗΠΑ και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενο της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία και οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στένο του ορμού θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι συνομιλίες για την τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι πιθανό να ξεκινήσουν την Παρασκευή στην Ελβετία. Ανέφερε επίσης ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, η κατάληψη εδάφους είναι στα παραβίαση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ και ότι το τέλος του πολέμου στο Λίβανο αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας της ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΠΕΝ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση της έντασης οδηγούν σε μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10 λεπτά. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenica Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των 2 μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο. Ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη διανυκτέρευσε στη Γαδά, όπου μεταφέρθηκε χθες από τις φυλακές Κορυδαλλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα 2 παιδιά της οικογένειας.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και επιρροτικά από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την 3η 16 και την 4η 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Χανίων. Είναι ο καθρέφτης της ενημέρωσης και σήμερα, Τρίτη, 16 Ιουνίου, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί, για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 12 με όλη την επικαιρότητα της ημέρας, η οποία ήθιστε να είναι πλούσια και φυσικά πάντα με τις τηλεφωνικές μας συνδέσεις, με ανθρώπους οι οποίοι σίγουρα έχουν να πούν πολλά. Και μας ακούτε στην ΕΡΤ Χανίων στους 100,6 και 104 και φυσικά στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιώργος Βλαζάκης, στην γραμματική υποστήριξη η Γλυκερία Γρηγορίου και πίσω από το μικρόφωνο ο Βασίλης Φουντουλάκης. Μας ακούτε και μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ σε όλο τον κόσμο. Πάμε μαζί λοιπόν για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε φουριόζι, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας μιλήσει για ένα πολύ ωραίο θεατρικό του Διπεθέ Κρήτης, το οποίο θα προβληθεί, θα γίνει παράσταση σήμερα και αύριο στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, 16 λοιπόν και 17 Ιουνίου. Έχουμε μαζί μας τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Διπεθέ Κρήτης, τον Νικορέστη Χανιωτάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη συγκεκριμένη παράσταση, για την οποία... η οποία είναι τα άσπρα άλογα του Ερίκου Ίψεν και για την οποία έχουμε και μια διπλή πρόσκληση για τον πρώτο που θα πάρει τηλέφωνο στο 2821-080-140. Θα έχει μια διπλή πρόσκληση από την ΕΡΤ Χανίων για να δει αύριο τη συγκεκριμένη παράσταση που θα μας πει περισσότερο ο κύριος Χανιωτάκης. Κύριε Χανιωτάκη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, είμαι πολύ καλά, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ γιατί.
0: Θα δει αύριο τη συγκεκριμένη παράσταση που θα μας πει περισσότερο ο κύριος Χανιωτάκης. Κύριε Χανιωτάκη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, είμαι πολύ καλά, σας ευχαριστώ.

0: με την παρουσία του, ειδικά ο κύριος Τσακύρογλου, ο οποίος είναι μια ζωντανή ιστορία του ελληνικού θεάτρου επί σκηνής. Ένας άνθρωπος που έχει διαγράψει πολλά χιλιόμετρα στο Σανίδι και το υπηρετεί ακόμα και σήμερα με σθένος και δύναμη. Ένα έργο του Ερίκου Ήψεν, τα άσπρα άλογα, το οποίο μας συγκλονίζει ακόμα και στις μέρες μας πιο επίκαιρο από ποτέ.
1: Ναι.
0: Να σας πω μάλιστα ότι έχει τη ιδιαιτερότητα ότι η εξέλιξη του έργου είναι μία μέρα πριν τις εκλογές. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια προεκλογική περίοδο, όπως είναι και η χώρα μας. Mm-hmm. Του χρόνου και εμείς έχουμε εκλογές, οπότε βράζει πάρα πολύ ο τόπος. Και είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά και τους έξι χαρακτήρες του έργου τους κρατάει ενεργούς μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Βρισκόμαστε στην Νορβηγία, στα τέλη του 19ου αιώνα, εκεί όπου ο Τζον Ρόσμερ έχει μόλις χάσει τη γυναίκα του. Δεν μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως ιερέας, κλείνεται στον εαυτό του. Όμως εκεί η συνάντησή του με μια νεαρή γυναίκα ταράζει τα νερά και ταυτόχρονα πρέπει να πάρει και μια θέση για τις επερχόμενες εκλογές για το ποιον θα στηρίξει, αν θα στηρίξει τους συντηρητικούς ή τους ριζοσπάστες. Όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλά τα θέματα που θίγονται από μια πολύ μεγάλη πένα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, όπως είναι ο Ήψεν. Σε μια παραγωγή υψηλών υποδιαγραφών, μπορώ να πω ότι το Διπεθέ Κρήτης έχει περάσει πια σε μια εποχή μεγάλων συνεργασιών, όπως είναι τώρα με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, πρώτη φορά που συνεργάζονται οι δύο φορείς, και κάνει παραγωγές με πλούσιο σκηνικό, με πρωτότυπες μουσικές τώρα του Θοδωρή Οικονόμου και σκηνικό της Άννας Μαχαιριανάκη, με κοστούμια τα οποία έχουν και μια, αν θέλετε, νότα εποχής, που είναι πολύ εντυπωσιακά. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτή τη συνεργασία και θέλω να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο και των Χανίων και όλη της Κρήτης, γιατί φανταστείτε, προσθέσαμε ακόμα μία παράσταση λόγω του ότι δύο πρώτες παραστάσεις γέμισαν, είναι σχεδόν γεμάτες, έχουν μείνει λίγα εισιτήρια. Οπότε προσθέσαμε και μία απογευματινή παράσταση αύριο στις 6 και 4.
1: Ναι,
0: και είμαι πολύ συγκινημένος που συμβαίνει αυτή η μεγάλη αγκαλιά από τον κόσμο.
1: Να τονίσω ότι σήμερα και αύριο στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης 9 το βράδυ είναι η παράσταση, αλλά προσθέσατε και την αυριανή 6 και 4.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Παίξαμε τρεις παραστάσεις στο Ηράκλειο που ήταν επίσης σχεδόν γεμάτες. Δηλαδή η παράσταση, αυτό είναι πολύ σημαντικό να σας πω, ότι σταματάμε πια αυτή τη λογική να έχονται παραστάσεις από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη, ενώ έχουν ήδη παιχτεί έξω και κάνουν πρεμιέρα πια στο νησί μας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα εδώ και από εκεί και πέρα θα ταξιδέψει και έξω.
1: Ο κόσμος, κύριε Χανιωτάκη, τελικά, όπως φαίνεται, αναζητάει το θέατρο, έτσι. Δηλαδή είναι μια φυγή και μια ψυχαγωγία, αλλά παράλληλα θέλει και την ουσία του πράγματος.
0: Βεβαίως. Και μάλιστα από ένα φορέα όπως είναι το Διπεθέ Κρήτης, που δεν θέλει να δίνει μια μασημένη τροπή στον κόσμο, αλλά θέλει να του δίνει το χέρι και να τον σηκώνει προς τα πάνω. Να προσφέρουμε αυτό που λέμε η αγωγή της ψυχής, η ψυχαγωγία και διασκέδαση όμως, και να περάσει όμορφα μια μισή ώρα στο θέατρο, να το χαρεί, να ενωθεί μαζί με άλλους ανθρώπους. Το θέατρο στις μέρες μας, αν θέλετε, είναι μια σύγχρονη εκκλησία του Δήμου. Είναι ένας τόπος δηλαδή που μπορούν οι άνθρωποι να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν συναισθήματα, σκέψεις, να μοιραστούμε ιστορίες. Και η λειτουργία του θεάτρου δεν είναι μόνο για το ευζήν, ξέρετε, ειδικά στις μέρες μας που οι συνειδήσεις κρίνονται και έχουμε πάρα πολλά θέματα να διαπραγματευτούμε, είναι για το ζήν. Είναι δηλαδή πραγματικά μια παρέα το θέατρο που τη χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να πορευτούμε στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας.
1: Και εδώ αποκτάει και ουσία ο τίτλος του έργου, δηλαδή τα άσπρα άλογα, είναι ένας τρόπος φυγής στο ιδανικό, ας πούμε. Οπότε και το θέατρο γενικά είναι μια φυγή στο ιδανικό. Το χρειαζόμαστε γενικότερα αυτό.
0: Ναι, ακριβώς. Το χρειαζόμαστε και είναι κάτι που μας συντροφεύει και χαίρομαι που ο κόσμος και στην Κρήτη το έχει συνειδητοποιήσει αυτό και βλέπω στα μάτια τους πόσο συγκεντρωμένοι είναι σε κάθε παράσταση οι θεατές και στο Μίκης Θεοδωράκης αλλά και σε κάθε θέατρο των Χανίων και της Κρήτης. Και το θέατρο στη χώρα μας γενικά είναι σε μια άνθηση. Έχοντας οι θεατές κάθε μέρα πολλές επιλογές και κάτι ακόμα να πω, όχι μόνο στους θεατές αλλά και ως δημιουργοί. Ο απλός κόσμος, όλοι θέλουν να ασχοληθούν με την τέχνη ουσιαστικά. Και αυτό δείχνει ότι είμαστε πια λίγο πιο ανοιχτοί στην ευαισθησία, στο συνέστημα, στην ανταλλαγή σκέψεων και συναισθημάτων.
1: Κάτι πρακτικό, πόση ώρα διαρκεί η παράσταση και αν υπάρχουν διαλύματα κτλ.
0: Ακριβώς 1 ώρα και 40 λεπτά χωρίς διάλειμμα.
1: Χωρίς διάλειμμα.
0: Συγγνώμη, κάνουμε.

0: Θα κάνουμε διάλειμμα. Μας είπα ότι θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα.
1: Θα κάνουμε
0: ένα δεκάλεπτο διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Σαν διπεθέ Κρήτης, τι άλλο έχετε σε σκαριά?
0: Ετοιμάζουμε το καλοκαίρι το Ρωμαίο και Ιουλιέτα του Μπόστ με μια μεγάλη περιοδία με τον Άκη Σακελαρίου, τον Γιάννη Ζουγανέλη, την Ιρό Μανέ, τον Γιάννη Δρακόπουλο, τον Σπύρο Μπιμπίλα, μουσική του Γιώργου Ανδρέου, ακόμα 5 ηθοποιοί παίζουν ζωντανή μουσική, τραγουδάνε, χορεύουν. Πάρα πολύ αστείο κείμενο του Μπόστ. Μια μεγάλη περιοδία που θα κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας φυσικά από την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και είναι μια περιοδία που θυμίζει τις παλιές δόξες της Τιπεθέ Κρήτης, όταν το Τιπεθέ έπαιζε σε όλη την Ελλάδα και το κοινό τα αποκρινόταν.
1: Γενικά μεγάλα ονόματα στις παραστάσεις, γνωστά ονόματα τέλος πάντων.
0: Είμαι χαρούμενος που αυτοί οι συντελεστές στηρίζουν τον Τιπεθέ Κρήτης και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι και οι ίδιοι που κάνουμε αυτές τις παραστάσεις. Και μάλιστα στηρίζουμε και το ελληνικό έργο τώρα με το κείμενο του Μπόστ, ναι, ο οποίος είναι μια πολύ σπουδαία πένα της χώρας μας.
1: Κύριε Χανιωτάκη, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και το βράδυ στην παράσταση.
0: Περιμένουμε στα άσπρα άλογα το βράδυ.
1: Ωραία, να είστε καλά και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Και καλό είναι να προαγοράζουν τα εισιτήριά τους οι θεατές για να βρουν θέσεις.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διπεθέ Κρήτης, ο κύριος Νικορέστης Χανιωτάκης, ο οποίος είναι και ηθοποιός φυσικά και συμμετέχει και στην βραδινή παράσταση «Τα άσπρα άλογα» του Ερίκου Ήψεν, στις 9 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης σήμερα. Όπως ακούσατε, είναι σχεδόν sold out, αν δεν είναι ήδη και sold out η παράσταση. Όμως εμείς σας προσφέρουμε σαν ΕΡΤ Χανίων μία διπλή πρόσκληση για την αυριανή παράσταση, Τετάρτη δηλαδή βράδυ, σε 9 το βράδυ στο Μίκης Θεοδωράκης. Αν πάρει, ο πρώτος που θα πάρει στο 2821-080-140, 2821-080-140, ο πρώτος που θα πάρει, παίρνει τη διπλή πρόσκληση για την αυριανή παράσταση «Τα άσπρα άλογα» του Ερίκου Ήψεν. Ξαναλέω, μία πάρα πολύ σημαντική παράσταση με πολύ σημαντικούς πρωταγωνιστές όπως ο Νικήτας Τσακύρογλου, ο Νίκος Πουρσανίδης, η Ντάνη Γιανακοπούλου, η Ελένη Κρήτα, ο Γεράσιμος Καφίδας και ο Νικορέστης Χανιωτάκης, τον οποίο τον ακούσατε πριν από λίγο εδώ στην συχνότητα της ΕΡΤ Χανίων 104 και 106. Απλά βγάλαμε το καλλιτεχνικό διευθυντή του Διπεθέ Κρήτης άμεσα, γιατί είχε μια υποχρέωση που έπρεπε να γίνει άμεσα, οπότε προλάβαμε και μας είπε πάρα πολλά σημαντικά πράγματα. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, καθρέφτης ενημέρωσης, 25 λεπτά μετά τις 11. Θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 12. Όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί, Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη και σας δίνουμε μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Τα άσπρα άλογα» του Ερίκου Ήψεν, αύριο το βράδυ στις 9. Αν θέλετε να πάτε με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο στο 2821-080-140 θα πάρει τη διπλή πρόσκληση εντελώς δωρεάν να παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη παράσταση με πρωταγωνιστή τον Νικήτα Τσακύρογλου και άλλους πολύ σημαντικούς ηθοποιούς. Σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, σε λίγη ώρα από τώρα, γύρω στη 1 το μεσημέρι, θα έχουμε την άφιξη και του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στα Χανιά, του Θάνου Πλεύρη, ο οποίος θα κάνει μια πρώτη επιθεώρηση στο Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Μεταναστών στην Αγιά, για να δει τις συνθήκες εκεί που επικρατούν. Έχουν βελτιωθεί αρκετά οι συνθήκες εκεί στο χώρο, σε ό,τι αφορά το πώς, ας πούμε, φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες οι οποίοι διασώζονται συνεχώς νότια της Κρήτης, ειδικά το τελευταίο διάστημα και ειδικά τώρα που βελτιώθηκε ο καιρός. Θα κάνει λοιπόν μια σχετική επιθεώρηση ο Υπουργός, συνοδευόμενος και από την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, την κυρία Σέβη Βολουδάκη και βουλευτή Χανίων φυσικά. Εν συνεχεία θα υπάρξει μια σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, μεταξύ ολίγων πάντως από ό,τι μαθαίνουμε, δηλαδή Αντιπεριφερειάρχη, Δημάρχου Χανίων και κάποιων άλλων εκπροσώπων των αρχών, δηλαδή αστυνομίας και τα λοιπά, στην οποία σύσκεψη θα δουν οι κατευθυντήριες γραμμές, ενδεχομένως κάποιες καινούριες οδηγίες για το πώς θα... ποιο θα είναι το πρωτόκολλο που θα τηρείται σε ό,τι αφορά τις διασώσεις των μεταναστών νοτίου της Κρήτης. Φυσικά αναμένουμε και δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη που έχουν να κάνουν και με το Ηράκλειο, για το αν και εφόσον γίνει η προσωρινή δομή εκεί, μια υπόθεση που καθυστερεί σύμφωνα τουλάχιστον με τον Υπουργό και ενδεχομένως να έχουμε και μονομερή απόφαση στο επόμενο διάστημα εφόσον δεν υπάρξουν εξελίξεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και βέβαια θα δούμε αν και εφόσον προχωρήσουν και αυτά που θα του προτείνει ο κύριος Καλογερής, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, και το έχουμε γράψει έχει γράψει και η συνάδελφος η Κατερίνα Πολύζου στο rtnews.gr. Θα ζητήσει κάποια οικονομική ενίσχυση από την πολιτεία προς την Αντιπεριφέρεια Χανίων, διότι τα έξοδα που άπτονται των μεταναστευτικών ροών είναι πολλά, όπως τα λεωφορεία, ας πούμε, που χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν τους μετανάστες στην Αγιά, αλλά και θα προταθεί στον κύριο Πλεύρη να μην γίνει μόνιμος χώρος διαμονής των μεταναστών η Αγιά. Όλα αυτά θα τα δούμε αργότερα, θα τα παρακολουθήσετε φυσικά και στο rtnews.gr και φυσικά και στην ΕΡΤ Χανίων θα υπάρξει η σχετική ενημέρωση.

Λοιπόν, όπως μας ενημερώνει η αγαπημένη Γλυκερία Γρηγορίου, δόθηκε η διπλή πρόσκληση σε έναν ακροατή μας, οπότε μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο για την παράσταση «Τα άσπρα άλογα» του Ερίκου Ίψεν. Ωστόσο, μην απογοητεύεστε, διότι το καλοκαίρι είναι μεγάλο και θα ακολουθήσουν και άλλου τέτοιου είδους προσφορές από την ΕΡΤ Χανίων για παραστάσεις, για εκδηλώσεις και τα λοιπά, και μέσω της εκπομπής μας και μέσω των υπολείπων εκπομπών της ΕΡΤ Χανίων. Θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πάρα πολλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσετε δωρεάν σημαντικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αυτό το καλοκαίρι και αυτό το καλοκαίρι στα Χανιά μας. Οπότε μην απογοητεύεστε όσοι πήρατε και δεν προλάβατε να πάρετε τη συγκεκριμένη διπλή πρόσκληση για την αυριανή παράσταση «Τα άσπρα άλογα» του Ερίκου Ίψεν.

0: Λοιπόν, καθρέφτης ενημέρωση όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη εδώ στην ΕΡΤ Χανίων 104 και 100,6. Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στην γραμματική υποστήριξη. Μας ακούτε και στο ΕΡΤ ΕΚΟ φυσικά. Και πάμε σε κάτι πολύ ευχάριστο, έως πάρα πολύ ευχάριστο θα έλεγα, και μακάρι να ήταν όλες οι ειδήσεις τόσο ευχάριστες όσο αυτή που θα πάμε τώρα. Διότι χθες μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων μάθαμε ότι η μικρή Μαρία, για την οποία είχε γίνει πραγματικά μια δυναμική κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας των Χανίων, είναι πλέον καλά στην υγεία της. Για το γεγονός αυτό μας ενημέρωσε μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου ο Αντιδήμαρχος Χανίων, ο Γιάννης Δρακακάκης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει περισσότερα για αυτή την πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Κύριε Δρακακάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Αυτό που υπόθηκε χθες από εσάς στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ευχάριστο.
1: Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση αυτό που ανακοίνωσα χθες την ώρα του Δημοτικού Συμβουλίου. Πράγματι η 14χρονη μικρή Μαρία από το Γαλατά επέστρεψε στην πατρίδα μας υγιέστατη. Mm-hmm. Παρόλη τη διαδικασία της δυσκολίας που είχε μπροστά της, μαζί με τις θεραπείες που έκανε στην Αμερική, το κοριτσάκι αυτό αυτή τη στιγμή χαίρεται άκρας υγείας, είναι στο Γαλατά, είναι στο σπίτι της, συμμετείχε κανονικά στις εξετάσεις της σχολικές και συνεχίζει να απολαμβάνει τη ζωή της με κάθε υγεία και χαρά. Να πούμε βέβαια ότι πέρυσι τέτοια περίοδο που το ανακοινώσα εγώ ίδιος στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε κοινοποιηθεί πανελλαδικός σε όλους τους νομούς της Ελλάδος. Είδαμε κουμπαράδες σε όλη την Ελλάδα για τη μικρή Μαρία. Η ευαισθητοποίηση του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη που πραγματικά μαζεύτηκε το χρηματικό ποσό, αυτό το τεράστιο ποσό των 800.000 ευρώ, ναι. Και η μικρή Μαρία πραγματοποίησε αυτό το όνειρο, το μακρινό, δηλαδή να πάει να κάνει τη θεραπεία στην Αμερική, η οποία πήγε μια χαρά.
0: Και πραγματικά, κύριε Δρακακάκη, ήταν ένα τεράστιο ποσό, όντως γύρω στα 800.000 ευρώ. Νομίζω η κρατική στήριξη ήταν, νομίζω, το 1 τέταρτο, ξέρω εγώ, του ποσού, κάτι τέτοιο. Οπότε χρειάστηκε να υπάρξει αυτή η φοβερή κινητοποίηση. Δηλαδή, πραγματικά ο κόσμος στα Χανιά αγκάλιασε τρομερά αυτή την προσπάθεια, όπως ακριβώς συμβαίνει και τώρα και με το Μάνο. Έτσι, δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις τα Χανιά δείχνουν μια τρομερή συσπήρωση. Και ο κόσμος γενικότερα, αλλά και ειδικά τα Χανιά που μιλάμε τώρα.
1: Πραγματικά, ο κόσμος των Χανίων δείχνει μια αλληλεγγύη στον συνάνθρωπό μας. Δηλαδή, όταν ακούσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στη διπλάνη πόρτα, πραγματικά βλέπουμε ότι ο κόσμος σκύβει στο πρόβλημα του συνάνθρωπου, Mm-hmm. Υπάρχει αλληλεγγύη πάρα πολύ. Αυτό μας κάνει πραγματικά να είμαστε σαν κοινωνία πάρα πολύ χαρούμενοι και δείχνουμε τον πραγματικό μας εαυτό, ότι είμαστε εδώ για να βοηθάμε τον συνάνθρωπο, διότι δεν ξέρουμε αύριο αν χτυπήσει και τη δικιά μας πόρτα κάποιο κακό. Οπότε πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιες καταστάσεις και πάντα να κοιτάμε με μεγάλη χαρά και όρεξη τη βοήθεια στον συνάνθρωπο.
0: Η μικρή Μαρία είναι, θυμίστε μου, μαθήτρια γυμνασίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Η μικρή Μαρία είναι μαθήτρια γυμνασίου, ναι. Είναι στο γυμνάσιο της Νέας Κεδονίας στο Γαλατά.
0: Ναι.
1: Κατοικεί στο Γαλατά. Δραστηριοποιούνται οι γονείς της στο Γαλατά. Είναι δηλαδή ένα κοριτσάκι γέννημα θρέμα του Γαλατά, της Νέας Κεδονίας.
0: Και εντάξει, όπως αντιλαμβανόμαστε, θα χρειάζεται να κάνει κάποιες προληπτικές εξετάσεις το επόμενο διάστημα κτλ. Αλλά γενικότερα η είδηση είναι ότι το κορίτσι αυτό είναι πλέον χέρι άκρας υγείας, όπως είπατε και εσείς.
1: Έτσι, σίγουρα θα χρειάζεται να κάνει κάποιες εξετάσεις επαναλαμβανόμενες.
0: Ναι.
1: Όμως αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τελείως το πρόβλημά της. Mm. Και πραγματικά περνάει ωραία τη ζωή της. Τώρα έχουμε την επόμενη βοήθεια, το επόμενο χέρι βοηθείας που χρειάζεται ο μικρός Μάνος από τα Χανιά, από τον Αλικιανό.
0: Ναι.
1: Ήδη σαν Δήμος Χανίων, μαζί με το συνεργασία με το Λιμνητικό Ταμείο, mm-hmm. Θα πραγματοποιηθεί μια συναυλία στο στάδιο Χανίων τη Δευτέρα 22 του μήνα.
0: Ναι.
1: Με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, mm-hmm. άφιλο κερδός, να το πούμε αυτό, ότι προσφέρεται ο μεγάλος αυτός λαϊκός καλλιτέχνης, άφιλο κερδός, όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τον μικρό Μάνο, όπως επίσης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Παρηγοριάς πραγματοποιεί την προηγούμενη μέρα, δηλαδή την Κυριακή 21 του μήνα, στην παραλία Άπτερα στο Γερμανικό Πουλί, ένα beach party που όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τον μικρό Μάνο.
0: Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που γίνονται. Να πούμε ότι η συναυλία είναι στο Εθνικό Στάδιο Χανίων 22 του μήνα. Εκτός από τον Αργυρό θα είναι και ο Δήμος Αναστασιάδης, αν δεν κάνω λάθος, και ο Μάνος Μαλαξιανάκης.
1: Ο
0: Μανολαράκης, η Κασιανή Λιψάκη, νομίζω τραγουδάει.
1: Η Κασιανή Λιψάκη, βεβαίως.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο το επιτελείο αυτό και μπράβο στα παιδιά που είναι επαγγελματίες αλλά το κάνουν αφιλοκερδώς, γιατί ο σκοπός είναι ιερός και μακάρι.
1: Ιερός σκοπός, πραγματικά.
0: Να πάνε όλα καλά, όπως και με την μικρή Μαρία, να πάνε καλά και με τον μικρό Μάνο. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή τη συναυλία. Έτσι, δηλαδή,
1: πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μακάρι να πάνε όλα κατευχήν και μακάρι πραγματικά να όποιος αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα να το ξεπερνάει και να απολαμβάνει τη ζωή με κάθε υγεία.
0: Ωραία. Κύριε Δρακακάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ο αντιδήμαρχος Χανίων, ο κύριος Γιάννης Δρακακάκης, που είπε και την ευχάριστη είδηση χθες και ουσιαστικά δημοσιοποίησε την ευχάριστη είδηση για την μικρή Μαρία, η οποία είναι πλέον πάρα πολύ καλά στην υγεία της. Αυτό η μικρή Χανιώτισσα. Έδωσε και τις εξετάσεις κανονικά και να ευχηθούμε έτσι να συνεχίσει όλη τη ζωή και τα καλύτερα φυσικά και στους γονείς της, που επειδή και εμείς γονείς είμαστε, ξέρουμε ότι πρωτίστως οι γονείς ήταν εκείνοι οι οποίοι τράβηξαν αυτό το κουπί, όπως λέμε, ανέβηκαν το δικό τους Γολγοθά για το παιδί τους φυσικά και για αυτή τη δυσκολία της ζωής τους. Οπότε να ευχηθούμε τα καλύτερα, όπως τα καλύτερα και για τον Μάνο. Ξαναλέω, συναυλία 22 του μήνα στο Εθνικό Στάδιο Χανίων Δευτέρα για τη στήριξη του μικρού Μάνου. Νομίζω ότι όλοι θα είναι εκεί σε αυτό το συμβάν, σε αυτό το γεγονός.

Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας που θα είναι αθλητικό, γιατί έχουμε και σε εξέλιξη το Μουντιάλ, έτσι. Το Μουντιάλ το βλέπετε στην ΕΡΤ. Πού αλλού, στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ έχει επιστρέψει από φέτος. Έκανε μια μικρή παύση το 2022 και επέστρεψε 2026 ξανά στην ΕΡΤ. Εκεί που το συνηθίσατε, εκεί που προβάλλεται όπως πρέπει. Και ήθελα να πω ότι πριν πάω όμως εκεί, να πω ότι είχαμε τις εξελίξεις στο μπάσκετ τις προηγούμενες μέρες που δεν αναφερθήκαμε. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα το Σάββατο, νομίζω δίκαια, κέρδισε τον Παναθηναϊκό 89-85. Σε συνέχεια είχαμε την χτεσινή ανακοίνωση του Παναθηναϊκού λύση συνεργασίας με τον Εργίνα Ταμάν, που αποτελεί παρελθόν την ομάδα, και τις φήμες να οργιάζουν ότι επιστρέφει στον πάγκο ο Ζέλικο, ο Μπράντοβιτς, στον πάγκο του Παναθηναϊκού, χωρίς όμως αυτό να θεωρείται ακόμα βέβαιο, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν τις επόμενες μία-δύο μέρες. Νομίζω ότι μέχρι τέλος εβδομάδας θα ξέρουμε αν ο Μπράντοβιτς επιστρέψει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τι άλλο μπασκετικό είχαμε? Είχαμε την κατάκτηση του τίτλου στο NBA από την Νέα Υόρκη, από τους New York Knicks, οι οποίοι επικράτησαν τον San Antonio Spurs και στο τελευταίο παιχνίδι με 4 πόντους διαφοράς, και με 4-1 νίκες οι Knicks επέστρεψαν στην κορυφή του NBA και φυσικά πανηγυρίζουν το χρυσό αυτό δαχτυλίδι μετά από 53 χρόνια. 53 χρόνια είχαν οι Knicks να πάρουν το πρωτάθλημα και το κατάφεραν τώρα μετά από 53 χρόνια. Πολύ μεγάλη επιτυχία αν μη τι άλλο για τους Knicks να πάρουν το πρωτάθλημα αυτό. Και πάμε στο Μουντιάλ τώρα. Ξαναλέω, μέσω της ΕΡΤ βλέπετε όλα τα παιχνίδια. Εντάξει, οι ώρες δυσκολεύουν πολύ κόσμο. Είναι αλήθεια ότι είναι ένα θέμα συζήτησης γενικότερα, ότι όλοι θέλουν να δουν Μουντιάλ, αλλά με τις ώρες που διεξάγονται, που προβάλλονται οι αγώνες, ώρες Ελλάδος εννοούμε πάντα, δυσκολεύει η κατάσταση, διότι ναι, μεν εντάξει, υπάρχει σίγουρα ένα μάτς 10 η ώρα το βράδυ, αλλά από εκεί και πέρα τα περισσότερα μάτς είναι ξημερώματα, δηλαδή 1 τα ξημερώματα, 4 τα ξημερώματα, 7 το πρωί, 5 τα ξημερώματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνει κανείς, για κάποιους ανθρώπους που δουλεύουν την άλλη μέρα είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουν τους αγώνες αυτούς, και γίνονται και ωραίοι αγώνες, ειδικά σήμερα τα ξημερώματα. Είχαμε Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2, χορταστικές ισοπαλίες. Γενικά χτες είχαμε μόνο ισοπαλίες, και βέβαια προεξεχούσεις της ισοπαλίας της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι 0-0, μια πολύ μεγάλη έκπληξη για το Μουντιάλ αυτό, όπου το πράσινο ακροτήρι πήρε ισοπαλία 0-0 απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία του 2010 και την κάτοχο του Euro που προηγήθηκε το 2024, την Ισπανία. Είχαμε όμως ακόμα μία ισοπαλία χθες το βράδυ, το Βέλγιο 1-1 ήρθε ισόπαλο απέναντι στην Αίγυπτο, η οποία Αίγυπτος μάλιστα προηγήθηκε και χρειάστηκε το Βέλγιο τον Γερόλικο, τον Λουκάκου, για να ισοφαρίσει 1-1 και να πάρει αυτή την ισοπαλία στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο ήταν, ξαναλέω, χθες το βράδυ.

και την εκπομπή να σας πω το σημερινό πρόγραμμα στο Μουντιάλ, στα γήπεδα του Μέχικο, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά που διεξάγεται το φετινό Μουντιάλ. Σήμερα το βράδυ λοιπόν έχει 10 η ώρα Γαλλία Σενεγάλη, πρώτη εμφάνιση της Γαλλίας στο φετινό Μουντιάλ, και να δούμε βέβαια αν όντως επιβεβαιώσει το προγνωστικό ότι είναι εκ των φαβορί ακόμα και για την κατάκτηση. Η Γαλλία, η οποία πήρε το 2018 το Μουντιάλ και στη συνέχεια το 2022 έπαιξε τον τελικό με την Αργεντινή του Μέση και ιτήθηκε, ωστόσο παραμένει μια πολύ μεγάλη δύναμη και αναμένεται και φέτος να πρωταγωνιστήσει. Γαλλία λοιπόν σε Σενεγάλη 10 το βράδυ, και μετά έχουμε τα ξημερώματα. Μία τα ξημερώματα της Τετάρτης, Ιράκ Νορβηγία. Να δούμε ο Χάλαντ απέναντι στο Ιράκ τι θα κάνει. Η πρεμιέρα της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία, 4 τα ξημερώματα, με τον Μέση να παίζει βασικός, όπως τουλάχιστον λένε τα ρεπορτάζ. Και 7 τα ξημερώματα, 7 το πρωί, αύριο, Αυστρία-Ιορδανία. Ενώ αύριο στις 8 το βράδυ έχουμε Πορτογαλία-Κονγκό, με τον Ρονάλντο φυσικά να είναι παρόν. Και 11 το βράδυ αύριο, πολύ μεγάλο παιχνίδι, ίσως ένα από τα μεγαλύτερα που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ, η Αγγλία αντιμετωπίζει την Κροατία. Αυτά για το Μουντιάλ. Ξαναλέω, το βλέπετε το Μουντιάλ μέσα από την, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Κυρίως η ΕΡΤ 2 είναι αυτή που δείχνει τα παιχνίδια του φετινού Μουντιάλ. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, γιατί μας καλεί και το ρεπορτάζ, και θα πάμε με μουσική, με όμορφη μουσική μέχρι τις 12, όπου στη συνέχεια θα συνδεθούμε με το ERT News. Ήταν ο καθρέφτης της ενημέρωσης στους 104 και 100,6 εδώ στην ERT Χανίων, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11 το πρωί. Βασίλης Φουτουλάκης στο μικρόφωνο, ήταν Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων για σήμερα. Γλυκερία Γρηγορίου στην γραμματιακή υποστήριξη. Εμείς θα τα ξαναπούμε την προσεχή Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, στις 11 το πρωί, με πλούσια, πιστεύουμε, επικαιρότητα. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά, η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής Καλιμπάφ θα είναι παρόν στην υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, ενώ ανέφερε σύμφωνα με το SNN ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα συζητηθούν στην επόμενη φάση των συνομιλιών, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού των αποθεμάτων και των πυρηνικών αναγκών του Ιράν. Η ανακοίνωση της συμφωνίας οδήγησε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου κοντά στα $83 το βαρέλι. Την προσδοκία της κυβέρνησης να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, συνδέοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει να δει τις αντίστοιχες μειώσεις να περνούν άμεσα στις τιμές που πληρώνουν οι πολίτες. Θέλουμε να δούμε, είπε, την ίδια ακριβώς ταχύτητα στην αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι τιμές. Διαφορετικά εδώ έρχεται ο ρόλος των ελεγκτικών μηχανισμών, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων από την πολιτεία σε περίπτωση που διαπιστωθούν στρεβλώσεις στην αγορά. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηρίου Χωνατικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10, ωστόσο όπως είπε η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο ραντάρ των μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας την έγκριση της εισόδου της Αμερικανικής Σεύρων στο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου, όπου θα πραγματοποιήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες μαζί με τη Hellenic Energy. Ο κ. Παπασταύρου διευκρίνησε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται για το Φεβρουάριο του 2027 στην περιοχή Ασοπός, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμα ότι ένας επιτυχές αποτέλεσμα θα ενίσχυε σημαντικά την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, ενώ παράλληλα τόνισε ότι τα πιθανά έσοδα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, ενώ θα αναβαθμίσουν συνολικά το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και υπεριοτικά από 21-33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18-32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την 3η 16 και την 4η 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
7: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
6: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
7: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
6: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
7: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
6: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
7: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
6: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
7: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
6: Περικλής Κουκλάκης.
7: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
6: Αυτός είσαι.
7: Από επαγγελματίες.
6: Μου κόβεις την τύχη.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, όλο και κάτι διαρρέει για αυτό το προσύμφωνο, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, που έχει υπογραφεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η συμφωνία, όπως είπαμε, αυτό το Memorandum of Understanding, το περίφημο μνημόνιο, θα υπογραφεί την Παρασκευή, αλλά βγαίνουν σιγά σιγά κάποιες πληροφορίες, τις οποίες βλέπουμε, διαβάζουμε, ακούμε πάντα με επιφύλαξη, γιατί υπάρχει μέχρι και την τελευταία στιγμή, ξέρετε, ένας πόλεμος παραπληροφόρησης, γιατί όχι, και προπαγάνδας. Προβλέπει λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, επαναλαμβάνω, με όλες τις προηγούμενες επιφυλάξεις τις οποίες αναφέρθηκα, ότι η συμφωνία προβλέπει λοιπόν την επιστροφή των επιθεωρητών της διεθνούς της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, αυτό που συζητούσαμε χθες με τον κύριο Παντελή Οικονόμου για την καταστροφή των αποθεμάτων του ουρανίου. Δεσμεύεται η Ταχεράνη να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να σταματήσει τη χρηματοδότηση ένοπλων οργανώσεων στην περιοχή. Αυτό το δεύτερο αφήστε το στην άκρη, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Σημασία έχει ότι εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές εκφράζουν σκεπτικισμό και ζητούν το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, δεν το έχουν ούτε αυτοί, εννοείται, αμφισβητώντας τους μηχανισμούς επιβολής της. Επίσης, αυτό που επισημαίνουν και για το οποίο ασκούν πιέσει την κυβέρνηση Τραμπ είναι ότι αυτή η συμφωνία θεωρείται λιγότερο αυστηρή από εκείνη του 2015 που είχε ο Ομπάμα κάνει με το Ιράν, και από την οποία συμφωνία, όπως πάρα πολλές φορές έχουμε πει, αποχώρησε στην πρώτη του θητεία το 2018 ο Τραμπ. Αυτά κρατάμε, ένα, και κρατάμε επίσης την διαφωνία του Ισραήλ για τη συμφωνία αυτή. Όλα τα υπόλοιπα θα είμαστε εδώ, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Τώρα, αυτή η συμφωνία θα είναι στο κυρίως, να μην σας πω το νούμερο ένα, είναι το νούμερο ένα, στην σύνοδο των G7 που γίνεται στο Εβιάν της Ελβετίας. Εκεί μαζεύονται οι ισχυρές χώρες, Κίνα όχι, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουν λοιπόν προφανώς στο μενού την επικείμενη αυτή συμφωνία, γιατί πάει ο Τραμπ εκεί και έχει ενδιαφέρον ότι πάει με την δύναμη, με τον αέρα, πρέπει να τον έχει. Θα τα δούμε αυτά. Της συμφωνίας εκεχηρίας υπάρχει και το ουκρανικό, για το οποίο λέγεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα και μια διάθεση για να το ξαναπιάσουν από την αρχή. Μάλιστα λένε ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Ενδεικτικά σας λέω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας πηγαίνει στη Ρωσία για να έχει συναντήσει κτλ. Γιατί φαίνεται πως η Τουρκία οσφρίστηκε πάλι όλη αυτή την κινητικότητα ή και την ξέρει κιόλας, και προφανώς δεν θα παραιτηθεί από τον ρόλο που κάθε φορά διεκδικεί.
1: Για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε να δούμε να πέσουν και οι τιμές. Σε διεθνές επίπεδο έχει υποχωρήσει πολύ το πετρέλαιο και στο χρηματιστήριο επίσης το ενεργειακό. Το θέμα είναι να υποχωρήσει και στην Αντλία, διότι εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα κακό συνήθειο. Μόλις ξεσπάει ένας πόλεμος, κυριολεκτικά δηλαδή, μόλις υπάρχει πρώτη πληροφορία ότι γίνεται πολεμική σύραξη, μετά από τρεις ώρες ξαφνικά το πετρέλαιο έχει ανέβει και η βενζίνη εμάς. Είμαστε τόσο ευαίσθητοι. Όταν τελειώνει ο πόλεμος, ξαφνικά το πετρέλαιο έχει ανέβει και η βενζίνη εμάς. Είμαστε τόσο ευαίσθητοι. Όταν τελειώνει ο πόλεμος, κάνει κάτι βδομάδα.

0: αδικόμακτο. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή με τον, παρακαλώ πάρα πολύ, Κάπα Κεφαλαίο. Τον αγαπώ, τον λατρεύω. Περισσότερο από όλους. Τον κύριο λοιπόν Νίκο Τσιπλάκη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την Βασιλική Κολτσίδα και τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Earth News Radio στο Viber. Θα μας αναζητήσετε γράφοντας Earth News Radio 105,8. Θα στείλετε το μήνυμά σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το mail ή baltadji@earth.gr. Ναι, ένας αγαπημένος φίλος μου στέλνει εδώ μία διόρθωση και είχα μία απορία και το συζήταγα πριν από λίγο. Mm-hmm. Εβιάν της Γαλλίας, όχι της Ελβετίας. Είχα την ίδια απορία.
1: Στη λίμνη Λεμάν, στη Γαλλία.
0: Ναι, αλλά η λίμνη Λεμάν έχει σύνορο με την Ελβετία.
1: Ναι, είναι στα όρια.
0: Και αλλά δεν κατάλαβα ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπημένα μου
1: Γαλλία,
0: φίλε.
1: Ανήκει στη Γαλλία.
0: Ανήκει στη Γαλλία. Κοίταξε, πριν από λίγο, πριν μπω στο στούντιο, είχα αυτή τη συζήτηση.
1: Σου έχω ιδέα. Να πας μια εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να πας μια εβδομάδα για σπα στο Εβιάν. Είναι, έχει καταπληκτικά σπα στο Εβιάν.
0: Ναι, είναι
1: με το νερό του Εβιάν, εννοείται.
0: Ναι.
1: Πας μια εβδομάδα και γυρνά 20 χρόνια νεότερα.
0: Λοιπόν, ωραία, θα το δεχθούμε ως έτσι. Παρά το γεγονός ότι και τα διεθνή μέσα, γι' αυτό είπα, όπα τι γίνεται. Μετά άνοιξα το χαρτί, είδα. Άλλοι λένε από εδώ, άλλοι από εκεί. Οκ. Okay.
1: Και υπάρχει και ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο εκεί που γίνεται η σύνοδο του G7. Που είναι καταπληκτικό ξενοδοχείο στο Εβιάν.
0: Λοιπόν, στο Εβιάν τώρα εμείς θα μεταφερθούμε νοερά, φίλες και φίλοι. Σας έλεγα μόλις πριν από λίγο ότι γίνεται εκεί η σύνοδος των G7. Φτάνει και έφτασε και ο Τραμπ εκεί. Είδαμε μάλιστα να πω ένα σχόλιο σαν αυτά που αρέσουν στον Δημήτρη, το χειροφίλημα με την σύζυγο,
1: κυρία Μακρόν. Ναι.
0: Μακρόν.
1: Επί
0: ναι,
1: πόσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Της άφηνε το χέρι ο πρόεδρος.
0: Τι λες τώρα, μην το συνεχίσουμε. Δηλαδή, εγώ φταίω που το είπα.
1: Συγγνώμη,
0: μην
1: γιατί.
0: Το συνεχίσουμε, εγώ φταίω που το είπα. Πάμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, να καταλάβουμε εάν αυτή η σύνοδος των G7 είναι μια ιδιαίτερη σύνοδος, γιατί γίνεται σε αυτό που κοινότυπα αναφέρουμε ως τη σκιά ενός πολέμου και μιας επικείμενης συμφωνίας. Είδατε, δεν είπα δύο πολέμων, είμαι αισιόδοξη ότι κάποια στιγμή η εκεχηρία θα μετατραπεί σε ειρήνη. Και καλωσορίζουμε αμέσως, φίλες και φίλοι, εδώ στην εκπομπή μας τον καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Σπύρο Λίτσα. Κύριε Λίτσα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατζή, κύριε Τάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
0: Τι κάνετε?
2: Σας ακούω για το Εβιάν. Εμείς βέβαια ψηφίζουμε ξινό νερό χλωρίνης, έτσι, το οποίο είναι κορυφαίο.
1: Κορυφαίο είναι, αλλά δεν έχει σπα.
0: Με πάθος.
1: Δεν έχει σπα.
0: Με πάθος ξινό νερό χλωρίνης, κύριε.
1: Είναι ωραίο το ξινό νερό.
0: Δεν το συζητώ, και μόνο που ξαναβγήκε στην κυκλοφορία αυτό το καταπληκτικό προϊόν, αφού περισκεφτώ τις περιπέτειες τις οικονομικές. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λίγο τώρα να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Γίνεται, θα πω εγώ, κύριε Λίτσα, αυτή η σύνοδος των G7 σε ένα timing δύσκολο ως προς τι? Δύσκολο ως προς τις σχέσεις της Αμερικής με την Ευρώπη. Η συγκυρία είναι δύσκολη, είναι ταραγμένη ούτως ή άλλως με τον, και τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής και την Ουκρανία, αλλά ούτως ή άλλως γίνεται και σε αμέσως μετά από σκληρές και πολύ έντονες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για την Ευρώπη, για Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι δεν τον συνέδραμαν στον πόλεμο του με το Ιράν.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Ουσιαστικά είναι, εάν θέλετε, μια συνάντηση η οποία κινείται στην σκιά μιας επικείμενης συμφωνίας, η οποία έχει διάφορα ομιχλώδη σημεία, ενός πολέμου, ο οποίος πόλεμος πλέον έχει ξεφύγει από κάθε χρονικό πλαίσιο ανάλυσης. Νομίζω ότι αν είμαστε σοβαροί, κανείς δεν περίμενε ότι πλέον θα συζητούσαμε μετά από τόσα χρόνια ότι η Ρωσία πολεμά την Ουκρανία και το αντίστροφο. Mm-hmm. Και βέβαια η

0: σχέσεις στον πυρήνα του διατλαντισμού, γιατί νομίζω ότι για αυτό συζητούμε.
1: Ακριβώς.
0: Οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών διαμορφώνουν το διατλαντικό πυρήνα, είναι εξόχως προβληματικές. Όχι, δεν θα έλεγα ότι αυτές οι σχέσεις πλέον έχουν γραφεί πάνω στην πέτρα.
1: Γιατί αυτό θέλω να σας ρωτήσω και συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν αυτές οι, ας τις χαρακτηρίσω έτσι, διατλαντικές τριβές, είναι συγκυριακές εντάσεις ή πρόκειται για μια βαθύτερη κρίση εμπιστοσύνης πια?
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να δώσω μια πάρα πολύ εύκολη απάντηση και να σας πω ότι όχι, είναι συγκυριακό και φταίει απλώς και μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φταίει βέβαια και αυτός, έτσι. Mm-hmm. Αλλά οι τριβές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης δεν αφορούν μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφορούν και μια Ευρώπη η οποία νομίζω ότι οδεύει πλέον με έναν απομαγνητισμένο μαγνήτη, με μια απομαγνητισμένη πηξίδα, με συγχωρείτε.
1: Mm-hmm.
0: Από την άλλη, ταυτόχρονα είναι, αυτές οι ρογμές έχουν αρχίσει και εμφανίζονται εδώ και αρκετά χρόνια. Απλώς να θυμίσω ότι τα ζητήματα, για παράδειγμα, του πολέμου της μπανάνας που είχαν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, οι πρώτες σοβαρές τριβές μεταξύ Μπαράκ Ομπάμα και Ευρώπης γύρω από την ελληνική κρίση, να θυμίσω, δηλαδή η τριβή η οποία υπήρξε με την Γερμανία. Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έβαλε τους πρώτους δασμούς που ο Μπάιντεν δεν πήρε ποτέ πίσω, και σήμερα ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτήν, αν θέλετε, την φλαμπόγιαντ, έτσι, την πλουραλιστική, να χρησιμοποιήσω μια διπλωματική έκφραση, προσέγγιση απέναντι στην Ευρώπη, η οποία δημιουργεί θέματα, είναι εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου και του ευρωπαϊκού τρόπου σκέψης. Με μια Ευρώπη η οποία έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει και σημαντικές προκλήσεις, εκτός από τον πόλεμο ο οποίος εξελίσσεται στην αυλή της, και με μια επιθετική δύναμη όπως είναι η Ρωσία, η οποία ξεκάθαρα κινείται στο φάσμα του αναθεωρητισμού, γιατί δεν είναι μόνο η Ουκρανία η οποία απειλείται.
2: Κύριε καθηγητά,
0: από
2: το ερώτημα, είναι αν περισσότερο επιθετική δύναμη κατά της Ευρώπης είναι η Ρωσία ή η Αμερική του Τραμπ. Διότι αν σκεφτεί κανείς ότι τουλάχιστον στο κίνημα MAGA και όχι μόνο, η ιδεολογική τοποθέτηση των οπαδών του ήταν να ενισχύσουμε τα ακροδεξιά καθεστώτα για να διαλύσουμε την Ευρώπη, δεν ξέρω πραγματικά ποιος είναι πιο επικίνδυνος εχθρός, ο φανερός ή ο υποδόριος και ο ύπουλος?
0: Ναι, νομίζω ότι καταλαβαίνω την υπερβολή, κύριε Τάκη. Αντιλαμβάνομαι το πολιτικό σχόλιο, το οποίο βέβαια σε καμία των περιπτώσεων σε διεθνοπολιτικό επίπεδο δεν μπορεί να συγκριθεί ο αναθεωρητισμός της Ρωσίας, η οποία επιθυμεί πλέον να εισέλθει μέσα στη Μαύρη
2: Θάλασσα,
0: να ελέγξει υπερμυστερία, να αλλοιώσει το στάτους της Μολδαβίας και πάει λέγοντας, έτσι, με εάν θέλετε κάποια ιδεολογήματα ακραίας προσέγγισης, η οποία λαμβάνουν χώρα στην άλλη πλευρά του πλατικού, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν διαμορφώνουν τις αμερικανοευρωπαϊκές σχέσεις. Ξέρετε, οι προκλήσεις οι οποίες έχουμε μπροστά μας όμως σε πολιτικό επίπεδο, από τη στιγμή που ανοίγεται αυτή τη
1: συζήτηση. Να σας το βάλω λίγο αυτό, και συγγνώμη γιατί πάτε στο πολιτικό επίπεδο και έχει ενδιαφέρον να προλάβω να βάλω μια ερώτηση, να πάμε παρακάτω αυτό που ακριβώς ξεκινήσατε, που είναι πολύ ενδιαφέρον να λέτε. Τελικά, κύριε Λίτσα, η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ένας αυτόνομος γεωπολιτικός πόλος, ή εξακολουθεί, με δεδομένες όλες τις προκλήσεις στις οποίες αναφερθήκατε και προηγουμένως, να εξαρτάται στρατηγικά από τις Ενωμένες Πολιτείες? Και λέω η Ευρώπη, και θα έλεγα μάλιστα η Ευρώπη των αδύναμων ηγετών.
0: Mm-hmm.
1: Δείτε τι γίνεται στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν με τις αδύναμες ηγεσίες βρίσκεται μπροστά σε όλες αυτές τις προκλήσεις.
0: Ναι. Δεν έχουμε συζητήσει ποτέ, για διαφόρους λόγους, το πόσο αποδυναμώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Brexit. Και αυτό γιατί, διάφοροι κύκλοι των Βρυξελών ακόμα και σήμερα πανηγυρίζουν για το ότι οι Βρετανοί αποφάσισαν να πυροβολήσουν τα πόδια τους και να βγουν εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Εκτός από τα πολιτικά ζητήματα, τα οποία χρειαζόμαστε δύο εκπομπές για να τα συζητήσουμε, εγώ θα σας θέσω και ένα ζήτημα το οποίο δεν αναφέρεται συχνά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ευρώπη έχει συγκεκριμένα θεσμικά ζητήματα να αντιμετωπίσει, με πρώτο και καλύτερο ότι ακόμα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη της Ένωσης δεν έχουν αποφασίσει τι υπερισχύει το κοινοτικό ή το εθνικό δίκαιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε διάφορες χώρες υπάρχει συζήτηση μέσα στην, στα εθνικά κοινοβούλια ότι το εθνικό δίκαιο είναι αυτό το οποίο επικρατεί, όπως για παράδειγμα Ελλάδα-Γερμανία. Έρχονται στη συνέχεια αποφάσεις κοινοτικού περιεχομένου οι οποίες αναδεικνύουν την έργα όμνες χρήση του κοινοτικού δικαίου, και όλα αυτά έρχονται και ακουμπούν στην κορυφή ενός προβλήματος, η οποία αυτό το πρόβλημα αναφέρεται στο εξής, ότι η Ευρώπη έχει μία κυβέρνηση, και αναφέρομαι βέβαια στην Κομισιόν, η οποία η κυβέρνηση αυτή δεν εκλέγεται από τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά διορίζεται από τους εθνικούς ηγέτες των κρατών μελών.
1: Μέσα από ένα πολύ μεγάλο παζάρι, έτσι.
0: Ασφαλώς. Όλο αυτό λοιπόν δημιουργεί, αν θέλετε, ένα σύγχρονο μινωικό λαβύρινθο, και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε τα πάρα πολλά σημαντικά προβλήματα και ζητήματα που έχει η Ευρώπη όταν εμφανίζονται ξαφνικά ουσιαστικά γεωστρατηγικά, γεωοικονομικά
1: προβλήματα,
0: ή ακόμα και θέματα πανδημίας, να θυμηθούμε το 20 και πόσο καιρό έκανε να λειτουργήσει η ευρωπαϊκή μηχανή.
1: Το όμως, επειδή η διαδικασία εκλογής της ηγεσίας της Ευρώπης ήταν η ίδια πάντα, θα πω λοιπόν ότι τώρα εμείς διαπιστώνουμε, γιατί έτσι είναι, ότι είναι προβληματική ακριβώς γιατί υπάρχουν αδύναμοι ηγέτες, κύριε Λίτσα.
0: Μήπως επιλέγονται λοιπόν αυτοί οι αδύναμοι ηγέτες από εθνικούς ηγέτες οι οποίοι στην πραγματικότητα θέλουν να στέλνουν εσωτερικούς ανταγωνιστές στις Βρυξέλλες, γιατί οι Βρυξέλλες κοίται μακρά. Δηλαδή,
1: αυτή την απάντηση δεν την έχω. Μπορώ να κάνω διάφορα σενάρια, όπως ξέρετε.
0: Τι θέλω να πω με αυτό. Νομίζω ότι ακόμα και σήμερα ένα πολύ μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού πολιτικού κόσμου βλέπει τις Βρυξέλλες μέσα από την διάσταση του bubble, ενώ κανονικά οι Βρυξέλλες θα πρέπει να είναι ουσιαστικά η πρωτεύουσα μιας ομοσπονδιακής δυναμικής πολιτικής σχέσης, η οποία θα αναπτύσσεται στον ευρωπαϊκό χώρο, όχι για να μπορέσουμε εμείς να αναπτύξουμε τη λανθασμένη ρητορική του Μακρόν, την οποία την είχα βρει και το είχαμε συζητήσει και μαζί, πολύ άστοχη γύρω από την στρατηγική αυτονομία, αλλά για να έρθουμε να λειτουργήσουμε ως ο ισχυρός στρατηγικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ξέρετε, όταν έχουμε απέναντί μας μία αναθεωρητική Ρωσία και μία Κίνα η οποία πλέον έχει μπει σε μία νέα τροχιά ανάπτυξη και οικονομικής και στρατιωτικής, και πρέπει να σας πω ότι σε τεχνολογικό επίπεδο AI σε μερικά χρόνια η Κίνα θα βρίσκεται πολλά στάδια μπροστά από τον δυτικό κόσμο, και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα.
1: Και όλο αυτό το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, να προσθέσω, είναι και χίλιος φτέρνα στην Ευρώπη, γιατί επιχειρήσεις και μεγάλες που να προχωρούν γρήγορα στον τομέα αυτών που ούτως ή άλλως τρέχει από μόνος του δεν έχει.
0: Ασφαλώς, και εγώ θα σας θέσω από τη στιγμή που συζητάμε αυτό,
2: η Γαλλία προσπαθεί να κάνει κάτι.
0: Όχι μόνο το τεχνολογικό ζήτημα, αλλά και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εξύφανση ενός νομικού πλαισίου που θα περιέχει και τη διάσταση της ηθικής στον ευρωπαϊκό κώδικα χρήσης του AI, που ασφαλώς και καλώς το έχουμε, γιατί αυτό μας διαφοροποιεί από κράτη τα οποία δεν έχουν βιώσει τον διαφωτισμό, αλλά από την άλλη είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε, γιατί οι χρόνοι είναι αδυσόπιτη.
1: Άρα με αυτήν την ηγεσία, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον συζήτηση, δεν έχουμε τόσο χρόνο. Άρα αυτή η ηγεσία λοιπόν της Ευρώπης, την οποία ορίσατε, αναλύσατε κτλ. Πώς μπορεί να κινηθεί σε έναν κόσμο που κινείται πάρα πολύ γρήγορα σε όλα τα επίπεδα, κύριε Λίτσα?
0: Δηλαδή... Κοιτάξτε, ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη θα πρέπει να γυρίσει ξανά, ναι, στο εσωτερικό της, να δει τα πολλά και σημαντικά προβλήματα. Δηλαδή εγώ, εκτός από το θέμα του safe, το οποίο το έχουμε περάσει, mm-hmm, πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα και όμως αποτελεί μία χίλιο πτέρνα, θα σας πω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα και κύρια από την επαναδιαπραγμάτευση κοινή αγροτική πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ένα ολόκληρο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης τοποθετείται στη γωνία ανάμεσα ναι, σε αυτά το μεγάλο, είναι και η χώρα μας, έτσι. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολιτικές ισορροπίες και πολιτικές δεσμεύσεις. Αυτό όμως βλέπουμε ότι η υφιστάμενη κοινή αγροτική πολιτική...
2: Και με
0: αυτό πολιτική,
2: να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει τα στρατηγικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα τα οποία θέτει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε τα θέματα είναι πολυεπίπεδα και ξεκινάνε από το ground zero.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας,
0: είστε
1: κύριε καλά, Λίτσα, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Λίτσας ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Πάμε γρήγορα, γρήγορα τίτλους ειδήσεων και εμείς μετά εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Παρασκευή στη Γενέβη υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ψηφιακά η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενο της δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Το πετρέλαιο υποχωρεί καθώς οι αγορές σταθμίζουν την επιστροφή προσφοράς και τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την προσδοκία της κυβέρνησης να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Open. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για το πετρέλαιο, είπε στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηρίου Χωνατικής. Η εξόρυξη υδρογων ανθράκων θα φέρει ενεργειακή αυτονομία, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αφορμή η έγκριση του αιτήματος της Εύρων για την είσοδο στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού κόλπου για έρευνες υδρογων ανθράκων μαζί με τη Hellenic Energy. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων μέσω SMS για τη σχολή, το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Επιστροφή Γιωτόπουλου στις φυλακές Κορυδαλλού. Συνελήφθη 56χρονος αρχαιοκάπηλος στην Αθήνα. Κατασχέθηκαν δεκάδες αρχαία νομίσματα και αντικείμενα. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ήπειρο, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Πώς μ' αρέσουν όταν δημιουργούνται τέτοιου είδους αφορμές για συζήτηση, όπως αυτή που ξεκίνησε με το Evian, αν ανήκει στην Γαλλία, στην Ελβετία. Ακούστε, ήξερα, γιατί αγαπώ τη γεωγραφία, ήξερα ότι συνορεύει. Δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς, γιατί το Evian τελικά είναι στο νότιο τμήμα της λίμνης Λεμάν. Βλέπω έναν φίλο ακροατή εδώ που πολλές φορές παρεμβαίνει στην εκπομπή μας, σε εσάς αναφέρομαι κύριε Μαρκάρα, και λέτε ότι η λίμνη Λεμάν, γιατί στην ουσία το Evian, εάν δεν κάνω λάθος, είναι το νότιο, είναι στο νότιο κομμάτι της λίμνης Λεμάν. Ναι, το μεγαλύτερο μέλος της λίμνης Λεμάν ανήκει στην Ελβετία. Θυμίζω άλλωστε ότι είναι και το φυσικό σύνορο. Mm-hmm. Η ίδια η λίμνη αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ Γαλλίας και Ελβετίας. Το λύσαμε αυτό. Όσοι δεν το ξέρατε, το μάθατε. Όσοι μπερδευτήκαμε, ξεμπερδευτήκαμε. Και όλα αυτά, να ευχαριστήσω έναν αγαπημένο μου φίλο που έστειλε το μήνυμα την ώρα που τα λέγαμε. Τώρα έχουμε μήνυμα και για αυτό που έλεγες, Δημήτρη μου, για το πώς ο πόλεμος, μία που γίνεται ο πόλεμος και μία που εδώ μετά από 3 ώρες οι τιμές έχουν ανέβει. Και λέει καλημέρα, πάντως με τους πρατηριούχους και τα διηλιστήρια ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα.
1: Ναι.
0: Δίκιο έχει ο φίλος ακροατής που το λέει. Λοιπόν, να πούμε από άλλους αγαπημένους φίλους την καλημέρα μας στη Λέσβο και την αγάπη μας στη Λέσβο, και σε εσάς φίλοι αγαπημένοι ακροατές, λέει σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, με τα ωραία τραγούδια μας φτιάχνετε τη μέρα. Αυτά τα τραγούδια,
1: Ήρα Πανανίδου
0: είναι
1: οι ευχαριστίες στην Ήρα.
0: Ναι, ναι, ναι, και πάντα το αναφέρουμε, γιατί πρέπει όλοι οι συντελεστές αυτής της εκπομπής να φτάνει σε όλους, να φτάνει η θετική ή και η αρνητική κριτική η δική σας. Αφού είπαμε λοιπόν όλα αυτά, πάμε γρήγορα για να καλωσορίσουμε εδώ, σας την έχουμε προαναγγείλει, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε για να μου λύσετε την απορία. Γιατί διαβάζω, δεν πρόλαβα να κάνω ρεπορτάζ, το ομολογώ δημοσίως, για αυτήν την ένταση η οποία υπάρχει, εχμές, βολές κατά του κυρίου Βορύδη στην πρώτη συνεδρία συνταγματικής αναθεώρησης. Ποιο είναι το θέμα? Διαφωνείτε με την τοποθέτηση του κυρίου Βορύδη ως Προέδρου της Επιτροπής?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να μιλήσουμε για την διαδικασία αυτή καθεαυτή της συνταγματικής αναθεώρησης, τον τρόπο με τον οποίο ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να την εργαλειοποιήσει.
0: Ναι.
2: Συναισθήσει μια επιτροπή, δεν ήρθε ούτε καν να μιλήσει στην Ολομέλεια. Ξέρετε, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Και υπάρχει ένας ασφικτικός χρόνος ενός διμήνου που σχεδόν θα συμπεριλαμβάνει και τον Αύγουστο. Είχε 3 ολόκληρα χρόνια στη διάθεσή του μετά την επανεκλογή του το 23. Δεν αμέλησε, όπως αντιλαμβάνεστε. Ήταν σκόπιμη. Υπό το βάρος βεβαίως των τεράστιων σκιών που υπάρχει στην θητεία του και στη δική του διακυβέρνηση σε ό,τι αφορά την τήρηση του κράτους δικαίου, αλλά και το σεβασμό στην τήρηση του συντάγματος. Πέραν αυτών, ο κύριος Βορύδης...
1: Μα πάντως δεν ανακοινώθηκε το 23 η αναθεώρηση.
2: Η πρόθεση της αναθεώρησης έχει ανακοινωθεί από το 23, καθώς η Βουλή είναι προτείνουσα.
1: Ναι, αλλά προφανώς, αλλά δεν μπορούσε το 23 έτσι κι αλλιώς, και για κοινοβουλευτικούς λόγους.
2: Η πρωτοβουλία πάρθηκε πάρα πολύ καθυστερημένα, οριακά, σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη διάρκεια της Βουλής.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο που θέλω να πω, γιατί εγώ δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Αναθεώρησης, άρα δεν ήμουν παρούσα, υπ' αυτή την έννοια δεν μπορώ να έχω κανένα σχόλιο σε τι διεμήθη, αλλά η πληροφόρηση που έχω είναι ότι ο κύριος Βορύδης επιχείρησε με έναν συναλλακτικό τρόπο να αντιμετωπίσει το ζήτημα της αναθεώρησης και των αναθεωρητέων διατάξεων.
0: Τι εννοείται λέγοντας συναλλακτικό?
2: Λέγοντας θα σας δώσουμε αυτά για να μας δώσετε τα άλλα. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα, γενικότερα θα έλεγα στην πολιτική, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια κορυφαία διαδικασία όπως είναι η αναθεώρηση του συντάγματος, και όταν το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον έχει από πριν καταστήσει σαφές ότι πρώτον προτίθεται το ίδιο να υπερασπιστεί την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 110 με τέτοιο περιεχόμενο ώστε 180 ψήφοι της αυξημένης δηλαδή πλειοψηφίας που σηματοδοτούν και τη συνένεση να είναι προαπαιτούμενο και στις δύο βουλές, όχι μόνο στην, από τις δύο, αλλά και στις
0: και
2: δύο,
0: στις δύο
2: αλλά και ανεξαρτήτως αυτής της πρωτοβουλίας σε ό,τι αφορά την παρούσα διάταξη των δυνάμεων μέσα στη Βουλή. Επισημαίνουμε ότι η συνένεση έχει τοποθετηθεί από τον Πρωθυπουργό σε κάθε περίπτωση με πάρα πολλές δικές του πρωτοβουλίες και μεθοδεύσεις. Κατά συνέπεια το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνενέσει ούτως ώστε στην επόμενη Βουλή να υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης μιας διάταξης με την απλή πλειοψηφία των 151 βουλευτών.
0: Μάλιστα.
2: 151 βουλευτών.
0: Πάντως...
2: Όταν το έκανε αυτό, όταν το έκανε αυτό στην προηγούμενη αναθεώρηση, διαψεύστηκε καθώς ο Πρωθυπουργός δεν τήρησε τις δικές του δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά
1: αλλά
2: εκλογής του
1: το καταλαβαίνω αυτό, αλλά να σας πω κύριε Αποστολάκη, από τη στιγμή που η πολιτική σας πεποίθηση είναι ότι θα είστε η επόμενη κυβέρνηση, με 151 θα το αναθεωρήσετε εσείς το Σύνταγμα.
2: Η πολιτική μας στόχευση είναι να είμαστε η επόμενη κυβέρνηση. Πεποίθηση δεν μπορεί να έχει κανένα.
1: Στόχευση, εντάξει.
2: Γιατί
1: το διορθώνω, στόχευση.
2: Από την επικύρωση του ελληνικού λαού.
1: Σωστό.
2: Κατά συνέπεια, είναι αβέβαιο ποιος θα έχει την πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, εάν θα υπάρξει πλειοψηφία από τις πρώτες εκλογές ή από τις δεύτερες.
0: Πάντως, συμπληρωματικά να πω σε αυτό που λέτε, γιατί βάλατε και το θέμα του χρόνου, του διμήνου, εσείς πριν από λίγο, κύριε Αποστολάκη, πέρα από όλα τα άλλα που ακούσαμε με προσοχή. Έχω να σας πω ότι το Προεδρείο πρότεινε χθες οι εργασίες της Επιτροπής να διαρκέσουν τελικά ένα μήνα και όχι δύο όπως είχαν πει.
2: Ακόμα καλύτερα.
0: Είναι και αυτό δηλαδή ένα από τα θέματα που χθες προκάλεσε τις αντιδράσεις.
2: Είναι δείγμα τη σοβαρότητα και τη θεσμικότητα που διακρίνει την πλειοψηφία και είναι προφανές ότι
1: να σας πω όμως κάτι, κύριε Αποστολάκη, αφού το ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζει καμία διάταξη και τις πάει όλες στην δεύτερη Βουλή και άρα η συζήτηση, δηλαδή θα είχε νόημα μια ευρεία συζήτηση εάν τα κόμματα θα μπορούσαν να συμφωνήσουν από κοινού σε κάποιες διατάξεις και να τις ψηφίζουν, αφού λέτε και εσείς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης όχι σε όλα. Και έτσι κι αλλιώς η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα περάσει μόνο με 151, ακόμα και στα πιο απλά τη σημεία. Τι νόημα έχει να περάσουμε τρεις και τέσσερις μήνες με ένα αποτέλεσμα που είναι προδιαγεγραμμένο?
2: Να σας πω, κύριε Τάκη, τι νόημα έχει. Η διαδικασία αυτή είναι μια διαδικασία μεγάλης θεσμικής βαρύτητας και κατά συνέπεια η συζήτηση γύρω από τη μοναδική πρόταση που τίθεται σε διαβούλευση, καθώς δεν υπάρχει άλλη κοινοβουλευτική ομάδα με 50 άτομα, έχει την αξία της. Ανεξαρτήτως του αν θα προκαλέσει ευρύτερες συνενέσεις, οι τοποθετήσεις των βουλευτών της πλειοψηφίας αλλά και η κριτική των βουλευτών της αντιπολίτευσης έχουν βαρύτητα. Και ξέρετε, δεν έχουν μόνο βαρύτητα για τον ιστορικό του μέλλοντος που κάποια στιγμή θα αποφυσαυρίσει αυτά τα πρακτικά και θα βγάλει χρήσιμα ιστορικά και πολιτικά συμπεράσματα. Έχει διαμόρφωση και για το σήμερα.
0: Ναι.
2: Γιατί όλα αυτά θα παίρνουν μια δημοσιότητα, αξιολογούνται οι τοποθετήσεις ένθεν κακήθεν. Κατά συνέπεια, το να λες ότι ένας μήνας για μια διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης θεωρώ ότι δεν έχει ιστορικό και κοινοβουλευτικό προηγούμενο και που φαντάζομαι ότι εκθέτει στη συνείδηση όλων των συμπολιτών μας την παρούσα πλειοψηφία.
0: Παρακολούθησα σήμερα τη συνέντευξη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Μεταξύ όλων των άλλων, που θα σας πω πτυχές που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, άσκησε κριτική σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επί της ουσίας χαρακτήρισε τις προτάσεις ως λαϊκιστικές και υποσχέσεις που στερούνται σοβαρότητας. Κυρίως αναφέρεται στο πεδίο το οικονομικό ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος πρόσθεσε μάλιστα και ενημέρωσε πως το πακέτο μέτρων για τη ΔΕΘ θα στοχεύει στη μείωση των άμεσων φόρων και στη στήριξη των ευάλωτων πολιτών. Εσείς ως ΠΑΣΟΚ επίσης ένα μέρος της δημόσιας κριτικής σας προς την κυβέρνηση εστιάζει στο πεδίο της οικονομίας και μπορούμε να το αντιληφθούμε όλοι. Συνέπεσαν μάλιστα, παραδείγματος χάρη, οι προτάσεις οι δικές σας με τις προτάσεις του κόμματος του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που τόσος πολλής λόγος έχει γίνει. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι Η κυβέρνηση είναι σαφές ότι ετοιμάζει, το είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που είχε δώσει, την ατζέντα για το 2030. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες είπε ότι τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας.
2: Είναι ακριβές αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Προφανές ο κύριος Μητσοτάκης αγωνίζεται για τη διαιώνιση ενός μοντέλου διακυβέρνησης με καθεστωτικά χαρακτηριστικά, με απόλυτη αδιαφάνεια, με έκρηξη, με μια επιδημία σκανδάλων. Δείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την υπόθεση των πολεοδομιών. Είναι ένα μοντέλο εγκληματικής οργάνωσης που παραπέμπει στην αρχιτεκτονική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά ας αφήσουμε τα θεσμικά και ας πάμε στην οικονομία. Η έκρηξη των ανισοτήτων είναι μη αμφισβητήσιμη. Δηλαδή το γεγονός ότι τα κατάφεραν και είμαστε στην τελευταία θέση από άποψη αγοραστικής δύναμης, ενώ πριν από ένα χρόνο ήμασταν στην προτελευταία, το γεγονός ότι τα κατάφεραν, ότι η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα με όρους δαπάνης από το εισόδημα για την κάλυψη του ενοικίου είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το γεγονός ότι οι δαπάνες για την ιδιωτική υγεία είναι οι δεύτερες στην Ένωση με κατάρρευση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ, το τι συμβαίνει σήμερα με το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Υπήρξε μια απάντησή μας σήμερα στις επισημάνσεις του κ. Πιερακάκη και στην μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο που αφορά τελικά την αποδυνάμωση του εισοδήματος.
0: Ναι, αλλά προσέξτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Αποστολάκη, και ο κύριος Χατζηδάκης σήμερα χαρακτηρίζει λαϊκιστικές τις προτάσεις και τις υποσχέσεις που στερούνται σοβαρότητας. Προχθές ο κύριος Κέρτσος για το φορολογικό μίλησε για το φορολογικό λαϊκισμό και ζήτησε να πείτε ποιους φόρους θα αυξήσετε μόνιμα ώστε να εξασφαλιστούν τα επιπλέον 4 δις το χρόνο. Προφανώς είναι μετρημένες οι προτάσεις σας, είναι κοστολογημένες.
2: Απολύτως είναι μετρημένες οι προτάσεις μας και απολύτως είναι διαφορετικά τα εργαλεία. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση και στη φορολογία, αλλά και μια διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της αγοράς. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανέγγιχτα ολιγοπόλια, το γεγονός ότι η κυβέρνηση, και θα σας πω κάτι το οποίο είναι επίκαιρο γιατί χτες το συζητήσαμε στη Βουλή, το γεγονός ότι η κυβέρνηση αφήνει αρρύθμιστη την ασφαλιστική αγορά και κλείνει το μάτι και τους λέει έχετε ένα στόχο να βγάλετε όλα τα ισόβια συμβόλαια που δεν σας φέρνουν, δεν φέρνουν απληστία κερδών, θέλετε να τους πετάξετε έξω τους ανθρώπους τώρα που μεγαλώνουν, γερνάνε και έχουν ανάγκη το ασφαλιστήριο να τους καλύπτει. Λοιπόν, εγώ σας κλείνω το μάτι, αφήνω αρρύθμιστο το πεδίο, κάντε ό,τι θέλετε, θα γονατίσουν και γονατίζουν, θα εγκαταλείψουν τα συμβόλαιά τους και θα έρθείτε μετά τους ευάλωτους, στους αδύναμους, να επιβάλλετε θηριώδεις αυξήσεις.
0: Αυτά τα συμβόλαια στα οποία αναφέρεστε, επιτρέψτε μου, γιατί είναι ένα θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί και το παρακολουθώ και αναφέρεστε στα ισόβια. Το ξέρω, κυρία Αποστολάκη, το ξέρω. Και έχετε κάνει δηλώσεις για το θέμα των ισόβιων ασφαλίστρων υγείας. Έχουμε κάνει εδώ εμείς εκπομπή, ειδική εκπομπή για το θέμα αυτό. Έχω να σας πω ότι υπάρχουν αυξήσεις, κυρία Αποστολάκη, έως 100% σε ισόβια συμβόλαια.
2: Στον κύριο Θεοδωρικάκο θα ήταν χρήσιμο να το πείτε, γιατί αποφεύγει να εμφανιστεί στη Βουλή, στέλνει τους υφυπουργούς του, οι οποίοι λένε ναι μεν διότι και αλλά το δεδομένο είναι ότι καταργήσανε το δίκτυο που ήδη ψηφίσανε ο κύριος Γεωργιάδης και εδώ και 1,5 χρόνο η αγορά είναι τώρα αρρύθμιστη προς όφελος των ασφαλιστικών εταιριών.
1: Πάμε στο κλείσιμο της εκπομπής και σε δύο σχόλια όσον αφορά τη χθεσινή δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ. Δεν θα σας πω τόσο για την πρόθεση ψήφου, γιατί είναι μία ακόμα δημοσκόπηση που το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση, με μια διαφορά 4% από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα σας πω για μια κάρτα που εμένα μου κάνει πραγματικά εντύπωση. Υπάρχει μια κάρτα που λέει ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός είναι πρώτος με 23%. Και ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ με 7%. Και θα περίμενε κανείς με την κριτική που κάνετε στον κύριο Μητσοτάκη ότι ο ίδιος για τα θέματα της ακρίβειας και τα προβλήματα των πολιτών, με τις προτάσεις που κάνει το ΠΑΣΟΚ για τα ίδια θέματα, να μην είστε στο 7%, να είστε πιο πάνω και να είναι ο Πρωθυπουργός πιο κάτω. Τι λέτε?
2: Λέω ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν την αξία τους, αλλά
1: διότι αυτό, προσέξτε, αυτό είναι ποιοτική μέτρηση. Δεν, γι' αυτό δεν σας πήγα στην πρόθεση ψήφου. Ωραία. Σας πήγα σε ένα ποιοτικό στοιχείο.
2: Λέω λοιπόν, εάν κρίνουν ότι από τη μία πλευρά κρίνουν, σας με βάση αυτή τη δημοσκόπηση, ναι, ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα την πραγματικότητα, αλλά
1: όχι την πραγματικότητα,
2: ποιοτικά,
1: τα προβλήματα των πολιτών.
0: Της κοινωνίας.
2: Αυτό εννοώ. Η πραγματικότητα είναι τα προβλήματα των πολιτών. Ναι. Από την ίδια πλευρά διαβάζω άλλες δημοσκοπήσεις που το 80%.
1: Ναι, εγώ σας λέω για αυτή όμως, τώρα μην με πάτε αλλού. Λέω για αυτή.
0: Το θέλουν λοιπόν, αλλαγή, σαν... πολιτική αλλαγή είναι κοινό πεδίο νομίζω στις περισσότερες,
2: θέλουν
0: κυρία.
2: Αλλαγή. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, στην κάλπη θα τεθεί ένα θέμα. Συνέχιση ή ανατροπή. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Κύριε Αποστολάκη, όλο αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά
2: να κάνουμε την αλλαγή.
1: Σωστό. Επί του συγκεκριμένου ποιοτικού στοιχείου έχετε κάποια εξήγηση? Μήπως κάτι δεν κάνετε καλά κι εσείς? Γιατί ο κύριος Τσίπρας με το που εμφανίστηκε είναι στο 12.
2: Κύριε Τάκη, εάν ήμουν στέλεχος της Ελλάς, θα ήμουν εξαιρετικά δυσαρεστημένη από τα δημοσκοπικά ευρήματα, γιατί θέλω... Να σας θυμίσω ότι ο κύριος Τσίπρας με μηδενική παρουσία ως αρχηγός της αξιωματικής ανταπολίτευσης, και κατά την άποψή μου αυτή η μνήμη θα καθοδηγήσει και την ψήφο.
1: Μάλιστα.
2: Και όταν θα γίνουν εκλογές θα δούμε τι θα αποφασίσει.
0: Έχει ενδιαφέρον βέβαια πόσο ο καθένας αποκωδικοποιεί όλα αυτά, κυρία Αποστολάκη, γιατί μόλις χθες ο κύριος Τσίπρας από την Νίκαια είπε ότι σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση.
2: Είναι ο ίδιος άνθρωπος που με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα άλλαζε τις ζωές των ανθρώπων.
1: Ναι. Εντάξει, και προφανώς αξιωματική αντιπολίτευση δεν γίνεται κανείς μόνο δημοσκοπικά, έτσι.
2: Προφανέστατα. Και έχει δώσει δείγματα γραφής ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πολύ πρόσφατα.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ πρόσφατα.
0: Και πάντα πλανάτε το ερώτημα, και όσο θα περνάει ο καιρός, κυρία Αποστολάκη, αυτό και θα πυκνώνει το ερώτημα και η απάντησή του θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όσο τα δημοσκοπικά ευρήματα τηρουμένων των αναλογιών θα είναι αντίστοιχα με αυτά που βλέπουμε τώρα, πάντα θα υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ για μετεκλογικές συνεργασίες.
2: Θα τα πούμε αυτά το βράδυ των εκλογών, ή μάλλον τις επόμενες ημέρες, που θα έχουμε εικόνα ποιοι είναι στη Βουλή, με ποιους συσχετισμούς και με ποιες ισορροπίες. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δίνει μία μάχη εκλογικής ανατροπής, προκειμένου η παρούσα πλειοψηφία να περάσει στην αντιπολίτευση και να σταματήσει η καταστροφική για τους πολλούς πολιτική της.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Ραντεβού το βράδυ των εκλογών για τα περαιτέρω, για αυτά που
2: συνήθως. Ότι θα τα πούμε μέχρι
1: Προφανώς. Όχι, λέω για αυτά που συνήθως δεν λέγονται προεκλογικά και λέγονται αμέσως μόλις ανοίξει κάλπη.
0: Πάντως δεν έχει αποκλείσει το ΠΑΣΟΚ τη συνεργασία με αυτό που λέγεται προοδευτικές δυνάμεις. Έχει αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Το θέμα είναι τι είναι αυτό που λέγεται προοδευτικές δυνάμεις.
0: Κάνω λάθος, κυρία Αποστολάκη?
2: Το ΠΑΣΟΚ
0: έχετε αποκλείσει
2: δεν και... ασχολείται με τις συνεργασίες. Το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι ανεπίκαιρο αυτή τη στιγμή. Επίκαιρο αυτή τη στιγμή είναι πως με ένα σοβαρό, τεκμηριωμένο, κοστολογημένο πρόγραμμα που δεν ερέπει στον τυχοδιοκτικό λαϊκισμό, παρουσιάζει στον κόσμο μια εναλλακτική λύση για το αύριο του τόπου, για το τιμόνι της χώρας, για την ανατροπή αυτού που σήμερα μας έχει οδηγήσει σε τόσα διέξοδα. Mm-hmm.
0: Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και τόσο σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Γεια σας. Πάντως, η αλήθεια είναι, δηλαδή, και το ξέρουμε όλοι από το ρεπορτάζ, ναι, εντάξει, ακόμα και με απόφαση του συνεδρίου μεταποπίες του Δούκα είπαν ότι εμείς με τη Νέα Δημοκρατία δεν συνεργαζόμαστε, που είναι πάρα πολύ περίεργο συνέδριο να παίρνει αυτή την απόφαση.
1: Υπάρχουν πάντα φανατικοί στο ΠΑΣΟΚ τις αιρήσεις του Μιτεράν που λέει μεταξύ πρώτων εκλογών και μετά των εκλογών μεσολαβούν οι εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και οι εκλογές, επειδή είναι η λαϊκή βούληση και η λαϊκή εντολή, δεν μπορεί κανείς να μην την πάρει υπόψη του και δεν μπορεί να πει μόνο ότι στέκομαι σε μία απόφαση που έλαβα πρώτων εκλογών, όταν οι εκλογές έχουν δώσει μηνύματα. Τώρα, τι θα γίνει, θα το δούμε, όπως είπε και η κυρία Αποστολάκη, αφού
0: είναι
1: ανοίξουν οι κάλπες.
0: Είναι λογικό ότι δεν μπορείς να ανοίξεις τα χαρτιά τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά από την άλλη μεριά, είναι λογικό, πολιτικά θα πω εγώ, και μετά από όσα έχει περάσει το Πασόκ, ότι αν διαφαίνεται μία λύση κυβερνητική με αυτό, με την προϋπόθεση ότι είναι αυτό που λέει, χαρακτηρίζουμε οι προοδευτικές δυνάμεις, που εμένως έκφραση δεν μου αρέσει και καθόλου, θα μαζί με το πρόγραμμά του, και αν συνενέσουν, δεν θα αρνηθεί.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Ούτως ή άλλως.
1: Το θέμα είναι ποιος θα είναι πρώτο κόμμα, εάν θα έχει πάρει τον πόνους, διότι αν κάποιο κόμμα έχει πάρει τον πόνους, δεν μπορούν τα υπόλοιπα κόμματα μόνα τους να κάνουν κυβέρνηση. Αυτό είναι ο εκλογικός νόμος.
0: Πρόσεξε, θα λέμε όλες τις αλήθειες. Όχι αν θα πάρει τον πόνους γενικώς και ορίστος.
1: Αν θα πάρει
0: τον
1: πόνους,
0: το πόνους είναι κλιμακωτό.
1: 25%.
0: Είναι κλιμακωτό. Ανάλογα με το εκλογικό ποσοστό, όσο είναι βέβαια.
1: Εάν η Νέα Δημοκρατία, για να τα λέμε με το όνομά τους τα πράγματα, πάει στο 25,5-26, δεν μπορεί κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης να κάνει κυβέρνηση, ακόμα και αν μαζευτούν όλα μαζί, που δεν μπορούν να μαζευτούν όλα μαζί, γιατί το κουκουέ δεν θα πάει ποτέ. Άρα αυτό είναι ένα το κρατούμενο.
0: Αυτό είναι, ναι.
1: Ένα το κρατούμενο. Είναι.
0: Το παιχνίδι όλο θα παιχτεί. Συμφωνώ, απλώς για το διαφώνησα ως προς το θέμα των μπόνους. Λοιπόν, άντε καλά, θα τα πούμε καλά αυτά όλα πάρα πολλές φορές. Τώρα, πολύ σας ευχαριστούμε. Να είστε όλοι καλά. Κυρία Τσιακάλου, ευτυχής κυρία Τσιακάλου, ευτυχισμένη.
1: Άμα
0: σου πω, που βρίσκεται.
1: Στη θάλασσα.
0: Είναι μια πολύ αγαπημένη ακροάτρια.
1: Στο Εβιάν που...
0: Έλα μάνα μου, έχουμε δικά μας τώρα και εσύ με τα Εβιάν.
1: Πες.
0: Είναι στα ορεινά του νομού Μαγνησίας.
1: Α,
0: από
1: Πήλιο.
0: Την καταπράσινη λουλουδιασμένη Ζαγορά του Πηλίου. Ένα μπαλκόνι μαγικό είναι.
1: Εξαιρετική
0: η Ζαγορά.
1: Είναι η Ζαγορά.
0: Την αγάπη μας, τα φιλιά μας.
1: Μας αρέσει
0: δείτε
1: πολύ.
0: Δείτε και για εμάς, απολαύστε και για εμάς. Μας αρέσει.
1: Έχει καταπληκτικές ορτανσίες η Ζαγορά, ναι. Και είναι όλα τα χωριά του Πηλίου.
0: Όλο
1: εξαιρετικά,
0: το
1: εξαιρετικά. Ναι, ναι, ναι. Όλα τα αγαπάμε πολύ και οι
0: από
1: δύο. Εμείς είμαστε φανατικοί του Πηλίου.
0: Από εκεί αγόρασα και έφερα εδώ και είναι θηριώδης η ορτανσίες.
1: Ναι, είναι καταπληκτικές.
0: Λοιπόν, την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Για χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Δηλώσεις από τη Γαλλία, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο της G7, έκανε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο το μνημόνιο που αναμένεται να υπογραφεί με το Ιράν την Παρασκευή, με στόχο τη λήξη του πολέμου. Η συμφωνία με το Ιράν περνά στην επόμενη φάση, όπου οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να είναι ευκολότερες. Πιστεύουμε ότι είναι μια δίκαιη συμφωνία, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επενδύουν καθόλου χρήματα στο Ιράν. Δήλωσε επίσης ότι αργότερα αναμένεται να συναντήσει και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα το Ιράν ανακοίνωσε ότι νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσει την Παρασκευή στην Ελβετία, με στόχο την οριστικοποίηση της συμφωνίας μετά την έναρξη της ενδιάμεσης συμφωνίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο ή συνέχιση της παρουσίας Ισραηλινών δυνάμεων σε λιβανικό έδαφος θα θεωρείται παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ συνεχίζεται η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να έχει φτάσει στα $81 το βαρέλι. Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες, ενώ προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Παράλληλα, από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, με αντικατάστασή της έως του ποσού των 300 ευρώ από τακτικές αποδοχές, με στόχο την άρση μισθολογικών ανισοτήτων για περίπου 1.500 υπαλλήλους. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, ενισχύσεις για οικογένειες και συνταξιούχους, μέτρα για τη στέγαση και παρεμβάσεις για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, με αυστηρότερες κυρώσεις και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Μιλώντας στα παραπολιτικά, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, γνωστοποίησε μεταξύ άλλων ότι θα δοθεί εξάμηνη παράταση του καθεστώτος κλιμακωτής έκπτωσης 50% έως 75% για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη αγοραστεί αλλά δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα ισχύει έκπτωση 50%. Για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων ανέφερε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης των προσφορών και εκτίμησε ότι θα τεθεί σε λειτουργία το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας με δυνατότητα 12 ετούς παραμονής, κρατική επιδότηση ενοικίου και δικαίωμα επαναγοράς. Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο κ. Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Βιάστηκε η αντιπολίτευση, είναι μια περίπλοκη απόφαση. Τα στελέχη του Υπουργείου μελετούν σε βάθος την απόφαση. Πιθανότατα στην αντιπολίτευση δεν την έχουν διαβάσει, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες, ενώ ζήτησε στοιχεία για τη βιωσιμότητα των ρυθμίσεων του εξοδικαστικού μηχανισμού και επέκρινε τις συνεχείς αναβολές στην έναρξη λειτουργίας του φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων. την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μία αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησης κοντά στα 10 λεπτά. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Στο Αττικό νοσοκομείο νοσηλεύεται από χθες το βράδυ η αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, το πρόβλημά της είναι πνευμονολογικό, γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις και λαμβάνει θεραπευτική αγωγή. Μιλώντας στο ΜΕΓΑ, ο κ. Γιαννάκος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το πρόβλημά της είναι σοβαρό, αλλά δεν απαιτείται αυτήν τη στιγμή η εισαγωγή της στην εντατική. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταχώρηση ή επιβεβαίωση του αριθμού κινητού των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, η οποία θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 23 του μηνός. Η υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά, καθώς τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα και μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και από τους πίνακες που θα αναρτηθούν στα σχολεία.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Ψυχολόγο, την κυρία Τένια Μακρύ. Κυρία Μακρύ, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι.
2: Δυστυχώς μεγαλώνει ο κατάλογος των γυναικών που πεθαίνουν από το οπλισμένο χέρι του συντρόφου τους, κυρία Μακρύ. Μιλάμε λοιπόν για ένα έγκλημα εξουσίας, για μια γυναικοκτονία, έτσι δεν είναι, και όχι για ένα έγκλημα πάθους όπως συνηθίζουμε να λέμε.
3: Μας αρέσει να το επενδύουμε αυτό με τη λέξη πάθος, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει πάθος, είναι όπως το λέτε εσείς, είναι κυριαρχίας. Και βλέπετε το πότε άρχισε να δουλεύει στο μυαλό αυτού του ανθρώπου ο οποίος προέβη σε αυτή την πράξη, όταν το ζευγάρι, όταν ο άνθρωπος αυτός αντιλήφθηκε ότι τον άνθρωπο τον οποίο θεωρούσε ότι είναι δικός του, είναι κτήμα του, ήθελε να φύγει και να χωρίσει. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι η αρχή, αν το θέλετε, που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία ψυχοσύνθεση που θέλει να κυριαρχεί πάνω στην κτήση του, πάνω στη γυναίκα του, όταν αντιληφθεί λοιπόν ότι η γυναίκα αυτή θέλει να φύγει, θέλει να πάρει διαζύγιο, αν πει τη λέξη χωρίζουμε ή φεύγω, πρέπει να σας πω ότι έχει βάλει την αρχή στο σχέδιο το μυαλό αυτού του ανθρώπου να τελειώσει, να την σκοτώσει. Γιατί δεν μπορεί να ανεχτεί ότι μπορεί η γυναίκα αυτή να αποτελέσει ένα ελεύθερο όν με μια ελεύθερη βούληση που δεν θα είναι εκείνο το κυρίαρχο πρόσωπο. Αυτό πρέπει να σας πω ότι κυριαρχεί στις περισσότερες γυναικοκτονίες. Όλες, αν προσέξετε δίκη μου, ξεκινάνε από τότε που λέει η γυναίκα χωρίζουμε, από τότε που λέει θέλω να φύγω. Άπαξ και το πει αυτό, και γι' αυτό εγώ πάντα λέω στις γυναίκες οι οποίες έρχονται κοντά μου και βιώνουν μια κακοποιητική ζωή, ότι και τις ενδυναμώνουμε για να έχουν την δύναμη να φύγουν από τη σχέση αυτή, ποτέ να μην πούνε τη λέξη φεύγω, χωρίζω. Ποτέ.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί τότε ξεκινάει το σχέδιο στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, το πώς θα εξοντώσει τον άνθρωπο αυτόν, διότι δεν μπορεί να αντέξει την ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το ανήκει, δεν είναι στην κτήση του.
2: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, έτσι όπως τα λέτε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε έναν χειριστικό, εξουσιαστικό άτομο, διότι στις αρχές, φαντάζομαι, δεν το καταλαβαίνουμε. Στην πορεία, αν το καταλάβουμε, πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από αυτό το άτομο, όσο πιο ανώδυνα γίνεται, πού μπορούμε να αποτανθούμε, πώς μπορούμε να βοηθηθούμε.
3: Να το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία προσωπικότητα η οποία έχει το πλέγμα αυτό μέσα της, το ναρκισιστικό, ότι εγώ θέλω να είμαι οκτήτορας αυτού του ανθρώπου, ότι αυτός ο άνθρωπος μου ανήκει. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή των σχέσεων αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ θετικοί, είναι πάρα πολύ ερωτικοί, είναι πάρα πολύ ενωτικοί, είναι πολύ, αν το θέλετε, ρομαντικοί.
2: Και δεν τους καταλαβαίνουμε εύκολα.
3: Δεν τους καταλαβαίνουμε, όχι, ιδιαίτερως καθόλου, γιατί όταν έχεις έναν άνδρα ο οποίος σε προσέχει τόσο πολύ και είναι πανταχού παρόν και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η παρουσία και ο αποκλεισμός που σου κάνει, γιατί σιγά σιγά λέει ότι μιλάς πολύ με τις φίλες σου, πολύ συχνά βλέπεις τη μαμά σου, μα εγώ σε στερούμαι, εγώ σε αγαπώ. Όταν λοιπόν αυτά τα ακούει μια γυναίκα η οποία έχει ανάγκη από μια τέτοια προσοχή, γιατί πιθανότατα δεν την έχει πάρει από το περιβάλλον της και βρίσκει ένα τέτοιον άνδρα, πρέπει να σας πω ότι παγιδεύεται συναισθηματικά, τον πιστεύει και αρχίζει και κατατίθεται. Και από τη στιγμή που εκείνος αρχίζει και νιώθει ότι αυτή τη γυναίκα την κατακτά, τόσο πιο δεσμευτικός γίνεται. Ζητάει γάμο αμέσως, ζητάει δέσμευση, ζητάει παιδιά αμέσως. Θέλει λοιπόν αυτό το θύμα του παντεοτρόπος, κάτω από ένα πέπλο συναισθηματισμού και ερωτισμού, να το παγιδεύσει και αρχίσει από τα, και μετά αρχίζει πια η κακοποίηση, η οποία αρχίζει να είναι λεκτική, να είναι, αν το θέλετε, επικριτική, να είναι ψυχολογική, να είναι συναισθηματική, έως ότου φτάσει, υπάρχει
2: κλιμάκωση.
3: Σε ζηλεύω, που πιστεύουμε πάρα πολλές φορές ότι η ζήλια είναι μια ένδειξη βαθαίως έρωτα, που δεν είναι καθόλου έτσι, είναι μια άλλη φυσιογνωμία αυτή η συμπεριφορά. Και αρχίζουν πια οι τριβές, γιατί η γυναίκα θα πρέπει πάντα να αποδεικνύει ότι δεν έχει κανέναν άλλον στο μυαλό της, δεν έχει σκοπό να δει κανέναν άλλον. Και βεβαίως έρχονται και τα παιδιά, και αυτές οι συγκρούσεις στο ζευγάρι είναι καθημερινές και μπορεί να μην γίνονται μπροστά στα παιδιά στην αρχή, αλλά μετά γίνεται μια καθημερινότητα και τα παιδιά ζουν μια κακοποιητική συμπεριφορά την οποία τη βλέπουν μεταξύ των γονιών τους, αλλά και μια συναισθηματική αποστέρηση των γονιών τους λόγω των προβλημάτων από τα ίδια.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, η διακοποίηση βλέπετε ότι πάει σκυτάλι.
2: Mm-hmm.
3: Και τα παιδιά συναισθηματικά και ψυχολογικά κακοποιούνται. Και βλέπετε τι έγινε το αγόρι αυτό 17χρονο.
2: Το οποίο κάλεσε το ασθενοφόρο για τη μητέρα του.
3: Mm-hmm. Μπορείτε να μου πείτε πώς το παιδί αυτό θα το θεραπεύσουμε? Μπορείτε να μου πείτε πώς η δουλειά θα πρέπει να γίνει στην ψυχοθεραπεία του παιδιού αυτού, ούτως ώστε το παιδί αυτό να έρθει στα ίσια του? Δεν τα σκεπτόμαστε αυτά. Δεν τα σκέφτεται, πρέπει να σας πω. Μια κακοποιητική προσωπικότητα, ένας σύζυγος, δεν σκέφτεται η συμπεριφορά του, το τι απήχηση μπορεί να έχει στα παιδιά του. Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί το επίκεντρο είναι ο εαυτός του και ο άνθρωπος τον οποίο θέλει να κατακτήσει και να τον έχει κατακτημένο.
2: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, δυστυχώς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύντομη συζήτησή μας. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα πούμε και σε άλλη στιγμή, για να πούμε πώς τα παιδιά αυτά ουσιαστικά αντιμετωπίζουν αυτά τα τραύματα τα οποία βιώνουν, τα μεγάλα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μακρύ. Εμείς να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και να ακούσουμε τι είπε για αυτή τη νέα γυναικοκτονία ο ειδικός αναλυτής σχολιαστής επί αστυνομικών και κοινωνικών θεμάτων, Σταύρος Μπαλάσκας.
4: Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή γυναικοκτονία μια ανυπεράσπιση γυναίκα η οποία εσφαγιάστηκε από τον άντρα της. Έχουμε να κάνουμε με αστυνομικό, με αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος κατέσφαξε τη σύζυγό του, η οποία ήταν επίσης αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Άρα λοιπόν για την αστυνομία είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Μέσα στο σπίτι, κοντά στο παιδί 16 χρονών, ένας άνανδρος, ένα ανθρώπινο κτίνος, κατέσφαξε μια αθώα κοπέλα, η οποία έκτηνε ένα αστυνομικό. Και μετά τι έκανε, την κοπάνησε σαν δηλώσεις που ήταν και εν κοινήση έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και αυτοκτόνησε, ενώ τον έψαχνε η ίδια η ομάδα του. Έκτηνε ένα αστυνομικό. Και μετά τι έκανε, την κοπάνησε σαν δηλώσεις που ήταν και εν κοινήση έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και αυτοκτόνησε, ενώ τον έψαχνε η ίδια.

0: κάθε ένας και να καταγγείλει οτιδήποτε είναι ύποπτο από έναν κακοποιητή, όταν υπάρχει κακοποίηση ή μπορεί να έπεται κακοποίηση από έναν χαρακτήρα τον οποίο τον ξέρουν συνήθως οι γυναίκες και τον αντιλαμβάνονται πρώτες. Τα ανθρώπινα τέρατα θα πρέπει να προλαμβάνονται, θα πρέπει να απομακρύνονται, θα πρέπει να φυλακίζονται. Αν και αυτοί οι άνθρωποι κατά βάση κατ' ουσίαν ήταν σε διάσταση, σχεδόν χωρισμένοι, αυτός δεν μπορούσε να το αποδεχθεί. Θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί η αστυνομία και μετά από πληροφορίες, αλλά και από το ποιόν του αστυνομικού υπαλλήλου, ότι πρώτα απ' όλα είναι επικίνδυνος και για άλλους και για τον εαυτό του. Βλέπουμε ότι το υπηρεσιακό του όπλο το χρησιμοποιεί στον εαυτό του. Γιατί δεν το χρησιμοποίησε, λένε οι αστυνομικοί, ότι προφανώς γιατί δεν ήθελε να ακουστεί τον μπαμ στο παιδί. Από και πέρα όμως, να σπάει σε ένα άλλο συμπέρασμα, ότι πήρε τη γυναίκα και κατέβηκε μαζί της στο υπόγειο, έχοντας επάνω του το μαχαίρι. Άρα λοιπόν το είχε προσχεδιάσει να κατασφάξει αυτή την αθώα γυναίκα. Δεν θέλω ποτέ να ακούω αυτή την κουβέντα, έγκλημα πάθος. Δεν θέλω να ακούω ότι εκείνη τη στιγμή η ψυχή του ήταν έτσι, ήταν τρελός ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκληματίες.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών στα επίγοντα με 5 τραυματίες Ρωμά και δεκάδες συνοδούς, οι οποίοι προκάλεσαν αυξημένη ένταση στα επίγοντα και η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρυπολής. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Πράγματι, πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βάσει τη δηλώση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, κυρίου Γιαννάκου, που αναφέρει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα, λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναφιού, για χθες μιλάει βέβαια, μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί Ρωμά, σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες, οι οποίες υποδέχτηκαν στους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί που είχαν βρεθεί εκεί για τους τραυματίες Ρωμά. Υπήρξε άμιξη κινητοποίηση του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο, όπως λέει και πιο πάνω, δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Αυτό δεν έφτανε όμως για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν και από την πίεση δεν άντεξε 55χρονη συνάδελφος, όπως λέει ο κύριος Γιαννάκος, έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξη του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε. Έχασε άδικα τη ζωή της. Θυμίζει ο κύριος Γιαννάκος ότι πριν 3 χρόνια είχε χάσει και το παιδί της η 55χρονη και μάλιστα συγκεντρώθηκαν χρήματα όπου τα δώρησε στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, τραγωδία, συλληπιτήρια στην οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 6 ώρα το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο στο Μετόχι Επιδαύρου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου σήμερα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε εμείς να ακούσουμε τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή αυτό το περιστατικό. Επανέφερε το ζήτημα της προστασίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από το ειδικό σώμα της ελληνικής αστυνομίας που υπήρχε παλιότερα στα νοσοκομεία. Ας τον ακούσουμε.
3: Θέλουμε μία συνάδελφο η οποία ήταν πολύ καλή, συνεργάσιμη, εξαιρετική συνάδελφος από το νοσοκομείο του Ναυπλίου, γιατί κάθε ασθενής έχουν μια ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τους εργαζόμενους και ξεχνάνε ότι είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές. Χθες το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 Ρωμά τραυματίες, οι οποίοι με δικά τους αυτοκίνητα, καμιά τριανταριά Ρωμά με τους τραυματίες, προσήλθαν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Όταν ήρθαν οι τραυματίες, υπήρξε μια κινητοποίηση με γιατρούς, σταθεροποιήθηκαν που ήταν ελαφρά τραυματίες οι θέσεις, το παιδάκι πιο σοβαρά, γι' αυτό σταθεροποιήθηκε εκτός κινδύνου. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά έσπαγαν, χτύπαγαν, έβριζαν, φώναζαν, προκάλεσαν μια στρεσοφόνο κατάσταση άνευ προηγουμένου. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι οι άνθρωποι και όταν έφυγαν, αμέσως μετά έπαθε ανακοπή η νοσηλεύτη των επιγόντων. Και προσπάθησαν οι γιατροί με διασωλήνωση και κάρτα να την επαναφέρουν, δεν το κατάφεραν. Δεν είναι εκτάσταση αυτή τα νοσοκομεία να είναι ξέφραγμα βέλη και οι συνοδοί, οι ασθενείς να κάνουν ό,τι τους κατέβει. Να επιτίθεται, να χτυπάνε το προσωπικό, να τραβάνε όπλα, να δεν ληφθούν μέτρα άμεσα για καλύτερη φύλαξη.

0: νοσοκομεία, έχουμε κι άλλα τέτοια συμβάσει. Εμείς έχουμε ζητήσει να ενεργοποιηθεί το σώμα αυτό που υπάρχει στην ελληνική αστυνομία και υπήρχε παλιά και αρχότερα στα νοσοκομεία, το προσωπικό ασφαλείας, που είναι εκπαιδευμένα άτομα στην ελληνική αστυνομία, τα οποία ξέρουν αυτά, άμενα οπλοφορούν και μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Γιατί τώρα οι εταιρείες security υπάρχουν άντρες και γυναίκες που απαγορεύεται να είναι σε σωματική επαφή με ένα που προκαλεί επεισόδια. Μόνο να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Και στον Άφλιο ειδοποιήθηκε η αστυνομία αμέσως, αλλά ήρθε κατόπιν γιορτής, όπως συμβαίνει πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Και το καλύτερο σώμα που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά είναι αυτό που σας λέω, που υπήρχε παλιά στα νοσοκομεία και τώρα έχει καταργηθεί.
1: Την απόπειρα τώρα στραγγαλισμού νοσηλεύτριας από ασθενή σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στο ψυχιατρικό τομέα. Όπως επισημαίνουν, δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους περιστατικά συμβαίνουν σε δομές και υπηρεσίες του ψυχιατρικού τομέα και κάνουν λόγο μάλιστα για υποστελέχωση που φτάνει το 50%. Για το θέμα θα μας μιλήσει τώρα η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
2: Πραγματικά υπάρχουν αρκετές φορές και στο παρελθόν που έχουν αναφερθεί εργαζόμενοι σε παρόμοια περιστατικά βίας, μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας. Και αυτό που επισημαίνουν και σε αυτό το περιστατικό που συνέβη, είναι πως καθήκον όλων των υπευθύνων και των διοικούντων είναι η προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός. Και αυτό το οποίο κάνει εντύπωση είναι η υποστελέχωση που παρουσιάζεται στο ψυχιατρικό τομέα, που ξεπερνάει το 50% με βάση τα οργανογράμματα. Μιλούν επίσης εργαζόμενοι για υπολειτουργία των πολυκλαδικών θεραπευτικών μονάδων και για τμήματα που λειτουργούν ακόμα και με μονοβάρδιους, ότι υπάρχει ένα νοσηλεύτριο δηλαδή για ολόκληρο τμήμα. Ιδιαίτερα το τελευταίο 1,5 χρόνο από την ώρα που οι ψυχιατρικές δομές δηλαδή και οι υπηρεσίες έφυγαν από τη σκέπη των γενικών νοσοκομείων και μπήκαν κάτω από την υγειονομική περιφέρεια. Η κατάσταση, παρά τις περί του αντιθέτου υποσχέσεις, όπως λένε, επιδεινώνεται καθημερινά και μάλιστα καταγγέλουν μηδενικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μηδενικές προσλήψεις έστω επικουρικού προσωπικού, αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, δημιουργία μόνο δομών που δημιουργούνται από ιδιώτες και ως ονούπο σταδιακή συρρήκνωση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας λόγω μη ικανότητας πλέον συντήρησής τους από το υπάρχον προσωπικό. Αυτό που απαιτούν τώρα οι εργαζόμενοι είναι την ασφαλή λειτουργία των χώρων δουλειά με επάρκεια προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, την άμεση και μαζική πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το οργανόγραμμα και να επανέλθει η πρόβλεψη που υπήρχε σε προηγούμενες προκηρύξεις, το 50% δηλαδή των προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού να καλύπτεται από άρενες νοσηλευτές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο θα περάσουμε. Αναμένεται να καταθέσει σήμερα ο φίλος του ζευγαριού, ο οποίος ειδοποιήθηκε από τον 65χρονο Ίταλο και έφτασε στην σκηνή του εγκλήματος. Εκ νέου ουσιαστικά θα είναι η κατάθεση σήμερα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, όμως αναμένουμε και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Οι αρχές φαίνεται να επικεντρώνονται πλέον σε δύο μέτωπα, τον τόπο του εγκλήματος και τις αντιφάσεις του βασικού υπόπτου της υπόθεσης. Αναφερόμαστε βέβαια στον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος τελεί υποκράτηση και μένει στην αρχική του υπερασπιστική γραμμή. Ενώπιον λοιπόν της ανακρίτριας αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή. Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σύντροφός του και ο γιος της ουσιαστικά ο ένας έπληξε τον άλλον, αποδίδοντας την τραγωδία σε ψυχολογικά προβλήματα που υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε η σύντροφός του. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν με πολύ έντονο σκεπτικισμό τους ισχυρισμούς του και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από την αστυνομία, η σκηνή του εγκλήματος φαίνεται να έχει υποστεί εμφανείς παρεμβάσεις. Έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος σε διάφορα σημεία του δωματίου, τα οποία κάποιος ενδεχομένως επιχείρησε να καθαρίσει και να εξαφανίσει, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια στα κατασχεθέντα αντικείμενα. Κλειδί τώρα για την εξιχνίαση της υπόθεσης και την πραγματική σειρά των γεγονότων θεωρείται και ο φίλος του 65χρονου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έφτασε πρόστος στο σπίτι, καθώς ο υποπτός επέλεξε να τηλεφωνήσει σε εκείνον πριν ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο μάρτυρας λοιπόν αναμένεται να περάσει εκ νέου σήμερα το κατόφλι των αρχών για να καταθέσει. Η περιγραφή του για την ακριβή εικόνα που αντίκτησε μπαίνοντας στο δωμάτιο θεωρείται κομβική και να προσθέσω ότι στην περιοχή του Αιγείου βρίσκονται δύο ειδικά κλιμάκια από αστυνομικές υπηρεσίες της Αθήνας. Πρόκειται για κλιμάκιο της δίωξης, συγγνώμη, ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις για την υπόθεση, αλλά και κλιμάκιο της δίωξης εγκληματολογικών ερευνών, το οποίο ερευνά τον τόπο του εγκλήματος, ψάχνοντας για στοιχεία τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Τέλος, να αναφέρω ότι σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης του 65χρονου Ιταλού, την κυρία Μαρία Ιατροπούλου, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υποβληθεί αίτηση για την άρση της προφυλάκησής του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Ο Υπουργός επισκέπτεται τον πρώην εκθεσιακό χώρο στην Αγιά, προκειμένου να διαπιστώσει και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί για την προσωρινή διαμονή των μεταναστών. Η Κατερίνα Πολύζου από την Αρτιχανίων είναι μαζί μας. Και Κατερίνα, πρόκειται να γίνει και σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.
4: Θα γίνει μια, καλό μεσημέρι, θα γίνει μια κλειστή σύσκεψη. Mm-hmm. Με συνδοχή λίγων ατόμων θα πρέπει να σας πω, στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, εκτός από τον Υπουργό θα συμμετέχει και η Υφυπουργός και Βουλευτής Χανίων, η κυρία Σέβια Μανατίδου Βολουζάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, εκπρόσωποι του λιμενικού και της αστυνομίας. Ξέρουμε ότι από την πλευρά της Αντιπεριφέρειας Χανίων θα ζητηθεί η οικονομική υποστήριξη από το Υπουργείο, αφού έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα τα δύο τελευταία χρόνια και από την Αντιπεριφέρεια Χανίων και δεν, το Υπουργείο μέχρι στιγμής δεν έχει πιστώσει ένα ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε χθες ο κ. Καλογερής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ότι μόνο για την μίσθωση των λεωφορείων που μετακινούν οι μετανάστες, η Αντιπεριφέρεια καταβάλει 200.000 ευρώ σε δύο χρόνια και δεν έχει πάρει ούτε ένα σέντ. Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί είναι, θα υπενθυμίσουν στον κύριο Πλεύρη, ότι σε καμία περίπτωση ο πάλι ποτέ εκθεσιακός χώρος Αγιάς δεν μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη δομή φιλοξενίας μεταναστών, ενώ ο κύριος Πλεύρης έχει και το μεγάλο αγκάθι να λύσει το θέμα της δημιουργίας δομής και στην Ανατολική Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση του λιμενικού σώματος, οι δύο ημεταπείοι άνδρες, ο 74χρονος χειριστής του σκάφους καθώς και ο 71 ετών βοηθός του, συνελήφθησαν από στελέχη της λιμενικής αρχής Νάξου, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους αλλοδαπούς επιβάτες που μετέφεραν με το σκάφος ως οι διακινητές τους. Οι 15 αλλοδαποί συριακής τυπικότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 παιδιά, έχουν μεταφερθεί σε προσωρινό χώρο φύλαξη στην Άξο, ενώ πρόκειται να προωθηθούν σε κέντρο υποδοχής στην Ενδοχώρα. Να πούμε ότι την Παρασκευή είχε προηγηθεί καταδίωξη του συγκεκριμένου σκάφου, το οποίο κινούνταν με υψηλή ταχύτητα προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι τοπικές λιμενικές αρχές, ενώ παράλληλα είχε απογειωθεί και ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Ακολούθησε ευρεία επιχειρήση καταδίωξης, κατά την οποία ο κυβερνήτης του ταχύπλοιου σκάφους δεν συμμορφώθηκε στις προειδοποιήσεις προκειμένου να σταματήσει την πορεία του, αναπτύσσοντας παράλληλα ταχύτητα. Το ταχύπλοιο σκάφος κινητοποιήθηκε τελικά στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου, νοτιοανατολικά της Νάξου, όπου και μεταφέρθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Οικές, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι. Ο 63χρονος καταγγέλθηκε από μητέρες άλλων παιδιών ότι συμπεριφερόταν περίεργα σε μια 8χρονη η οποία νωρίτερα του ζήτησε τη βοήθειά του και συγκεκριμένα να τηλεφωνήσει από το τηλέφωνο του στη μητέρα του και να την ενημερώσει ότι τελείωσε το σχολείο και δεν είχε κλειδιά για το σπίτι και εκείνη αμέσως ανταποκρίθηκε λέγοντάς της ότι θα πάει στο σημείο όπου βρισκόταν, όμως σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τις μητέρες ο 63χρονος κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε αυτή τη στάση του παιδιού και ασέλγησε σε βάρος του. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιον της εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας ανηλίκου κάτω των 12 χρόνων και τον παρέβευσε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείου. Ο ίδιος αρνείται, ο ίδιος ο οποίος είναι εκτελεστικός, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι δεν έκανε τίποτα, παρεξηγήθηκε η στάση του και πως ήθελε να καθησυχάσει το παιδί γιατί ήταν ταραγμένο, όπως είπε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση εκφράζει ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Ειδικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Νέων Βόλου με αφορμή την επίθεση που, όπως καταγγέλει, δέχθηκε σοφρονιστικός υπάλληλος από κρατούμενο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
7: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Από το Βόλο, το περιστατικό της επίθεσης έλαβε χώρα το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, και αυτό γιατί παρόντες ήταν άλλοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που έσπευσαν, έβαλαν χειροπέδες στον κρατούμενο και έτσι δεν πήρε διαστάσεις στο περιστατικό. Ωστόσο, όπως σωστά είπες και εσύ, ήταν, θα λέγαμε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου, με πρωταρχικό πρόβλημα να είναι η υποστελέχωση, η τραγική υποστελέχωση που είναι κάτω του 50%. Θα πούμε χαρακτηριστικά ότι, όπως έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου νωρίτερα, ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Κυριακίδης, Ζαχαρίας Κυριακίδης, αυτή τη στιγμή ενεργεί φύλακες, δεν αναφερόμαστε στο διοικητικό προσωπικό, είναι 16 άτομα, εκ των οποίων τα 4 είναι συνεχώς εναρρωτικές άδειες λόγω σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, και να λάβει κανείς υπόψη ότι αυτά τα άτομα πρέπει να μοιράζονται καθημερινά σε 4 βάρδιες για να καλύπτονται οι ανάγκες των φυλακών. Είναι χαρακτηριστικό επίσης αυτό που ανέφερε, ότι τα ρεπό είναι μια έννοια που δεν υφίσταται. Υπάρχει άτομο που έχει 120 ρεπό που δεν έχει πάρει, και βέβαια ούτε λόγος για καλοκαιρινές άδειες. Αν σε όλα αυτά λάβουμε υπόψη και ότι είμαστε άνθρωποι, υπάρχουν ασθένειες που μπορεί να ζημούν, αντιλαμβάνεται κανείς το τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό άλλο ένα έγγραφο έφυγε από τον Σύλλογο προς τους αρμόδιους, προς το Υπουργείο, προς τη Γενική Γραμματεία, προς τους εισαγγελείς, με κυριότερο αίτημα και επιτακτικό την άμεση στελέχωση των φυλακών του υποκαταστήματος κράτησης, του καταστήματος κράτησης Νέων Βόλου, με επαρκές προσωπικό που θα μπορεί να καλύπτει τις μεγάλες υπάρχουσες ανάγκες. Ευτυχώς, μέσα σε όλο αυτό που περιγράφω, μάλιστα, δεν είναι υπεράριθμη η φυλακή. Γιατί αν συνέβαινε και αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση θα ήταν ακόμη δυσχερέστερη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε στον Πύργο. Καθώς εκεί, όπως θα μας πει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, πρόκειται να ξεκινήσουν άμεση έλεγχη από τις αρμόδιες αρχές, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια διευρυμένης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε εκεί, για την έντονη δυσοσμία που παρατηρείται στον πύργο. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Έπειτα από αναφορές και διαμαρτυρίες των κατοίκων προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Κοροβέσης συγκάλεσε μια διευρυμένη σύσκεψη για να προσδιοριστεί το πρόβλημα που υπάρχει στον πύργο, ειδικά τις βραδινές ώρες και τις απογευματινές, μια έντονη δυσοσμία. Αποφασίστηκε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να γίνει καταγραφή και αξιολόγηση των οσμών για να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, πρόκειται είτε για μονάδα επεξεργασίας πυρήνας στην οποία θα γίνει έλεγχο, είτε για χώρο εναπόθεσης δερματοποιημένων απορριμμάτων, είτε για σταυλικές εγκαταστάσεις που είναι περιμετρικά του πύργου. Οπότε θα ξεκινήσουν έλεγχοι σε αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις από τις επόμενες ημέρες, για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η προέλευση αυτής της έντονης δυσοσμίας, κυρίως απόγευμα και βράδυ στον πύργο. Αναμένουμε λοιπόν την έρευνα για να δούμε τελικά πού προέρχεται και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να εξαλειφθεί αυτή η έντονη δυσοσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Κοζάνη, καθώς χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργεί το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνη, σύμφωνα με καταγγελία εργαζόμενης και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το θέμα των σοβαρών καταγγελιών εργαζόμενες, οι οποίες αυτές οι καταγγελίες οδήγησαν σε σειρά ελέγχων από αρμόδιες υπηρεσίες στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης, βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κοινής γνώμης στην περιοχή της Κοζάνης. Μιλάμε για ένα ιστορικό κλεισαστικό γυροκομείο. Το Τσάλιο γυροκομείο δεν διαθέτει την απαιτούμενη νόμιμη άδεια λειτουργίας και πρέπει να προχωρήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια μέχρι και τα τέλη του 2026 του τρέχοντος έτους, δηλαδή στο επόμενο εξάμηνο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ανασταλεί η λειτουργία του γυροκομείου στις αρχές του 2027. Όπως αναφέρεται και αναφέρεται και σε τοπικά site, στο Kozantjar μάλιστα υπογραμμίζεται ότι η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε στην επιβολή υψηλού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τα συστήματα πυρασφάλειας του Ιδρύματος, ενώ και το Kozani Media αποκάλυψε κρούσματα ψώρα σε ηλικιωμένους τρόφιμους αλλά και μέλη του προσωπικού. Το κόστος τώρα των παρεμβάσεων και εργασιών που απαιτούνται ώστε να καλυφθούν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στις 140.000 ευρώ στο γυροκομείο Kozanis. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γιατί και εμείς επικοινωνήσαμε και μιλήσαμε με το γραφείο του Μητροπολίτη και ενδεχομένως αύριο θα υπάρξουν και περισσότερα στοιχεία από τον ίδιο τον Μητροπολίτη, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Τιάλιου Εκκλησιαστικού Γυροκομείου Kozanis. Πρόεδρος είναι ο Μητροπολίτης Σερβίων Kozanis, ο κ. Παύλος. Αύριο Τετάρτη, μάλιστα, αναμένεται να συζητηθούν όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει σχετικά με το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Kozanis και την άδεια λειτουργίας του. Το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας του γυροκομείου Kozanis πάντως έχει προκαλέσει ανησυχία και εύλογο ήταν αυτό σε συγγενείς ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ευνηθιαστικά τώρα, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, διακόπηκε η γραμμή σύνδεσης των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους, καταγγέλει ο συνδυασμός ανάσα για τα Ιόνια νησιά και ζητά φυσικά να επαναλειτουργήσει άμεσα η ακτοπλοϊκή γραμμή Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την έρθεστη Ζάκυνθο. Σάκη.
11: Ναι, μια ακτοπλοϊκή γραμμή η οποία λειτουργήσε επί των ημερών της Περιφερειακής Αρχής Θεόδωρου Γαλιατσάτου, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και νυν επικεφαλής του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συνεργασία Αρχών για τα Ιόνια, ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση καταγγελία από την ανάσα για τα Ιόνια νησιά ότι η σύνδεση αυτή εξαιρετικά πολύτιμη για τη συνοχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες αποφασίστηκε το 2017 μετά από αίτημα της Περιφερειακής Αρχής της ΑΝΑΣΑ στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου και έγκρισης της κυβέρνησης υλοποιήθηκε για πρώτη χρονιά το 2018 και έκτοτε συνέχισε με αυξανόμενη πληρότητα επιβατών. Η διακοπή τώρα της γραμμής σύμφωνα με την ΑΝΑΣΑ είναι πλήγμα οικονομικό, πλήγμα τουριστικό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Ιωνίου, πλήγμα αξιοπιστίας για τους θεσμούς. Η ΑΝΑΣΑ αναφέρει ότι όσο περήφανοι είμαστε για την επιθετία μας το 2017-2018 καθιερώθηκε σημαντική αυτή γραμμή, άλλο τόσο αισθανόμαστε οργισμένοι εναντίον όλων όσοι οδήγησαν ή επέτρεψαν τα πράγματα να οδηγηθούν ως εδώ. Η ΑΝΑΣΑ κατά Ιόνια νησιά καλεί την Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων, την Περιφερειακή Δήμων, Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων και τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Όλα τα προβλήματα αναφέρει μπορούν να ξεπεραστούν όταν το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών γίνεται σεβαστό. Μια γραμμή που από ένα πιάριο το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει οχήματα αλλά μπορούσε να μεταφέρει αρκετούς επιβάτες, είτε Έλληνες είτε επισκέπτες. Και μπορούσε να συνδέσει όλα τα Ιόνια νησιά, Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Προλάβαμε την γραμμή αυτή να είναι σε λειτουργία και να βοηθάει έτσι στις τοπικές οικονομίες αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη αλλά και σύνδεση ακτοπλοϊκή που δεν υπάρχει ανάμεσα στα Ιόνια νησιά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τριήμερες κινητοποιήσεις από τις 23 μέχρι και τις 25 Ιουνίου, αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, συνεχίζοντας τη διεκδίκηση λύσεων σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έχουν σχέση με τις πληρωμές των επιδοτήσεων, το κόστος παραγωγής και ανοίγοντας φυσικά ένα νέο κύκλο επαφών με τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την Ερτλάρη σας. Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, το τρίμηνο από τις 23 έως και τις 25 Ιουνίου, με τους Θεσσαλούς βεβαίως να πρωτοστατούν και να δίνουν έτσι τον τόνο των κινητοποιήσεων, καλό να είναι ανοιχτό το κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους κατά τόπους να διοργανώσουν κινητοποιήσεις, βεβαίως για να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για μία ακόμη φορά εν μέσω του φέρους οι αγρότες. και εκτινοτρόφοι. Το κόστος παραγωγής εξαιτίας του πολέμου, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και της ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες και υπάρχουν αδικαιολόγητες καρατομήσεις, ψαλίδι δηλαδή στις επιδοτήσεις. Το monitoring, το έλεγχος με το δορυφόρο που αποφασίστηκε και ενσωματώθηκε στην κοινή αγροτική πολιτική, φέρνει σε ακόμη χειρότερη θέση πολλούς αγρότες, γιατί οδηγεί σε άδικες περικοπές επιδοτήσεων, στενεύοντας ακόμη περισσότερο τα ίδια σφιχτικά οικονομικά περιθώρια που έχουν. Η οικονομική στενότητα είναι δεδομένη. Τώρα υπάρχουν βεβαίως και υποσχέσεις που έχουν παραμείνει κενό γράμμα. Όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημίωση 80 εκατομμύρια ευρώ στο βανδάκι και άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ στο σιτάρι και στην κτηνοτροφία από τις αδιάθετες επιδοτήσεις, το πρόγραμμα ad hoc για τον παγετό, η ενίσχυση στο ρύζι που έμεινε απόλυτο λόγω αθρών εισαγωγών, δεν έχουν υλοποιηθεί παρά τις επίσημες δεσμεύσεις που είχαμε από τους αρμόδιους υπουργούς. Εξαγγέλλονται μέτρα όπως η ενίσχυση για τη Μυρική που αφορά περιοχές που χτυπήθηκαν από την ευλογία, αλλά ωστόσο υπάρχουν αποκλεισμοί σε διάφορες περιοχές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των δικαιούχων. Και όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της Μαναδικής Επιτροπής των Μπλόκων, επιχειρείται μέσω αυτής της τακτικής να στραφεί μια περιοχή εναντίον της άλλης. Οι αγρότες βρίσκονται στο φουλ των καλλιεργητικών εργασιών, ωστόσο έχουν έλλειψη, μεγάλη έλλειψη ρευστότητος, και γι' αυτό, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, βγαίνουν στους δρόμους και ξεκινάνε βεβαίως και σειρά επαφών με τα κόμματα σε όλο το κοινοβούλιο για να τους ενημερώσουν βεβαίως για την νομοθετική ρύθμιση που επιδιώκουν, προκειμένου να γίνει παραγραφή όλων των διέξοδων για τους αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις που έγιναν όχι μόνο φέτος βεβαίως, αλλά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και η κορύφωση θα είναι βεβαίως στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 5 Σεπτεμβρίου, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου θα κατέβουν οι αγρότες συντεταγμένα βεβαίως και με την παρουσία τρακτέρ για να διαμαρτυρηθούν. Δίκη.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και αντιμέτωποι τώρα με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων ετών. Βρίσκονται οι αγρότες της Ζήτσας μετά το καταστροφικό πέρασμα της πρόσφατης χαλαζόπτωσης. Αλεξάνδρα Αγγέλη μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
13: Καλησπέρα. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς καταστράφηκαν, αφήνοντας πίσω εικόνες που προκαλούν θλίψη και έντονο προβληματισμό. Οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι εκτεκταμένες, καθώς το χαλάζι χτύπησε με σφοδρότητα αμπελώνες, δεντροειδείς καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις, προκαλώντας σοβαρές απώλειες στην παραγωγή. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή καταστροφή, με πολλά χωράφια να έχουν υποστεί ολοκληρωτική ζημιά. Η ανησυχία, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη φαινική εισοδιά. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν πληγεί και τα ίδια τα φυτά, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την παραγωγική τους δυνατότητα και τα επόμενα χρόνια. Για αρκετές οικογένειες της περιοχής, η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος και η έκταση της ζημιάς δημιουργεί έντονη ανασφάλεια για το μέλλον. Οι αγρότες ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη στήριξης από την πολιτεία, καθώς οι συνέπειες της ακραίας καιρικής μεταβολής απειλούν τη βιωσιμότητα πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, να πούμε ότι η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ οι εικόνες από τις πληγήσεις καλλιέργειες αποτυπώνουν με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και τη δύσκολη μάχη που καλούνται να δώσουν οι παραγωγοί της Ζήτσας στο επόμενο διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Η συλλογή υπογραφών από όλους τους φορείς και κατοίκους της Ικαρίας, προκειμένου να αποσταλεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Υπουργείο Συγκοινωνιών για την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα της μετακίνησης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη, για την οποία θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο.
14: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό, και αυτό μάλλον στην Ικαρία. Η έλλειψη συγκοινωνίας, είτε είναι δημοτική είτε είναι ΕΚΤΕΛ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει περάσει από αρκετές δοκιμασίες, θα έλεγα, το νησί λόγω της έλλειψης αυτής, και κυρίως όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τους χειμερινούς, όπου απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους κατοίκους των περιοχών, των 70 οικισμών που μένουν γύρω-γύρω από τα τρία αστικά κέντρα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια απάντηση, αν και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι ένα θέμα που συζητείται και σε άλλα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και τελευταία ακούσαμε τον κύριο Μουτζούρη ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να καλύψει τέτοια κενά. Ελπίζουμε ότι και η μόνη λύση είναι μια γερή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, αν όχι για τη δημιουργία ΚΤΕΛ, τουλάχιστον για μια δημοτική συγκοινωνία η οποία θα καλύπτει τα τρία βασικά κέντρα του νησιού, όπως είναι η Ράχης, ο Έκδηλος και ο Άγιος Κύρκος, αλλά και τις τρεις πύλες εισόδου, όπως είναι το αεροδρόμιο και τα δύο λιμάνια του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρε ο μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος συλλέγει στοιχεία χρήσιμα όχι μόνο για τις πυρκαγιές, αλλά και για την αγροτική έρευνα, εγκαταστάθηκε στο Ινστιτούτο Ελέας Καλαμάτας από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ένα νέο πυρομετεωρολογικό σταθμό απέκτησε το Ινστιτούτο Ελέας στην Καλαμάτα στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ομάδα Flame και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενισχύοντας τόσο την παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιάς, όσο και την αγροτική έρευνα εδώ στην Μεσσηνία. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις του Ελκό Δήμητρα και θα συλλέγει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για τη θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική υγρασία, την ένταση και την διεύθυνση του ανέμου, καθώς και για την ξηρότητα της βλάστησης. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται, Βίκη, ιδιαίτερα σημαντικά για την πυρομετεωρολογία, δηλαδή τον επιστημονικό κλάδο που μελετά πώς οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την εκδήλωση, την εξάπλωση αλλά και τη συμπεριφορά την ώρα της πυρκαγιάς. Σύμφωνα τώρα με το Ινστιτούτο Ελέας, τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα συμβάλλουν στην καλύτερη πυρομετεωρολογική πρόγνωση, στην έγκυρη εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας. Τώρα, παράλληλα, αυτή η νέα υποδομή δημιουργεί σημαντικές προοπτικές και για την αγροτική έρευνα. Τα στοιχεία του σταθμού θα αξιοποιηθούν και σε πειραματικές εφαρμογές που αφορούν τις καλλιέργειες ελιάς και άλλων μεσογειακών ειδών, την μικροκλιματική παρακολούθηση, την ανθεκτικότητα των αγροοικοσυστημάτων και την προσαρμογή της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη σύνδεση της πυρομετεωρολογικής επιστήμης με την εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα και αναδεικνύει δίκη τον ρόλο των ερευνητικών υποδομών στην προστασία του περιβάλλοντος, της αγροτικής παραγωγής αλλά και γενικότερα των τοπικών κοινωνιών. Και έχει σε ιδιαίτερη σημασία γιατί βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιριού. Έχουν ξεκινήσει οι δασικές πυρκαγιές. Είχαμε κάποιες φωτιές το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εδώ στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή, ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Είχαμε δύο φωτιές οι οποίες ξέσπασαν στην περιοχή στα αρφαρά του Δήμου Καλαμάτας. Σχεδόν την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, άμεση ήταν η κινητοποίηση πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής υπηρεσίας και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, αφού πρώτα έκαψε 4,5 στρέμματα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε ότι, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που περισυνελέχθηκαν τόσο από το ανακριτικό τμήμα όσο και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας, φαίνεται πως οφείλονται σε ερματοκλοπές. Υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν συλλεχθεί, έχουν δοθεί στην αστυνομία και σε όλες τις αρμόδιες αρχές από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας και είναι ένα ζήτημα γιατί εκτός από την οικονομική ζημιά που δημιουργεί η Βίκη, θέτει σε κίνδυνο κυρίως τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες αλλά και απλούς πολίτες ανά πάσα στιγμή που βαίνουν να σβήσουν αυτές τις φωτιές.
1: Έτσι, Βίκη. Ακριβώς, βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τρεις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στον Άγιο Νικόλαο για υπερχρεώσεις μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία δόκιμοι αστυνομικοί παρίστανταν τους τουρίστες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Δεν το πίστευαν οι οδηγοί ταξί όταν ο πελάτης που είχαν μέσα, ο οποίος φορούσε μαγιό, γυαλιά ηλίου, μιλούσε αγγλικά, ήταν ένας δόκιμος αστυνομικός και μάλιστα του είπε να κάνει την άκρη και ότι συλλαμβάνεται για υπερχρέωση όταν ζήτησε τα χρήματα που ήταν πάνω από αυτά που έπρεπε να πληρώσει, πάνω από αυτά έγραφε το ταξίμετρο. Από εκεί πέρα η επιχείρηση στήθηκε διότι είχε πληροφορίες η τροχέα Αγίου Νικολάου, ο κύριος Ζερβάης, ο διευθυντής τροχέας, ότι γίνονται υπερχρεώσεις. Οπότε τρεις δόκιμοι αστυνομικοί αποφάσισαν να παίξουν το ρόλο του τουρίστα, πιέθηκαν ανάλογα, πήραν τυχαία τρία ταξί από τρεις διαφορετικές πιάτσες, πήγαν στην περιοχή του Καλού Χωριού, σε μια παραλία, μέσα στο χωριό, είναι μια παραθαλάσσια περιοχή, την πλατεία Νικόλαο. Και εκεί λοιπόν συνέλαβαν τους τρεις οδηγούς, διότι φαίνεται και ότι και στις τρεις περιπτώσεις είχαμε υπερχρεώσεις. Από εκεί πέρα οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, συνελήφθησαν μάλλον με τη διαδικασία του αυτοφόρου και θα περάσουν το κατόπιν του, μάλλον θα δικαστούν σήμερα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλη αυτή την ιστορία, διότι δεν είναι όμως όλες τις περιπτώσεις των οδηγών εδώ πέρα που υπερχρεώνουν.
1: Σίγουρα.
16: Και βέβαια η τουριστική κίνηση φέτος δεν είναι η ίδια με πέρυσι. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι και Έλληνες και ξένοι να πληρώνουμε αυτό που μας αναλογεί και όχι πάνω από ό,τι
1: έτσι πρέπει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στο Ηράκλειο τώρα έπιασε δουλειά από τα ξημερώματα ο ιδιώτης που αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων και μιας αφόρητης κατάστασης που επικρατούσε σε όλο το Δήμο, με βουνά σκουπιδιών να παραμένουν επί μακρόν στους κάδους και γύρω από αυτούς, από σήμερα λοιπόν οι δημότες ελπίζουν σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Βίκη, σήμερα ξεκινάει επίσημα η συνεργασία του Δήμου με τον νέο ιδιώτη ανάδοχο στην καθαριότητα. Είναι μια σημαντική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα της πόλης. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια και αυτό το ποσό έρχεται το χρόνο και αυτό το ποσό έρχεται να προσθεθεί στα 22 εκατομμύρια που δαπανά ο Δήμος για την καθαριότητα κατά κοινή ομολογία χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα, καθώς το Ηράκλειο έχει πνιγεί στα σκουπίδια τους τελευταίους πολλούς μήνες. Συνολικά στο νέο σχήμα θα εργάζονται περίπου 300 άτομα. Ενώ από αύριο μπαίνουν στη μάχη και 10 ηλεκτροκίνητα σάρων τραπεζού χειριστή, ενισχύοντας το έργο της οδοκαθαριότητας. Υπάρχει σε λειτουργία ήδη και μια εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Δήμου Βίκη, μέσω της οποίας οι δημότες μπορούν να κλείνουν ραντεβού πια σε 8 σημεία της πόλης για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων, διευκολύνοντας έτσι τον προγραμματισμό και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ενώ και 100 οδοκαθαριστές επιχειρούν σε όλο το Ηράκλειο. Τώρα, το νέο σχήμα, ο ιδιώτης μάλλον, αναλαμβάνει την καθαριότητα στην πρώτη δημοτική κοινότητα, μαζί με τα ενετικά τείχη και τη χερσαία ζώνη από το Παγκρίτιο στάδιο ως τη Νέα Αλκαρνασσό. Αναλαμβάνει όμως πλήρως και την αποκομιδή των ανακυκλώσμων.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου κρατούν τις γύρω περιοχές του κέντρου και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου και βέβαια κρατούν και την ευθύνη της εποπτείας, η οποία θα γίνεται σε 4 βάρδιες το 24ωρο, της εποπτείας του ιδιώτη, ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Ελπίζουμε όλοι σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο πραγματικά, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί φρικτά τους τελευταίους μήνες σε αυτή την πόλη από τα σκουπίδια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Λέσβου πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου εκδήλωση ευαισθητοποίησης, ενώ το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε και εθελοντική αιμοδοσία. Ωστόσο όμως ο αριθμός των μονάδων αίματος που συγκεντρώθηκαν παρέμεινε χαμηλός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, την Κυριακή 14 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, μια πάρα πολύ όμορφη δράση διοργανώθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Μυτιλίνη στην πλατεία Σαφούς το βράδυ, όπου εκεί τιμήθηκαν και οι εθελοντές αιμοδότες που για χρόνια προσφέρουν αυτό το πολύτιμο δώρο ζωής, αλλά έγιναν και διάφορες παράλληλες δράσεις προκειμένου ο Σύλλογος να θαρρύνει ακόμα περισσότερους συμπολίτες να ενταχθούν στην οικογένεια των αιμοδοτών. Να σου πω ενδεικτικά ότι μοιράστηκαν φυλάδια και υπήρχαν εκεί πέρα εθελοντές για να απαντούν στις ερωτήσεις που είχαν. Τιμήθηκαν συμβολικά οι υποστηρικτές του Συλλόγου, ενώ πραγματοποιήθηκαν και διάφορα δρόμενα, όπως και στο τέλος συναυλία από τροπικό συγκρότημα. Ωστόσο, το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία με αφορμή και τα 30 χρόνια του Συλλόγου, έχω να σου πω, καθώς φέτος πλήνει 30 χρόνια. Δεν υπήρξε η ανταπόκριση που ήθελαν οι διοργανωτές. Συγκεκριμένα 16 φιάλες αίμα μόνο συγκεντρώθηκαν και θέλω να σου πω ότι επικρατεί προβληματισμός στο Σύλλογο, καθώς η νεολαία δεν ανταποκρίνεται στα καλέσματα που κάνει κατά καιρούς, παρόλο που γενικότερα κάνει δράσεις και στη σχολεία για να περάσει το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και το πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε το αίμα μας. Από το νέο χρόνο θα κάνουν ακόμα περισσότερες δράσεις, θα πάνε σε όλα τα σχολεία, καθώς πλέον επιτρέπεται να αιμοδοτούν και 17χρονοι με τη συνένεση των γονέων τους. Οπότε περιμένουμε.
1: Να δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για τέταρτη χρονιά υλοποιείται στη Ροδόπη και στη Θράκη το πρόγραμμα «Επιστροφή στις ρίζες». Συμμετέχουν σε αυτό νέοι Έλληνο-Αμερικανοί ομογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκδρομές. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Return to your roots είναι ο πρωτότυπος τίτλος του προγράμματος, καθώς απευθύνεται σε νέους και νέες από τις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 10 τον αριθμό νεαροί και νεαρές ομογενείς έχουν ως βάση τις κατασκηνώσεις στη Μαρόνια της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής, όπου φιλοξενούνται με μέρημνα του οικείου Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονος, και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους διδάσκονται τη μητρική τους ελληνική γλώσσα και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές σε Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Καβάλα, παρακολουθώντας συνάμα βιωματικά εργαστήρια με θεματολογία την τοπική ιστορία. Η δράση λαμβάνει χώρα από τις 13 ως και τις 22 Ιουνίου και μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές από εφέτος εντάσσεται ως καλή πρακτική στο στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα. Διεξάγεται δε με τη συνεργασία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σικάγο, του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας Συνμόρφωση του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας και του Ιδρύματος Αλεξάνδρ Πίσιος, το οποίο παρέχει και τη χρηματοδότηση. Για μια επένδυση στο μέλλον της χώρας και της περιοχής, κάνει λόγο η επιστημονικά υπεύθυνη και ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος, καθηγήτρια Ζωή Γαβριλίδου. Καθώς όπως σημειώνει, οι νέοι αυτοί θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως άτυποι πρεσβευτές της Ελλάδας και της Θράκης.
1: Μάλιστα. Δίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Συναυλία από τρεις διακεκριμένους Ιταλούς τενόρους θα δοθεί σήμερα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντσου στα Ιωάννινα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Intenso Italiano είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι της μουσικής στα Ιωάννινα, με πρωταγωνιστές, όπως είπες, τρεις κορυφαίους Ιταλούς τενόρους σε μια βραδιά εναρμονισμένη με το φως του καλοκαιρινού φεγγαριού. Οι τενόροι Λούκα Σάλα, Μπρούνο Αλμέιντα και Εβαν Στονόν, με εμφανίσεις στις μεγαλύτερες όπερες και θέατρα του κόσμου, θα μοιραστούν με τους θεατές ένα μοναδικό ρεπερτόριο που αναδεικνύει τη μουσική γοητεία της Ιταλίας αλλά και τις φωνητικές ικανότητες των ερμηνευτών. Ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικά θέματα που έγιναν διεθνείς επιτυχίες, ιταλικό μπελκάντο και δημοφιλείς άριες. Με όχημα αγαπημένες μελωδίες παρασύρουν το κοινό σε ένα νοερό ταξίδι από τη Σκάλα του Μιλάνου μέχρι την Όπερα της Ρώμης και από την Αρένα της Βερόνα μέχρι το Κολοσσέο, δημιουργώντας με αξιοθαύμαστο τρόπο μια γέφυρα ανάμεσα στα κλασικά και τα πιο σύγχρονα ακούσματα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντζου των Ιωαννίνων, με εισιτήρια από 22 έως 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
20: Ο καιρός.
1: Γενικά εθριός προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα υπηρετικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

έτσι μηχανή. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς θα τα πούμε αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλά τώρα και εσείς μην το δένετε και ακόμα ότι επειδή πέφτουν υπογραφές, δηλαδή την Παρασκευή, ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς και τελειώνει ο πόλεμος, δεν σημαίνει ότι έπεσαν και όλα στα τάρταρα και οι τιμές στα καύσιμα, ότι υπήρχε μεγάλη μείωση. Μην αρχίσουμε από τώρα δηλαδή να γυρίζουμε όλα τα μεζινάδικα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να βρούμε μεζίνη χαμηλά στο 1,70 στο 1,80 ή κάπου εκεί. Αργούν αυτά τα πράγματα όπως λένε οι ειδικοί. Θέλουν το χρόνο τους. Γιατί δεν γίνονται αμέσως. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δίκαιη χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη συνόδο της G7, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πλέον εισέρχονται στην επόμενη φάση. Για τον Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πρέπει πλέον να είναι πιο υπεύθυνος σε ό,τι αφορά το Λίβανο. Για το Ουκρανικό, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία με το Κίεβο. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ και θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για τα υβριδικά οχήματα και την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η απόφαση του Αριουπάγου θα εφαρμοστεί, αλλά εξετάζεται ο τρόπος υλοποίησής της. Το Πασόκ απαντά ότι πρόκειται για δεσμευτική δικαστική απόφαση που δεν επιδέχεται καθυστέρηση. Πτώσεις στις τιμές των καυσίμων προβλέπει ο πρόεδρος της Ενώσης Πρατηριούχων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας νέα μείωση στη βενζίνη και μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνηση έως το τέλος της εβδομάδας. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, η κατάστασή της είναι σοβαρή, χωρίς να απαιτείται όμως νοσηλεία σε ΜΕΘ. Και τέλος, άνοιξε η πλατφόρμα για την επιβεβαίωση κινητού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Ιουνίου.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα που παρακολουθεί με όλα τα φώτα της δημοσιότητας η παγκόσμια κοινή γνώμη. Και δεν έχει να κάνει, δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κρίσιμες λοιπόν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, είναι από τα κύρια θέματα της συνόδου κορυφής της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στη Σύνοδο έχουν προσκληθεί και οι ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Αιγύπτου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Σε λίγη ώρα αναμένεται να υπάρξει γεύμα εργασίας με τους ηγέτες των τριών χωρών της περιοχής. Νωρίτερα, ωστόσο, υπήρξε συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμύρη του Κατάρ και ακολούθως ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε δηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες μάλιστα δηλώσεις. Είπε ότι η ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν εισέρχεται στην δεύτερη φάση. Πρόκειται για μια καλή συμφωνία που αναμένεται, πιστεύω, είπε, θα είναι επιτυχής και θα είναι ευκολότερη, πιστεύω, αυτή η φάση, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, που πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα υπάρξει επένδυση χρημάτων από τις ΗΠΑ στο Ιράν παρά τις φήμες που υπάρχουν, δεν ξέρω από πού προέρχονται αυτές οι φήμες. Ωστόσο, στις ίδιες δηλώσεις έγινε εμφανές και το ρήγμα που υπάρχει στις σχέσεις με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το θέμα της συνεχιζόμενης σύραξης στον Λίβανο με τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ είναι μία από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Υπήρξε και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις του ή συνεχίσει να βρίσκεται μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Είναι μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το Ιράν και η Χεσμπολάχ, όπως είπε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν κάλεσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να είναι περισσότερο υπεύθυνος. Είπε ότι έχουν μια εξαιρετική σχέση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αλλά είπε επίσης ότι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ κρατάει πάρα πολύ και δεν έχει καταλήξει. Οπότε είπε ότι ίσως θα έπρεπε να ασχοληθεί εισαγωγικά με τη Χεσμπολάχ και να χτυπήσει τη Χεσμπολάχ ο Αλ Σαρά, η Συρία δηλαδή, που πιστεύει ότι θα ήταν πιο επιτυχής σε αυτό το έργο. Επίσης είπε ότι ο πόλεμος στον Λίβανο, που τον χαρακτήρισε ένα μικρό πόλεμο, ίσως δηλαδή σημασίας, δεν μπορεί να ρίξει τη σκιά του πάνω στη μεγάλη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Και επίσης επισήμανε ότι αν δεν ήταν αυτός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Είναι πολύ, θα λέγαμε, έντονες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.
4: Βέβαια. Για όλους και για όλα τα μεγάλα ζητήματα, λογικό είναι αυτό. Πόσο μάλλον τώρα που την Παρασκευή περιμένουμε να πέσουν και τυπικά υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας, Έλενα.
5: Το περιμένουμε να γίνει αυτό. Να πω καταρχάς ότι σε αυτή τη συνάντηση με τους ηγέτες των
4: Ισχύει, χρόνων, έχουμε καταλάβει, συγγνώμη σε Κοβάλα, ισχύει, αν έχουμε καταλάβει σωστά, ότι έχουν υπογράψει με ηλεκτρονικό τρόπο, ας το πούμε έτσι, ήδη δύο πλευρές. Υπήρχε με τέτοια πληροφορία.
5: Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν, ναι, ναι, ότι ήδη υπάρχουν υπογραφές και των δύο πλευρών ηλεκτρονικά, όπως ναι, εξάλλου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα γίνει και το Πακιστάν, το είχε πει πρώτο αυτό. Αλλά θα υπάρξει επίσημη υπογραφή, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, στη Γενέβη, πιθανότατα ανάμεσα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, τον Γκαλιμπάφ και τον Αραχτσί από την πλευρά του Ιράν. Ωστόσο, αυτό που θέλουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες τώρα στην σύνοδο της G7, αλλά και πολύ στο εσωτερικό των ΗΠΑ, είναι να δοθούν οι λεπτομέρειες αυτού του μνημονίου κατανόησης της 1,5 σελίδας. Αυτό τα λέει όλα σύμφωνα με πολλούς, ότι είναι απλώς ένα πλαίσιο μιας ενδιάμεσης συμφωνίας που δεν ασχολείται με τις πολύ σημαντικές λεπτομέρειες και εξακολουθούν να υπάρχουν ή τα ερωτήματα για πολύ μεγάλα θέματα, όπως για τα στενά του Ορμούς, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τις τελευταίες δηλώσεις του J.D. Vance λένε ότι θα είναι ελεύθερη διέλευση, με το Ιράν να λέει ότι θα υπάρξει κάποια μορφής διοδίων, τελών, μετά τις 60 ημέρες, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το εμπλουτισμένο ουράνιο, πολύ σημαντικό επίσης για τα χρήματα που θέλει το Ιράν να ξεπαγώσουν από τα κεφάλαιά του.
4: Άρα όλα τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
5: Αλλά ακριβώς, αλλά και για τα 300 δισεκατομμύρια εκατομμύρια δολάρια που ζητάει σαν ουσιαστικά αποζημιώσεις για την, για την ανοικοδόμησή του. Αυτό το θέμα και τα στενά του Ορμού θα συζητηθούν στο γεύμα εργασίας που ανέφερα προηγουμένως με τους ηγέτες των χωρών της περιοχής, και αναμένεται να ζητηθεί ίσως και από τις χώρες του κόλπου να βάλουν το χέρι στη τσέπη για τα 300 δις δολάρια. Όλα αυτά τα θέματα πάντως και το ότι δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Και κλείνοντας να σου πω ότι δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι τόσο ο διευθυντής της CIA John Ratcliffe, όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου Χέξες εκφράζουν ανησυχίες και επιφυλάξεις για το κατά πόσο το Ιράν ουσιαστικά θα συμμορφωθεί και θα εφαρμόσει τις δεσμεύσεις του κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα.
4: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές στις ΗΠΑ για αυτή τη συμφωνία. Θα τα δούμε στην πορεία λοιπόν βήμα-βήμα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές και πώς διαβάζουν οι αγορές όλες αυτές τις εξελίξεις. Πτωτική τάση καταγράφουν και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent στα 81 δολάρια το βαρελίο. Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της αμόλυδης. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πινελόπη.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές διαβάζουν θετικά όλες αυτές τις εξελίξεις και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το Brent, όπως είπες και εσύ, βρήκε στα 81 δολάρια το βαρέλι με 2,5% πτώση, ενώ το αργό είναι στα 78 δολάρια το βαρέλι με 2,6% πτώση. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι πτώση έχουμε σήμερα και στο TTF, το οποίο αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 42,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι το Ολλανδικό χρηματιστήριο του φυσικού αερίου, με βάση το οποίο προσδιορίζονται οι τιμές και στην εγχώρια αγορά, και από εκεί προκύπτει βεβαίως η εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά των καυσίμων, να πούμε ότι η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμού και βέβαια η επαναλειτουργία των ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι ενεργειακές υποδομές, που κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο. Παρ' όλα αυτά, η πτώση στις διεθνείς τιμές δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στην εγχώρια αγορά. Έτσι, η βενζίνη 95 οκτανίων έχει ήδη πέσει από την περασμένη, από την Κυριακή, κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βρίσκεται στο 1,99, και αυτό βεβαίως δημιουργεί θετικές προοπτικές για το μέλλον. Να πούμε εδώ ότι ο κυβερνητικός αντιπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων, δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει ότι πως η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών θα περάσει στον καταναλωτή, καθώς και ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ακριβώς αυτό, να περάσουν οι μειώσεις των διεθνών τιμών στον καταναλωτή και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
4: Και, και τους περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε, να τον ακούσουμε, Πινελόπη, και συνεχίζουμε αμέσως μετά να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μαρινάκη.
6: Βεβαίως.
7: Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι, και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε, πραγματικά σας το λέω, στη γωνία. Γιατί? Γιατί αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα, αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι, την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες.
4: Λοιπόν, τους περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βέβαια, εδώ στο ραδιοφώνο μας μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Αττικής, ο κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος μα έδωσε και μια τάξη μεγέθους τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.
6: Κύριε Παπαγεωργίου, καταρχήν να πούμε ότι εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά όπως είπε θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επανέλθουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Δηλαδή στο 1,68, 1,70 το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη πριν από τον πόλεμο. Δηλαδή στο 1,68, 1,70 το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη.

0: Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας, λοιπόν? Για τη χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, ήδη έχουμε καταγράψει ένα μεγάλη πτώση. Θυμάστε ότι, συγγνώμη, το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή. Το προηγούμενο διάστημα, πριν από 15-20 μέρες, έχασε τα 16 λεπτά, αυτά 17. Ήμασταν προχτές στο 1,99. Σήμερα είμαστε στο 1,98 μέση τιμή για όλη τη χώρα. Και το πετρέλαιο κίνηση αντίστοιχα είναι στο 1,70. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση περαιτέρω για τις βενζίνες και αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεπτά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Ερχόμαστε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις και σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις. Στο επίκεντρο, βέβαια, η οικονομία, μέχρι την ακρίβεια και οι προεκλογικές ουσιαστικά προτάσεις και υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να κούβει τον πολιτών από τα βάρη της καθημερινότητας. Με την κυβέρνηση να τονίσει από την πλευρά της ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και των πυροτεχνημάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του πολιτικού μας δάχτυνο ότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκαν στην αντιπολίτευση με αφορμή τις εξαγγελίες για δωρεάν μετακινήσεις. Τι είπαν λοιπόν ο Κώστας Χατζηδάκης και ο Παύλος Μαρινάκης? Νότι, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγε ότι τον τόνο τον έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης, κάνοντας λόγο για μια τοξική αντιπολίτευση με ακοστολόγητες προτάσεις που δεν μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός. Να θυμίσω εδώ ότι και ο Παύλος Μαρινάκης απαντώσει στην δική μας ερώτηση σε Earth News Radio κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, θυμίσω ότι δεν υπήρχε κάποια λογοκρισία, αλλά νόμος επιβάλλει τα προγράμματα να είναι κοστολογημένα, δηλαδή να έχουν κριθεί από το γενικό λογιστήριο του κράτους για να γνωρίζει κανείς αν μπορούν να υλοποιηθούν ή όχι. Είναι μια απάντηση της κυβέρνησης στην παραχλογία, όπως τη χαρακτηρίζει, της αντιπολίτευσης, η οποία ξεπερνά τα οικονομικά δεδομένα παραδοσιακά, πάνω θα έλεγα τους τελευταίους μήνες. Σε αυτού εστιάζουν τα στελέχη της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε σε μια εποχή που έταζαν στους πάντες τα πάντα, με τα καρνάντα τα αντίστοιχα, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά οδηγούσαν την Ελλάδα στα βράχια. Δεν πρέπει να χρεώσουμε τις επόμενες γενιές, και αυτή είναι η γραμμή απάντησης της κυβέρνησης σε αυτήν την ακοστολόγητη παραχολογία, όπως την χαρακτηρίζει.
2: Ωραία, μένει στη γραμμή σου, Νότι. Περιμένεις να ακούσουμε μαζί τις δηλώσεις, να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε ότι η αντιπολίτευση αντιδρά με τοξικότητα και λαϊκισμό που ξεπερνά κάθε όριο.
4: Σε σχέση με την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι είτε τοξικότητα και εχθροπάθεια, είτε ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ένα λαϊκισμό ο οποίος είναι πραγματικά ξεπερνάει κάθε περιθώριο, κάθε όριο. Ναι. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα εισιτήρια. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν εισιτήρια μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας αμέσως και λέει η πλειοδοσία, εγώ θα τα έχω δωρεάν όλα. Αυτά δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά πράγματα.
2: Αυτά είπε λοιπόν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην τηλεόραση του Sky. Από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open είπε ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας κάνουν πολιτική με πυροτεχνήματα.
5: Το Πασόκ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πράγμα μεμονωμένα να λες τη μία φορά πυροτεχνήματα λένε, τη μία φορά λένε τετραήμερη εργασία. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, που ούτε φίλτρα βάζει ούτε ειδικές περιπτώσεις λέει. Έτσι δημιουργήθηκαν 600.000 περίπου δουλειές, για την ακρίβεια 570.000 νέες δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας από το κράτος, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Με την πολιτική μας δηλαδή δημιουργήσαμε δουλειές. Και έτσι το κράτος, ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδά του και δίνει πίσω όσα παραπάνω μπορεί.

0: Αυτό λέγεται πολιτική. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια πολιτική. Πρέπει να βελτιωθεί. Ναι. Έχει ακόμα κόσμος παράπονα δικαιολογημένα, όπως το στεγαστικό ή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική και αυτό που κάνει αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα. Ο κύριος Τσίπρας, όπως είπε και ο ίδιος μετά σε άλλη αποστροφή, εξελέγει και πρωθυπουργός. Για 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί.
1: Να θυμίσουμε και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ήλιον ζήτησε να πάει ο κ. Μητσοτάκης να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας.
2: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα.
1: Νότια Δανειάδη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Στο Πασόκ επιμένουν και κρατούν ψηλά το θέμα της ακρίβειας. Επιμένουν στην πρόταση για τα εισιτήρια, ειδικά για αυτή την πρόταση για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων κάτω των 24. Βέβαια, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ποιον νέον μιλάμε, μόνο των φοιτητών, όλων των νέων? Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
3: Το Πασόκ σε κάθε περίπτωση υποστηρίζει, ναι, ότι η πρότασή του είναι κοστολογημένη. Υπολογίζει 35 με 40 εκατομμύρια. Που εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν είναι ένα εντυπωσιακό ποσό, δηλαδή είναι διαχειρίσιμο σε σχέση με τα δημοσιονομικά δεδομένα, και υποστηρίζει ότι η άρνηση της κυβέρνησης αποδεικνύει και την μη ενσυναίσθηση απέναντι στην ακρίβεια που βιώνουν όλες οι ελληνικές οικογένειες, όσο μάλλον είναι, υποστηρίζει αυτή την άποψη. Υποστηρίζει αυτή την πρόταση και θα την υποστηρίξει. Μάλιστα. Από εκεί πέρα ο κύριος Τσίπρας αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει το αμέσως επόμενο διάστημα όχι μόνο να μειώσει, είπε άλλωστε μιλώντας και στη Νίκαια, στην πρώτη πρακτικά ουσιαστικά εκδήλωση μετά το θυσίο που ανακοίνωσε την ΛΑΣ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του, δηλαδή το νέο κόμμα, υποστηρίζει ότι αν καταφέραμε να γίνουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα αξιωματική αντιπολίτευση, δημοσκοπικά μιλώντας, και καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση τους επόμενους μήνες, θεωρεί ότι μπορεί να επιστρέψει διεκδικώντας αυτό την πρωτοκαθεδρία. Όλα αυτά με φόντο βεβαίως τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν την κυρία Καρχενού να πέφτει, αλλά να αποκρισταλώνεται μια ικανή διαφορά 10 μονάδων, 9 μονάδων υπέρ της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την αναγωγή αναποφασίστων από τη τελευταία δημοσκόπηση, αλλά μεγάλη καθαρή διαφορά υπέρ του κ. Μητσοτάκη, ενώ και ο κ. Τσίπρας έχει μια σημαντική διαφορά.
1: Βεβαίως, να μείνουμε σε αυτά. Να μείνουμε σε αυτά, Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και να θυμηθούμε λοιπόν το δίλημα των εκλογών όπως το έθεσε από την Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες? Είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς? Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας? Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος? Είναι διαφθορά ή εντιμότητα? Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουνε.
1: Λοιπόν, είχαμε αντίδραση πριν από λίγο από το Πασόκ σε αυτά που είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης περί πυροτεχνημάτων της αντιπολίτευσης. Για υποκρισία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ακούμε την Λίνα Πεθάνη.
5: Το Πασόκ ανταποδίδει τα πυρά στην κυβέρνηση. Απαντάει Χαριλαίου Τρικούπη πως είναι πυροτεχνήματα οι πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες όπως τονίζουν αποτυγχάνουν και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και δυσκολεύουν την προοπτική της νέας γενιάς. Είναι υποκριτικό μια κυβέρνηση, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, που μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια σε ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και συμβουλοκρατίας, να χαρακτηρίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καθένας βέβαια με τις προτεραιότητάς του, είναι το σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά.
1: Εν τω μεταξύ, η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρια Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ρωτήθηκε και για την εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
6: Δεν θα μιλήσω, ούτε θα σχολιάσω τα του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο πάλι πετάει φωτοβολίδες. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που ούτε ότι είπε ότι θα αλλάξει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο. Δεν είναι ένα κόμμα που έκανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έταξε λαγούς με πεταχύλια.
7: Φαίνεται σε όλες πια τις δημοσκοπήσεις ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα σας έχει ξεπεράσει και μάλιστα με διακριτή διαφορά. Αυτό δεν χρήζει μιας πολιτικής ερμηνείας.
6: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα κόμματα που προέκυψαν στην πρώτη τους φάση είχαν όλα ένα κύμα, ένα πολύ μεγάλο κύμα ανόδου. Θέλει μια ψυχραιμία και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι το Σεπτέμβρη. Και ο καθένας και τα όπλα του, έτσι, το κάθε κόμμα.
1: Επίσης, η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε ότι μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει λόγος στο ΠΑΣΟΚ να μπει σε συζητήσεις για συνεργασίες και εξήγησε το σκεπτικό της.
6: Εάν σήμερα είχαμε εκλογές και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, θα συνεδριάζαμε και θα σας λέγαμε την απάντηση. Δεν είναι όμως αυτή η στιγμή και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας λόγος το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων.
7: Γιατί?
6: Μέχρι τις εκλογές εμείς θα έχουμε το στόχο μας. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξέρετε, όταν αρχίζεις προεκλογικά και λες θα συνεργαστώ με τον ένα, θα συνεργαστώ με τον άλλον, ουσιαστικά είναι σαν να μην φυλάς τα νότα σου.
8: Δεν μας μπερδεύει η απόφαση του συνεδρίου σας που λέτε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δημιουργείται μια πρώτη εικόνα διεξόδου με βάση αυτή την απόφαση.
6: Μα δεν είναι φυσιολογικό, είμαστε εξωματική αντιπολίτευση. Εάν η εξωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει ως έναν από τους δύο βασικούς της στόχους την κριτική και την ανατροπή της κυβέρνησης.
7: Ναι.
6: Να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία πολεμά αυτή τη στιγμή. Νομίζω πολιτικά είναι απολύτως και λογικό και δεκτό.
1: Τώρα οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις στο επίκεντρο οικονομία και ακρίβεια με την κυβέρνηση να προτάσει την κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων. Να ακούσουμε τον Νίκο Καρθανασόπουλο από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, τον Δημήτρη Νασιό από την Νίκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλαίσια Ελευθερίας.
9: Θέλουν να διαμορφώσουν πολλαπλά αναχώματα για να εγκλωβίσουν σε ανώδυνα για το σύστημα λύσης τι δυσαρέσκει.
10: Ο κύριος Μητσοτάκης, αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα.
11: Εμείς όποτε γίνουν εκλογές είμαστε έτοιμοι. Καλό είναι για τον τόπο αυτή η κυβέρνηση να φύγει, γιατί όσο παραμένει υπάρχει κίνδυνος.
12: Ο κύριος Μητσοτάκης θα όφιλε να έχει ενημερώσει και την αντιπολίτευση και την κοινωνία πότε λέει ο ίδιος ότι θα γίνουν οι ερχόμενες εκλογές. Δεν αρμόζει ο Πρωθυπουργός να παριστάνει την πυθία.
1: Τώρα και όλα αυτά ενώ εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027 αλλά και για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή, Κώστα, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Και έχουν σημασία όλα αυτά, γιατί είμαστε, όπως όλοι έχουμε καταλάβει, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν αυτά.
13: Αρχίσαν οι εξαγγελίες για παροχές από όλα τα κόμματα και έχει τη σημασία του.
1: Βέβαια.
13: Να πούμε λοιπόν, Γρηγόρη, για την εγκύκλωση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους προς τις φορείς του δημοσίου. Καταρχάς, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ, για την ώρα, δεν ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, όπως σωστά είπες, και θα διευρυνθεί παν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της προδιαφυγής. Τώρα, τα Υπουργεία, με βάση και το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής μέχρι το 2030, που αποτυπώνεται στην εγκύκλιο που έστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρέπει να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας, και σύμφωνα με την εγκύκλιο κάθε μόνιμη δαπάνη θα πρέπει να εντάσσεται εντός των ανατάτων ορίων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας Δαπανών, ενώ τα αιτήματα για νέες παροχές, επιδοτήσεις ή ενισχύσεις θα αξιολογούνται με βάση πάντα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τη συμβατότητά τους με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, η μάχη των Υπουργείων για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων θα είναι σε κάθε περίπτωση δύσκολη, Γρηγόρη, καθώς κάθε αίτημα για νέες δαπάνες θα αξιολογείται με βάση το χώρο Μάλιστα. που υπάρχει και δεν θα παρεκκλίνει από αυτήν την πορεία από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών η κυβέρνηση. Να πω έτσι ένα στοιχείο
1: Πολύ σύντομα, ναι.
13: που έχει τη σημασία του. Οι συνολικές καθαρές πρωτογενείς δαπάνες με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες προβλέπεται να αυξάνονται με τίσιους ρυθμούς γύρω στο 3 με 3,6% τα επόμενα 3-4 χρόνια και όχι παραπάνω. Και όλα αυτά, Γρηγόρη, και επειδή η ονομαστική αύξηση είναι σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερη από τις τρέχουσες πληθωριστικές πιέσεις, οι κοινωνικές ενισχύσεις θα παρουσιάσουν, θα έλεγα, οριακή ή και αρνητική μεταβολή σε πραγματικούς όρους, ειδικά το 2030. Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε μετά από 26 μέρες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γιατί ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Το πρωί μεταφέρθηκε στην ΟΔΙΕ ισχυρής αστυνομικής δύναμης κάτω από δροκόντια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών του Πειραιά και ακολούθησε μεταφορά του στο σοφρονιστικό κατάστημα. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στις 9 και 38 ήρθε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, συνοδευόμενος με ισχυρή αστυνομική παρουσία, και κατευθύνθηκε στις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού και όχι στο κελί του, το οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Σύμφωνα με πηγές από το δικαστικό ρεπορτάζ, αυτό συμβαίνει διότι εκεί είναι η γραμματεία των φυλακών και έπρεπε να ολοκληρωθούν κάποιες...
1: Ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις ή να μετακινηθείς λίγο, Ηλία, γιατί σε χάσαμε τη σύνδεσή μας.
15: Ανδρικές. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε, θυμίζουμε, στις 21 Μαΐου, οπότε μετά από 26 ημέρες επιστρέφει στο κελί του, στο οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Στις ίδιες τις φυλακές, στις γενικές φυλακές Κορυδαλλού, είναι και τα υπόλοιπα μέλη της 17 Νοέμβρη, τα οποία ακόμα είναι στη φυλακή. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάβας Ξηρός και ο Χριστόδουλος Ξηρός. Ενώ να πούμε ότι το πρωί έφυγε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατείται το βράδυ, πήγε στον εισαγγελέα εκτέλεση ποινών στην εισαγγελία Ανατολικών Πειραιά και στη συνέχεια, όπως σου ανέφερα, στις φυλακές Κορυδαλλού.
1: Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Άριος Πάγος έκρινε λοιπόν ότι παραβιάστηκε ο νόμος του 2021 για τους πολυσοβίτες και επέστρεψε στην φυλακή ο καταδικασμένος, ο συντηρητικός τέλεχος 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτη, Άννα Βλαχοπανικιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό του Αρίου Πάγου. Άννα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Επί της ουσίας, οι δικαστές του 5ου Ποινικού Τμήματος επικύρωσαν την εισαγγελική αναίρεση του κυρίου λογοθέτη του αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, ο οποίος ζήτησε την αναίρεση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά. Οι ανώτατοι δικαστές λοιπόν έκαναν δεκτό το σκεπτικό του αντισαγγελέα, κρίνοντας ότι πρώτον παραβιάστηκε ο νόμος 4855 του 2021, που προβλέπει για πρώτη φορά ότι ένας πολυσοβίτης δεν μπορεί να βγει από την φυλακή αν δεν έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια στην φυλακή. Και δεύτερον, έκριναν ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία. Δηλαδή ότι το σκεπτικό των Εφετών Πειραιά, ότι είχε συμπληρώσει τα 19 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή, ότι είχε δείξει καλή διαγωγή λόγω μεταπτυχιακών και διδακτορικού που είχε κάνει ενώ ήταν κρατούμενος, αλλά και το γεγονός ότι τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί κατά τη διάρκεια των αδειών που έπαιρνε από την φυλακή, δεν αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου προκειμένου να αποφυλακιστεί πριν από τα 25 χρόνια ένας πολυσοβίτης. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, και αυτό είναι το σημαντικό, είναι δεσμευτική προς όλα τα κατώτερα δικαστήρια της χώρας. Άρα λοιπόν για κάθε πολυσοβίτη ισχύει αυτό, δεν μπορεί να αποφυλακιστεί αν δεν έχει συμπληρώσει 25 χρόνια μέσα στη φυλακή. Και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι αυτή που κρίνει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για να αποφυλακιστεί ένας πολυσοβίτης με όρους ή να παραμείνει κρατούμενος στη φυλακή.
1: Άννα Βλάχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, μίλησε στο Ρινιός Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο ποινικολόγος Βασίλης Χιρδάρης.
17: Ισχύει για τους κατηγορουμένους πάντοτε ο επικέστρος νόμος. Εδώ λοιπόν ο επικέστρος νόμος ήταν ότι έπρεπε να εκτίσει ο Γιωτόπουλος 19 χρόνια κάθε και μετά να απολυθεί. Υπάρχει, υπήρξε το 21 και μια νέα νομοθεσία που τα 19 θα έκανε 25 για τους πολυσοβίδες. Το ερμήνευσε λοιπόν ο Ρεσπάγος ότι έπρεπε να εφαρμοστεί, πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η τελευταία νομοθεσία, διότι την τελευταία νομοθεσία...
18: Το Συμβούλιο εφετών που τον άφησε ένα χρόνο νωρίτερα...
17: Εφάρμοσε τον επικέστρο νόμο, εγώ κατά την άποψή μου ΟΘΑ, νομικά μιλάω ΟΘΑ. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι ένας ο οποίος έχει κάνει τόσα πολλά εγκλήματα, ανθρωποκτονίες και έχει 17 χρόνια, 17 φορές εισόδια κάθετη, είναι ένα σοβαρό θέμα. Το διεθνές πρότυπο είναι ότι όταν λέμε εισόδια, δεν εννοούμε ποτέ εισόδια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ελπίδα σε αυτόν που εκτεί εισόδια κάθετη, ότι κάποια στιγμή θα βγει.
18: Δεν πρέπει, δηλαδή, η επαναφορά κάποιου καταδικασμένου στην κοινωνία να συνοδεύεται με μια μεταμέλεια ή ένα σοφρονισμό.
17: Κοιτάξτε, αυτή η μεταμέλεια δεν προβλέπεται από την νομοθεσία.
18: Okay.
17: Άρα είναι θέμα, ερμηνεύω τον νόμο, κοιτάνε την καλή συμπεριφορά εντός των φυλακών. Και εάν υπάρχει πιθανότητα να κάνει ίδιο επίπεδο εγκλήματα βγαίνοντας. Θεωρώ δηλαδή εδώ ο Γιωτόπουλος όμως έχει μέσα στις φυλακές, έχει τη δείξει μια, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω, μια καλή συμπεριφορά. Και η ηλικία του δεν ξέρω κατά πόσον επιτρέπει να κάνει ίδια εγκλήματα βγαίνοντας. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει μια λογική η φόρον απόλυση στο συγκεκριμένο άτομο.
1: Τώρα από την πλευρά της η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στη τηλεόραση του Sky, είπε ότι δεν θα ήταν πολύ ωραίο να συναντούσε τα παιδιά της κάποια στιγμή στο δρόμο ο ίδιος ο Γιωτόπουλος. Μίλησε για δύσκολα πράγματα, για να την ακούσουμε.
19: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στο δρόμο. Ξεκολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στη φυλακή, στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν, υπάρχει ευρωπαϊκή έτσι, αρχή δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
1: Τώρα πάμε στη Δράμα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία, εκεί όπου αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του στην επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Πάμε στη Δράμα και στον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, Κώστα, τραγική φιγούρα το 10χρονο παιδάκι του που ειδοποίησε και την αστυνομία.
20: Η τοπική κοινωνία της Δράμας είναι σοκαρισμένη από την τραγωδία που εκτελήθηκε χθες το απόγευμα με θύμα την γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του εν διαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικό. Εν αναμονή είμαστε σήμερα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία πιθανόν θα έχουμε νεότερα μέσα στην ημέρα. Οι πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα δέχτηκε 7 μαχαιριές σε στήθος, πλάτη και πλευρά. Τώρα, η τραγωδία αφορά και τα παιδιά και το οικογενειακό περιβάλλον, κυρίως τα παιδιά. Ο γιος της οικογένειας 16 με 17 ετών είναι αυτός που εντόπισε την μητέρα του βαριά τραυματισμένη σε άλλο σημείο του σπιτιού και κάλεσε τις αρχές. Άμεσα πήγε η αστυνομία στο σπίτι αλλά και ασθενοφόρο που μετέφερε τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου εκεί υπέκυψε στα τραύματά της. Πρόσφατα λένε οι πληροφορίες, πέρασε και από ψυχομετρικά τεστ από την υπηρεσία του, αλλά συνάντησε και ιδιώτη ψυχολόγο. Συνάδελφοί του λένε ότι δεν έχει δώσει δικαιώματα ο άνδρας στο παρελθόν, όπως και η γυναίκα του, όπως και δεν έχουν δώσει δικαιώματα και στη γειτονιά. Δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό επίσης ενδοοικογενειακής βίας. Η προσοχή τώρα, όπως είπες, στρέφεται στα δύο παιδιά με ειδικούς ψυχολόγους να τους παρέχουν ειδική βοήθεια. Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν τον 50χρονο σε αυτή του την πράξη.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Μακάρι να είναι το τελευταίο θύμα, έτσι λέμε κάθε φορά, Κώστα, αλλά να που δυστυχώς μας διαψεύδει η πραγματικότητα. Άλλη μια γυναίκα νεκρή. Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Δράμα, όπου είναι σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς μετά τη Ρόδο το περασμένο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα τον κύκλο περιοδιών του στην Ανατολική Αττική. Το απόγευμα θα επισκεφθεί τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ή ξεκινάει σιγά σιγά ο πολιτικός μαραθώνιος και για τον Πρωθυπουργό Άγη.
0: Ακριβώς. Ο Μαραθώνιος, όπως είπες και εσύ, τον οποίο τον είχε χαρακτηρίσει έτσι πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, την πορεία προς τις Κάλπες, περιοδιών επιθεώρηστων και εγγενείων μεγάλων έργων, αλλά και στοχευμένων επισκέψεων με σκοπό την παρουσίαση του συνόλου του κυβερνητικού έργου, συνεχίζεται, όπως είπες και εσύ, και σήμερα, με στόχευση ο ίδιος να δώσει και το στίγμα στα κυβερνητικά στελέχη ενός καλοκαιριού. Και μάλιστα, όπως είπε πρόσφατα και στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η παράταξη, εάν χρειαστεί, πρέπει να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Έτσι, μετά τη Ρόδο, σήμερα επισκέπτεται τους Δήμους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Εκεί θα επισκεφτεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρεύμα Κόρμπι και στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας Βάρης, που έχει ανακαινιστεί με πόρους Ταμείου Ανάκαμψης. Ακολούθως θα συναντηθεί με εθελοντές δράσης πυροσβέστησης στο Δημαρχείο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμά του με μια ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της περιοχής. Ο σχεδιασμός, θα πρέπει να πούμε, του επιτελείου, του κυβερνητικού επιτελείου, περιλαμβάνει μέχρι το τέλος Ιουλίου περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες θα συνδυάζονται με επισκέψεις σε έργα που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε φάση υλοποίησης και είναι σημαντικά και για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ αντίστοιχα και ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει εξορμήσεις κλιμακίων στην περιφέρεια με άξονα τις πολιτικές ακαδημίες επιμόρων στελεχών που τρέχουν, να θυμίσουμε πως αυτή η αρχή έχει γίνει από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την Πέμπτη η δεύτερη πολιτική ακαδημία θα γίνει στο Αγρίνιο, την περιοχή, την Θεσσαλοκαρανία. Θα συνοδεύσει και την Πέμπτη ο γραμματέας του κόμματος κ. Κυρανάκης μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας τον κ. Κικίλια, ενώ έπονται και τα Ιωάννα και η Λάρισα.
1: Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ. Το οικονομικό και προγραμματικό πλαίσιο του κόμματος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ετήσιας συνέλευσης του ΣΕΦ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Λίνα.
21: Από το βήμα του ΣΕΒ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι ότι το πραγματικό δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν θα περάσει η χώρα από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, ανέπτυξε τις 6 προτεραιότητες για την βιομηχανία που θέλει το ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και περισσότερα κίνητρα επανεπένδυσης. Η ανάκαμψη της παραγωγικότητας, τόνισε, αφορά κυρίως την δομή της οικονομίας και όχι την αποδοτικότητα των εργαζομένων, που είναι υψηλή. Έκανε αυστηρή κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μίλησε για ανισότητες, διαφθορά, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία σπατάλησε την ιστορική ευκαιρία να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, κρίσιμες υποδομές έμειναν σε δεύτερο πλάνο. Τόνισε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Το κρίσιμο διακύβευμα, τόνισε, είναι αν θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική, δίκαιη, ανθεκτική, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αξιόπιστο σχέδιο για να γίνει η χώρα μας κανονικό ευρωπαϊκό κράτος.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προβάδισμα εντωμεταξύ με 23,3% με άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου, καταγράφει Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Με δεύτερο κόμμα να είναι η ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με 14,2%. Σε απώλεια σχεδόν 2 μονάδα καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, που υποχωρεί στο 10,3%. Και ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2% και η Πλαίσια Ελευθερίας με 3,6%.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Τώρα, για τις αρχές του 2027 προγραμματίζονται οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις για αναζήτηση υδρογοναθράκων στην ελληνική επικράτεια, όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου στην τηλεόραση του Ernews. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αρχικά στην περιοχή του Ιωνίου. Η Πινελόπη Μητούλια θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πάλι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Exxon Mobil μαζί με την Energean και την Hellenic Energy είναι οι τρεις εταιρείες που έχουν την κοινοπραξία. Σε κοινοπραξία ελέγχουν το κοίτασμα στον βορειοδυτικό Ιόνιο, όπου εκεί πρόκειται να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο Earth News, είπε ότι εφόσον έχει θετικά αποτελέσματα γεώτρηση, τότε σε βάθος χρόνου τα έσοδα του δημοσίου μπορούν να φτάσουν και τα 10 δισεκατομμύρια. εκατομμύρια δολάρια. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι εχθές ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκάλεσε μια ειδική σύσκεψη με τη συμμετοχή και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, της κυρίας Γκλιφόιλ, ακριβώς για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετοχής της ΣΕΒΡΟΝ σε ένα άλλο οικόπεδο στο Κατάκολο.
1: Πενελόπη Μητρούλια, να κλείσουμε
23: με αυτό. Να πούμε ότι η ΣΕΒΡΟΝ συμμετέχοντας σε πέντε θαλάσσια οικόπεδα στην ελληνική επικράτεια θα έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει και να προφανώς αντλήσει κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
1: Να ακούσουμε, Πενελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
2: Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση παραμένει στο σημείο Ασοπός. Θα χρησιμοποιούμε και εμείς τα ονόματα, χρησιμοποιεί Κύπρος, σωστά, Κρόνος, Αφροδίτη. Ναι. Μας είναι το σημείο Ασοπός το Φεβρουάριο του 2027.
3: Δηλαδή αυτό είναι στην Κέρκυρα.
2: Είναι στην Κέρκυρα. Ναι. Εδώ, αυτό το σημείο, το μπλοκ 10, mm-hmm. είναι το δεύτερο πιο όριμο. Θα είναι μετά τον Ασοπό. Έχουν γίνει εδώ τα δυσδιάστατα και τα τρισδιάστατα. Προφανώς η εταιρεία που μπήκε πρέπει να δει, να τα αξιολογήσει και ίδια και να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει τη γεώτρηση.
1: Τώρα, πολύ κόσμο ενδιαφέρει και το επόμενο θέμα, γιατί είχαμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πυρακάκη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό στα Παραπολιτικά και έδωσε σημαντικές ειδήσεις και για το θέμα των δανειοληπτών, για τη ρύθμιση, για το ελβετικό φράγκο, η οποία παρατείνεται, όπως είπε, στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά και για το ζήτημα που έχει βροχήσει στο τελευταίο διάστημα με τα υβριδικά γιοταχή. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
13: Να πούμε καταρχάς, Γρηγόρη, ότι το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Ναι. Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η διαβούλευση και πήγε στη Βουλή. Έχει όλες τις διατάξεις που αφορούν τις ενισχύσεις στους ευάλωτους γενικότερα στα παιδιά κλπ. Μέχρι και ρυθμίσεις όπως για τα υβριδικά αυτοκίνητα που έχουμε και την πιο σημαντική αλλαγή και το ελβετικό φράγκο. Για τα υβριδικά αυτοκίνητα και συγκεκριμένα για το τέλος ταξινόμησης παρατείνεται για ένα εξάμηνο στην 1η-1η 2027 η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης σε ποσοστό 50% ανεξάρτητα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό γίνεται για να μην ευνηδιαστεί η αγορά. Υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αγοράς και ρυθμίζεται αυτό το θέμα. Τώρα, για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται και εδώ έχουμε παράταση γιατί ήδη 14.000 ενδιαφερόμενοι έχουν σπεύσει. Μέχρι 30 λοιπόν Σεπτεμβρίου 2006 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Να πούμε εδώ επίσης, Γρηγόρη, ότι στόχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι αφενός να διευθετηθούν με μόνιμο τρόπο τα δάνεια αυτά δίνοντας τέλος στην αβεβαιότητα που προκαλεί η διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και μάλιστα με σταθερό επιτόκιο και σταθερή δόση. Και έχει όλα τα άλλα, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600
1: ακριβώς.
13: Για τον εξοδικαστικό, όλες οι ρυθμίσεις στον πολυνομοσχέδιο.
1: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Πυρακάκη, ο οποίος μίλησε για τους δανειολήπτες.
4: Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος, άρα θα δοθεί μια παράταση όπως αναφέρατε με το τρέχον νομοσχέδιο για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρημνες.
1: Στην ίδια συνέντευξη, ο Υπουργός είπε επίσης ότι σε ό,τι αφορά τα υβριδικά γιοταχή θα παραταθεί για ακόμα 6 μήνες το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 με 75%. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναυπλίου τώρα σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, απίστευτη τραγωδία, ένα τραγικό περιστατικό, όταν μια 55χρονη νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας έπειτα από ένταση με συγγενείς Ρωμά. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης επιβεβαίωσε σε συνάντησή του ότι δεν υπήρξε περιστατικό βίας κατά εργαζομένων, παραθέτοντας δήλωση του Προέδρου Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η αρμόδια συνταχτριά μας, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη του νοσοκομείου του Ναυπλίου, Ειρήνη.
5: Το περιστατικό αυτό έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της ΠΟΕΔΗ. Να σου πω ότι ο Υπουργός Υγείας Αδενής και Γεωργιάδη παρέθεσε δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Βασίλη Καβέλα, σύμφωνα με την οποία
23: το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας και του Ρωμά και του συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζεται όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί όμως, φώναζαν και έκλαιγαν γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί ανέστητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως, είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζωρίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτριά μας δεν θα έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο τμήμα οδηγόντων περιστατικών, γιατί δεν εφημερίδευε χθες το νοσοκομείο. Αυτή ήταν η δήλωση που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας. Να σου πω ότι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε πει τις πρωινές ώρες σε δηλώσεις του πως η 55χρονη έπαθε ανακοπή επειδή δεν άντεξε το στρες ύστερα από ένταση που προκάλεσε.
1: Ήταν δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση και τις οποίες έκανε εδώ στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε.
23: Να σου πω και για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο ίδιος έγραψε ότι ερεύνησε το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά που βρίσκονταν εκεί και αγωνίζουν για το παιδί. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας στους εργαζομένους. Περιστατικά τέτοιες φύσεις έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες, είναι επιτυχία στην οικογένεια.
1: Βεβαίως, να μην στοχοποιούνται λοιπόν οι Ρωμά για την υπόθεση αυτή, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσαν τα όσα έκανε νωρίτερα γνωστά μέσω του σταθμού μας ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Για να τον ακούσουμε.
3: Χθες το απόγευμα έγινε ένα τροχαίο που ενεπλάκησαν Ρωμά με 5 τραυματίες. Οι τραυματίες αυτοί, αν έπαιρναν το ΕΚΑΒ, δεν θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, που δεν εφημέρευε, θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Άργους. Όμως οι ίδιοι θεώρησαν καλό να τους βάλουν στα αυτοκίνητα τα δικά τους και καμιά τριανταριά να πάνε στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Εμείς εκεί κάναμε το χρέος μας. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά άρχισαν να φωνάζουν, να προφυλακίζουν τις νοσηλεύτερες που ήταν στα ΤΕΠ, να βρίζουν κτλ. Και αυτό το έντονο στρες, αυτό μου λένε τουλάχιστον οι γιατροί, είναι που προκάλεσε την ανακοπή στη συνάδελφό μου, η οποία παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τη διασωλήνωση δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Δεν μπορεί οι Ρωμά να προκαλούν όλα αυτά τα επεισόδια. Συγγνώμη, δεν είναι ρατσιστικό, αλλά αυτό συμβαίνει. Δεκάδες Ρωμά όταν έρχονται στα νοσοκομεία αρχίζουν να σπάνε, να βρίζουν υπό την επίδεια ουσιών, έχουν βγάλει καλά Τνίκοφ, μας έχουν απειλήσει με πιστόλια. Κάτι πρέπει να γίνει και τα νοσοκομεία δεν μπορεί να είναι ψεύραγο αμπέλι.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαιρικού, των φιλάθλων του ποδοσφαίρου. Ιστορία γράφει λοιπόν ο Γιώργος Δόνης στο Μουντιάλ, καθώς η Σαουδική Αραβία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο της προς τα δίχτυα, μένοντας το 0-0 με το πράσινο κροτήρι. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελο. Δημήτρη, ποια είναι μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη έκπληξη στο Μουντιάλ?
6: Νομίζω ότι είπες νωρίτερα, έτσι. Η Ισπανία κόντρα στην πράσινα κροτήρια, δεν είναι λίγα τα παιχνίδια, αλλά από τα λίγα.
1: Είμαστε στην αρχή ακόμα, ναι.
6: Ναι, ναι, αυτό 0-0 ήταν το σημαντικότερο. Έχαζε πάρα πολλές ευκαιρίες. Αλλά όμως η πρωταθλήτρια Ευρώπης και ένα από τα δύο μεγάλα φαβορί για να πάρουν την κούπα δεν κατάφερε να κερδίσει το πράσινο κροτήριο που για πρώτη φορά έπαιξε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Ναι. Τώρα, πόσο σημαντική είναι η ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας? Ξεκινήσαμε την αναφορά μας με την Ουρουγουάη και τι σημαίνει αυτό για τον Γιώργο Δόνη?
6: Για το Γιώργο Δόνη είναι σημαντικό, γιατί είναι καταρχήν, είπαμε, ο πρώτος προπονητής Έλληνας που παίρνει βαθμό και ο δεύτερος που είναι σε τελική φάση. Είναι προπονητή μια ομάδα που την πριν από ένα μήνα είναι προπονητής, παρότι το γεγονός ότι στην Αραβία είναι εδώ και αρκετά χρόνια, είναι σε ουκέ η δεύτερη πατρίδα του, και απέδειξε με το κουθάρισμα ότι μπορεί να ένας προπονητής να πάει σε υψηλό επίπεδο, αλλά και σε Σαουδική Αραβία, ότι δεν είναι τυχαία στο Μουντιάλ. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος Γεωργιάδης του Σάβα, και αυτός παλέμαχος ποδοσφαιριστής και στο Πανέκο και στη Δράμα, είναι συνεργάτης του Γιώργου Δόνη.
1: Είπαμε λοιπόν για τη μεγαλύτερη έκπληξη, σίγουρα είναι αυτό το 0-0 της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, σωστά? Μέχρι στιγμής βέβαια είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, έχουμε να δούμε πολλά, αλλά ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής κατά τη γνώμη σου ποιος είναι σε όλη τη διοργάνωση?
6: Είναι ο γίγαντας εισαγωγικά, ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας στο πράσινο ακροτήρι, και με την αποδοσή του 40 ηλικία ο άνθρωπος, γιατί το λέω τώρα, είχε μέχρι εχθές το απόγευμα στα social 50.000 ακόλουθους.
7: Με το λέω σταγόνα, είχε 1.700.000.000 και τώρα μιλάμε και πάνω από 5 εκατομμύρια.
1: Εκτόξευση, έτσι.
7: Με μια καλή απόδοση στο Μοντιάλ που όλοι στον κόσμο ψάχνανε αυτή η ψυχή, ο Μποζίνια, ποιος είναι.
1: Ναι. Αυτό γιατί, επειδή είναι παντελώς άγνωστος, επειδή είναι μεγάλο σε ηλικία ή όλα αυτά μαζί.
7: Δεν το ξέρανε. Ήταν το ότι έπιανε τα άπιαστα. Οπότε με τα social πλέον είναι η πηγή ενημέρωση, καλό ή κακό για τον κόσμο. Και έψαχναν να βρούνε ποιο είναι αυτό ο τύπο.
1: Επίσης έχει γίνει viral, αν έχω δει με τις τελευταίες ώρες, και ο προπονητής της Ιαπωνίας, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, γιατί έχει κάποιες μεθόδους, έχει κάποια ταμπελάκια στο πάγκο, γράφει κάποια νούμερα κωδικοποιημένα, κάπου διάβαζα, και αντί να καθυστερεί να κόβει το ρυθμό του παιχνιδιού και να σταματάει τους παίκτες του, βγάζει τα καρτελάκια με ένα συγκεκριμένο αριθμό που αντιστοιχούν σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο το ξέρουν μόνο οι παίκτες του.
7: Ναι, ναι, έτσι. Ωραίο αυτό. Ναι, και να πω για τους Ιάπωνες ότι σε κάθε Μοντιάλ, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, είτε στις κερκίδες, είτε στα πολιτήρια, με το λέω στο αγώνα, κάνουν σάρωση, όπως λέγαμε στο στρατό, μαζεύουν όλα τα πράγματά τους. Mm-hmm. Υπάρχουν φωτογραφίες στα social, νομίζω και του Μοντιάλ, που δέχονται τα αποδυτήρια της Ιαπωνίας μετά το τέλος του αγώνα πιο τακτοποιημένα από ό,τι τα βρήκανε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Και οι φίλαθλοι και οι παίκτες, βέβαια, ναι, στα πολιτεία, αλλά και οι φίλαθλοι στους δρόμους.
7: Που λες, τέλος πάντων, λες επαγγελματίες, είμαστε κουρασμένοι, ναι. Κάνανε σάρωση στα αποδυτήρια και ήταν πιο μαζεμένα από ό,τι ήταν πριν να παίξουν το παιχνίδι.
1: Πειθαρχημένος λαός με όλη τη σημασία της λέξης. Τώρα, τι περιμένουν το σημερινό πρόγραμμα, Δημήτρη?
7: Λοιπόν, ξεκινάμε 10 η ώρα, FBO Sport, Γαλλία, Σενεγάλη. Έτσι είναι, μπαίνουν οι Γάλλοι στη μάχη από την 1 η ώρα και με Άλεξ Πυρόπουλο στη μετάδοση. Μία η ώρα Ιράκ, Νορβηγία, στη Βοστόνη, Ηλίας Χριστιανόπουλος. Στις 4 τα ξημερώματα Αργεντίνη, Αλγερία, Ματσάρα, αυτό στο Κάνζας. Ματσάρα περισσότερο για την Αργεντίνη θα το έλεγα, και ο Γιώργος Πολύζος. Και τα ξημερώματα 7 η ώρα Αυστρία, Ιορδανία, Σαν Φραντίσκο, με τον Πουγιατζή να είναι στην μετάδοση στις 7 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Εμείς να μείνουμε εκτός σύνορων όμως, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί ο πόλεμος αυτός και η επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας είναι το άλλο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί στη σύνοδο της G7, παρουσίαση και του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου να σας σύνταξει για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
8: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συναντήθηκε και είχε μια καλή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και, όπως είπε, θα έχει και μια αργότερα, και είπε ότι η Ρωσία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία και, όπως είπε, τώρα που τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν θα ασχοληθεί και με τη μεσολάβηση στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πριν από λίγο ότι υπήρξε μια καλή συνάντηση των G7 και ότι όλοι οι ηγέτες κατέληξαν ομόφωνα στο ότι η Ρωσία δεν κερδίζει τον πόλεμο και θα πρέπει να καταλήξει σε μια συμφωνία. Όπως είπε ο Ζελένσκι, θα πρέπει να υπάρξει συνάντηση, αν γίνει, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από το χειμώνα. Τώρα, στόχος των υπολείπων ηγετών της G7 και κυρίως των Ευρωπαίων ήταν να κάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ, να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να εμπλακεί και πάλι στην ειρηνευτική διαδικασία της Ουκρανίας, αλλά κυρίως βεβαίως από την πλευρά για το συμφέρον της Ουκρανίας. Και να πούμε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του δηλαδή, μίας ώρας, όπου είχαν μία καλή συζήτηση.
1: Ναι, καλή συζήτηση. Τώρα αυτό βέβαια τι σημαίνει, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Έτσι.
8: Βεβαίως,
1: τι σημαίνει
8: βεβαίως.
1: Αυτό. Το καλή
8: και
1: συζήτηση.
8: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις από την Ρωσία και την Ουκρανία. Είχαμε και την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, αλλά είχαμε και επίθεση των Ουκρανών σε δηληστήριο στην περιφέρεια της Μόσχας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
22: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
9: Την Τετάρτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν και κυρίως από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 32 βαθμούς. Αντίθετα στα νότια και δυτικά τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες ή πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, ιδίως στα δυτικά-βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Η άνεμη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
7: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
6: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
7: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
6: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο.
7: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
6: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
7: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
6: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
7: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
6: Περικλής Κουκλάκης.
7: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
6: Αυτός είσαι.
7: Από επαγγελματίες.
6: Μου κόβεις την τύχη.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια σαν μάκινα, η μηχανή των ήχων εκπομπή έχει ξεκινήσει. Το εβδομαδιαίο σας ραντεβού με τη ροκ μουσική, τα παρακλάδια της και όχι μόνο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από τις φιλόξενες συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 τα FM, όπως επίσης και από το διαδίκτυο από το ertdeco.gr. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα έχουμε τη Φωτεινή Περβολιανάκη και στο μικρόφωνο και τη μουσική επιμέλεια ο Βάιος Χειμώνας. Και μετά το αναγκαίο introduction της εκπομπής, πάμε αμέσως σε μουσική. Το πρώτο κομμάτι για σήμερα μας έρχεται από τους Αμερικάνους The Decemberists.

Οι Αμερικάνοι The Decemberists λοιπόν, μέσα από το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους με τίτλο Castaways and Cut Outs, το οποίο κυκλοφόρησε το 2002, ακούσαμε το κομμάτι July July.

Παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλάζουμε λιγάκι ύφος. Πάμε σε πιο grunge μονοπάτια. Αυτή εδώ είναι η TAD, μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Inhaler, το οποίο κυκλοφόρησε το 1993. Ακούμε το κομμάτι Leafy Incline.

Και μετά του Stud πάμε μια δεκαετία πίσω, στο 1983, και στους Sacobilly Punk Rockers The Cramps, μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Off The Bone, το οποίο κυκλοφόρησε το 1983. Θα ακούσουμε το κομμάτι The Way I Walk.

και μετά τους The Cramps, και από τα 1983 πάμε στο Σωτήριο έτος 2023 και στους Gothic Rockers The Waning Moon, και έχουμε το κομμάτι Talisman από το The Waning Moon Album.

και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τους The Wanting Moon. Πάμε Ευρώπη και συγκεκριμένα Ιταλία, στο Τωρίνο της Ιταλίας. Αυτή εδώ είναι η Ponte del Diavolo και μέσα από το ολοκένουργιο άλμπουμ τους με τίτλο Fire Blades from the Tomb ακούμε το κομμάτι Covenant.

και μετά τους Ponte del Diavolo. Πάμε δίπλα σε εμάς στην Ελλάδα. Α, αυτή εδώ είναι η Ghostland, μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Dances on Walls, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018. Ακούμε το κομμάτι Lifeblood.

και μετά τους Αθηναίους Ghostland. Επιστρέφουμε πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή εδώ είναι η Casket Cassette, μέσα από το τελευταίο άλμπουμ τους με τίτλο Love Letters to Ghosts. Ακούμε το κομμάτι με τίτλο Drown.

παραμένουμε στην post-punk σκηνή. Πάμε όμως βορειότερα, στον Καναδά. Αυτοί εδώ είναι οι Traitors, και μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Horses in Abattoir, που κυκλοφόρησε το 2021, ακούμε το κομμάτι Ghost and the Storm.

και από τον Καναδά και τους Traitors. Ξαναπάμε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή εδώ είναι η Ministry. Και μέσα από το ολοκένουργιο άλμπουμ τους με τίτλο Opium for the Masses ακούμε το κομμάτι Cult of Suffering.

αλλάζουμε τελείως μουσικό ύφος, επιστρέφουμε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Πολωνία. Α, αυτή εδώ είναι η Space Lag. Και μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Memorial, το οποίο κυκλοφόρησε το 2021, ακούμε το κομμάτι Spring of the Abyss.

παραμένουμε σε post-metal, post-rock μονοπάτια. Αλλάζουμε όμως ήπειρο, πάμε πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή εδώ είναι η Russian Circles. Και μέσα από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο Γνώσεις, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι.

0: και αισίως φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή, το οποίο μας έρχεται από τους Αμερικάνους Phantogram. Αλλάζουμε τελείως μουσικό ύφος, πάμε σε πιο trip hop electronic rock μονοπάτια και θα ακούσουμε το κομμάτι Blackout Days μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Voices, το οποίο κυκλοφόρησε το 2014. Αυτή ήταν η εκπομπή Σον Μάκινα Μηχανή των Ήχων, η οποία μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις φιλόξενες συχνότητες της Earth Hanion στους 104 και 100,6 FM, όπως επίσης και από το earthdeco.gr. Σήμερα είχαμε στον ήχο τη Φωτεινή Περβολιανάκη.
1: Φωνώ η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέες δηλώσεις Τραμπ από το Evian της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7 για την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, ενώ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν σε επίσημη παρουσίαση τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα και υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα αποστείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει εάν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από τα $80 το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνο όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία Local Zone στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Το δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν η χώρα θα περάσει από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις 6 προτεραιότητες του κόμματος για τη βιομηχανία με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής και στα κίνητρα για επανεπενδύσεις, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο στάδιο της υποβολής ετοιμάτων εισήλθε η δίκη για τα Τέμπη, ενώ η συνέχεια θα δοθεί αύριο. Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις δηλώσεις συγγενών θυμάτων, τραυματιών και του ελληνικού δημοσίου, αλλά απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 700 εκατομμύριων ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας Τόμας Ρενιέρ. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Ανθή Λιφθιώτιδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
2: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά ήθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα άσπρα άλογα, το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την 3η 16 και την 4η 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
6: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
5: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
6: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
5: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
6: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
5: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
6: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
5: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
6: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
5: Περικλής Κουκλάκης.
6: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
5: Αυτός είσαι.
6: Από επαγγελματίες.
5: Μου κόβεις την τύχη.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Και ένα από τα κεντρικά θέματα αυτή την ώρα είναι ότι αναμένεται ζέστη τις επόμενες 2 εβδομάδες. Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν κυρίως κοντά ή λίγο πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ κατά διαστήματα δεν αποκλείονται υψηλότερες τιμές στα υπηρετικά τμήματα της χώρας. Έβλεπα και είναι το θέμα που περνάει πολύ. Νομίζω ότι μας απασχολεί πάντα πολύ ο καιρός για κάποιο περίεργο λόγο, αλλά είναι καλοκαίρι, οπότε πώς να το κάνουμε. Ζέστη θα κάνει.

δεκαετίας 70, Dreadlock Holiday, και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30. Ωστόσο, πριν πάμε για τις ειδήσεις, θέλω να κάνουμε μία στάση στη συνέντευξη που έδωσε στην Αργυρό Μποζόνη η Κατερίνα Γρέγου και έχει τίτλο στο Life: «Σε ένα κρατικό μουσείο δεν μιλάς με γλώσσα αφιψηλού». Αν θέλετε να την διαβάσετε, την βρήκα λίγο χρόνο και τη διάβασα χθες το βράδυ, και εκεί λέει ότι το EMST, για το οποίο ένα από τα παλαιότερα και πιο έγκυρα περιοδικά τέχνης, το Απόλλο, έγραψε ότι έχει γίνει από τα πιο συναρπαστικά μουσεία της Ευρώπης, μπήκε στη βραχία λίστα του European Museum Academy για το βραβείο του καλύτερου ευρωπαϊκού μουσείου της χρονιάς, μια διάκριση που δεν αφορά μόνο τα μουσεία σύγχρονης τέχνης. Και σε αυτή τη συνέντευξη λοιπόν η Κατερίνα Γρέγου λέει πως το πρώτο είναι ότι το κοινό την έχει διδάξει δύο πράγματα, και το πρώτο είναι ότι ο περισσότερος κόσμος που έρχεται στο μουσείο θέλει να βρει κάτι με το οποίο να μπορεί να συνδεθεί εγκεφαλικά, συναισθηματικά, κάτι που τον αφορά. Ήταν πολύ θετικό, λέει, το ότι το συνειδητοποίησα και στην πράξη, διότι από την αρχή της θητείας μου θεωρούσα ότι ο ρόλος ενός δημόσιου κρατικού μουσείου είναι να θίγει θέματα που αφορούν την κοινωνία και να πράττει με τρόπο που την αφορά. Δεν με ενδιαφέρει η τέχνη για την τέχνη, αν και δεν κάνω, λέει, ιεραρχήσεις των καλλιτεχνικών πρακτικών. Για μένα η πιο ουσιαστική τέχνη είναι αυτή που κοιτάει την κοινωνία και τον πολιτισμό, τον άνθρωπο, τη φύση, τη δημοκρατία με διεισδυτικό μάτι. Διότι οι καλλιτέχνες έχουν αυτό το μοναδικό χάρισμα, μπορούν να μας διδάξουν ή να μας δείξουν ή να μας αποκαλύψουν πτυχές της πραγματικότητας που μας είναι άγνωστες. Μας μαθαίνουν να διαβάζουμε πέραν των δεδομένων, και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε μαζί της.

είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να συνδεθεί με την τέχνη. Στην επίσκεψή του σε ένα μουσείο. Και πάμε τώρα για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ιβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ και τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Τόνισε ότι η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Από αύριο έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή και παράλληλο μηχανογραφικό να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

φίλα, στην επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής το απόγευμα της Τρίτης εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και δεν ξέρω αν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ή αυτές τις ημέρες γενικά έχετε σχεδιάσει μια ταινία σε κάποιο θερινό, αλλά μία από τις ταινίες που βγήκαν την Πέμπτη και αξίζει πραγματικά να δει κανείς είναι ο Ξένος του Φρανσουά Οζόν. Πραγματικά εξαιρετική ταινία σκηνοθετικά και από πλευράς εικόνας και τα κάδρα είναι τόσο ωραία και αξίζει πραγματικά να πάει κανείς στο σινεμά για αυτήν την ταινία του Οζόν. Γράφει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος ότι στο εκτυφλωτικό ασπρόμαυρο του Οζόν που αντιτίθεται πλήρως στα γυαλισμένα χρώματα του Βισκόντι όταν γύρισε το 1967 το ίδιο story με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, το μεσογειακό φως εξακολουθεί να θαμπώνει τον Μερσό, τον πρωταγωνιστή και ο Γάλλος σκηνοθέτης, σε μία από τις κορυφαίες στιγμές του. Δίνει με αισθαντικότητα τον αντιήρωα με ένα queer κλείσιμο του ματιού στη δικαιωματική αλαζονία του. Πραγματικά μία από τις πιο ωραίες ταινίες νομίζω της χρονιάς.

συγκλονιστικό ρόλο και Ρεμπέκα Μαρντέρ. Ο ξένος του Αλμπέρ Καμί στην πιστή κινηματογραφική μεταφορά του Φρανσουά Οζόν.

0: De tellement de gens, on te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Η ευτυχία δεν είναι στα χρήματα, λέει ουσιαστικά αυτό το τραγούδι. Ο μύθος του μικρού ψαρά, έτσι, είναι, έτσι λέγεται στα γαλλικά, Le Petit Pêcheur, Manon Lisa, ένα από τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν τον τελευταίο καιρό στη Γαλλία και έχουν κάνει πραγματικά αίσθηση, γιατί στην ουσία του λέει αυτό που οι άνθρωποι τελικά έχουν ανάγκη να ακούσουν ή αυτό που είναι η ουσία της ζωής, ότι δεν βρίσκεται η ευτυχία στα χρήματα όσο και να τα κυνηγάς. Η ευτυχία βρίσκεται στα μικρά, απλά, καθημερινά πράγματα, ακόμα και στη βαρεμάρα, όπως λέει το τραγούδι αυτό.

Συνήθως έτσι συμβαίνει στη ζωή, αλλά δεν είναι κανόνας. Θα θέλαμε να είναι και αλλιώς. After laughter comes tears. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5 και θα πάμε σε λίγο να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Ωστόσο ήθελα να σας θυμίσω, καθώς το έβλεπα τώρα, πως το 2001 βγήκε στις αίθουσες η Αμελή του Jean-Pierre Jeunet και γιορτάζοντας φέτος τα 25 της χρόνια επιστρέφει στις ελληνικές αίθουσες για να μας υπενθυμίσει ότι είναι η πιο feel good ταινία του 21ου αιώνα. Βγαίνει λοιπόν στις 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους και αν θέλετε να δείτε ξανά την Αμελή, γιατί φαντάζομαι ότι την έχετε δει, στο Cinéphilaire την Παρασκευή 19 Ιουνίου τρέχει διαγωνισμός στο Instagram του Κόσμος για διπλές προσκλήσεις, οπότε κάντε κλικ για να πάρετε μέρος. Κανονικά θα έπρεπε να ακούσουμε κάτι από το soundtrack της Αμελή που το έχουμε τόσο πολύ αγαπήσει, μία από τις επόμενες μέρες. Gotta get the light that's so dead and get the feel right. We tryna be nice to the facts, and when I'm sticking to the center of my similar ways. Γιατί νομίζω ότι είναι ένα από τα soundtrack που έχουν γράψει τόσα πολλά χιλιόμετρα μέσα μας. Είναι σαν να το έχεις ακούσει μόλις χθες. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με Raw Collective. In the Clouds, έτσι λέγεται αυτό εδώ. Μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα αποστείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Μπρεν στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, ενώ το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μέτρα για τη στέγαση και αυστηρότερες παρεμβάσεις κατά του παράνομου τζόγου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ακόμη εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και εκτίμησε ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Αναφερόμενος στην απρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Απάντηση για αυτό το θέμα έδωσε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδεικνύει επιφυλακτικότητα μόνον όταν οι αποφάσεις ευνοούν τους δανειολήπτες. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε και στο Earth News Radio και έκανε λόγο για μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για τη δημιουργία Local Zone στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάνος Πανάη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Το δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν η χώρα θα περάσει από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΣΕΒ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις 6 προτεραιότητες του κόμματος για τη βιομηχανία με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής και στα κίνητρα για επανεπενδύσεις, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο στάδιο της επιβολής αιτημάτων εισήλθε η δίκη για τα Τέμπη, ενώ η συνέχεια θα δοθεί αύριο. Το δικαστήριο έκανε δεκτές τις δηλώσεις συγγενών θυμάτων, τραυματιών και του ελληνικού δημοσίου, αλλά απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας Τόμας Ρενιέρ. Από αύριο 17 Ιουνίου έως και τις 30 του μηνός οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας απαραίτητου για την υποβολή μηχανογραφικού ή και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, με τη θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα άσπρα άλογα, το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την 3η 16 και την 4η 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
6: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
5: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
6: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
5: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
6: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
5: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
6: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
5: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
6: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
5: Περικλής Κουκλάκης.
6: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
5: Αυτός είσαι.
6: Από επαγγελματίες.
5: Μου κόβεις την τύχη.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Paint It Black σε μια πολύ πρόσφατη ηχογράφηση και διάβαζε ένα άρθρο για την ονειροπόληση που μοιάζει με αθώα απόδραση από την πραγματικότητα και όμως σύμφωνα με τους ειδικούς οι ιστορίες που πλάθει η φαντασία μας μπορεί να μαρτυρούν ανεκπλήρωτες ανάγκες αλλά και να γίνουν εργαλείο για την αυτοβελτίωσή μας. Και λέω εδώ είμαστε. Διάβαζα λοιπόν όπως η ονειροπόληση, τα ταξίδια που κάνει το μυαλό στο παρελθόν, σε κάποιο υποθετικό μέλλον ή και ιδανικές εκδοχές του παρόντος, είναι μία λέει από τις πιο συνηθισμένες νοητικές δραστηριότητες. Κάποιες έρευνες υποδεικνύουν ότι μπορεί να περνάμε έως και τη μισή μας μέρα ονειροπολώντας, ενώ οι ψυχολόγοι Matthew Killingsworth και Daniel Gilbert από το Πανεπιστήμιο του Harvard κατέληξαν πως οι άνθρωποι σκεφτόμαστε αυτό που δεν συμβαίνει σχεδόν το ίδιο συχνά με αυτό που συμβαίνει. Τι κερδίζουμε όταν κάνουμε τα δικά μας όνειρα? Αυτό λέει που κερδίζουμε είναι δημιουργικότητα, γιατί μας επιτρέπει να αναδυθούν λαμπρές ιδέες και λύσεις σε δύσκολα προβλήματα η ονειροπόληση. Πολλοί λέει συγγραφείς, καλλιτέχνες και επιστήμονες έχουν περιγράψει στιγμές έμπνευσης που γεννήθηκαν μέσα από τέτοιες περιπλανήσεις του νου. Προσφέρει έναν ασφαλή χώρο για να επεξεργαστούμε τις εμπειρίες μας και να εξερευνήσουμε επιθυμίες και φόβους και μας επιτρέπει να εξετάσουμε, λέει, πιθανά σενάρια για το μέλλον, χωρίς τον φόβο των συνεπειών ή να σκεφτούμε άλλες προοπτικές που θα ενισχύσουν την κοινωνική μας ενσυναίσθηση και ηθική κρίση. Μάλιστα.

Nobody Loves You. Δεν το λες αυτό το τίτλο του τραγουδιού και πολύ φιλικό προς το Χρήστη. Κούτιμαν και Ντέκελ τώρα, Let Your Love, καινούργιο τραγούδι από τα πολύ ωραία του τελευταίου καιρού.

2012 και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30. Στο μεταξύ έλεγα πως το φετινό Μουντιάλ είναι γεμάτο εκπλήξεις, λέει. Το Κουρασάο πέτυχε το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση ενάντια στη Γερμανία, κάτι που κανείς δεν περίμενε, και την επόμενη μέρα, λέει, ήρθαμε αντιμέτωποι με άλλη μια έκπληξη, με πρωταγωνιστή το πράσινο ακροτήρι αυτή τη φορά, που κατάφερε να πάρει την ισοπαλία από την Ισπανία. Αυτό σε ένα άρθρο που λέει 10 πράγματα που μπορεί να μην ήξερες για το πράσινο ακροτήρι. Εμείς εδώ βέβαια στο κόσμο ξέρουμε αρκετά για το πράσινο ακροτήρι, ξέρουμε και για τη μουσική που έχει δώσει. Κλείνει αυτή η παρένθεση και πάμε σιγά σιγά για τις 5:30. Πάμε για τις ειδήσεις σε τίτλους. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. Τώρα το σκεφτικά. 2-10-6-06-64-29, χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, για να συναντιόμαστε εκτός αέρα. Black Pumas, More Than a Love Song.

0: δικτύωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα, ενώ υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει να υποβάλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Αμερικανικό Κογκρέσο και υποσχέθηκε να τη διαβάσει μέχρι κεραία στον τύπο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Στα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές στο πολύ νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Από αύριο έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των Πανελλαδικών για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ή και παράλληλου μηχανογραφικού να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Maybe. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Es una cosa muy intensa.

Brass Lengster Ensemble και La Vida de los Uruguayos. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί αυτό το τραγούδι. Καλησπέρα ξανά. Τέταρτο τελευταίο ημέρο εκπομπής. Έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6.

Sacred Souls και Live For You, και καθώς το ακούγαμε θυμήθηκε μία ανάρτηση που είδα πριν μερικές ημέρες στο Instagram από το News247 που είχε τίτλο «Γιατί έχει γίνει trend, τάση δηλαδή, η ζωή χωρίς φίλους», και γράφει «Μια νέα και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τάση κάνει την εμφάνισή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με όλο ένα και περισσότερους δημιουργούς περιεχομένου να καταγράφουν την καθημερινότητά τους ζώντας μόνοι, χωρίς φίλους, συντρόφους ή οικογένεια στο πλάνο. Οι λεγόμενοι, λέει, influencers της μοναξιάς συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές, παρουσιάζοντας μια ζωή που μέχρι πρόσφατα πολλοί θα χαρακτήριζαν θλιβερή, αλλά σήμερα αρκετοί θεωρούν αυθεντική ή ακόμη και αξιοζήλευτη. Τα βίντεο ακολουθούν συνήθως ένα παρόμοιο μοτίβο. Ένας άνθρωπος επιστρέφει από τη δουλειά στο σπίτι του, τακτοποιεί σχολαστικά τον χώρο του, ετοιμάζει ένα απλό γεύμα, περνά χρόνο με το κατοικίδιό του και ολοκληρώνει τη μέρα του βλέποντας τηλεόραση πριν κοιμηθεί. Στα περισσότερα βίντεο τώρα, η έλλειψη φίλων ή κοινωνικών υποχρεώσεων παρουσιάζεται ως πλεονέκτημα. Οι influencers υποστηρίζουν ότι έτσι απαλλάσσονται από τις κοινωνικές πιέσεις και μπορούν να ζουν αποκλειστικά με τους δικούς τους όρους. Η καθημερινότητά τους περιλαμβάνει συνήθως απλές απολαύσεις, φαγητό μπροστά στην τηλεόραση, καθαριότητα, χαλάρωση και προσωπικό χρόνο. Και η δημοτικότητα αυτών των βίντεο έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με το τι αποκαλύπτουν για τη σύγχρονη κοινωνία. Ορισμένοι θεωρούν ότι αντικατοπτρίζουν ένα κόσμο που η τηλεργασία, η απομόνωση και η ψηφιακή επικοινωνία έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κοινωνικοποιούνται. Άλλοι βλέπουν σε αυτή την τάση μια ένδειξη ότι η τεχνολογία έχει υποκαταστήσει παραδοσιακές κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώνονταν επί αιώνες. Η οικονομία λοιπόν της μοναξιάς φαίνεται πως έχει πλέον βρει τη θέση της και στα social media, μετατρέποντας μια κάποτε ανεπιθύμητη κατάσταση σε ψηφιακό προϊόν με φανατικό κοινό, γράφει η δημοσίευση. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε δει, έχετε παρατηρήσει αντίστοιχες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάπως, αν το καλοσκεφτείς, θα πεις πως είναι ένα από τα ανησυχητικά σημεία των καιρών.

Αυτός ο ήχος που κάνει εντελώς καλοκαίρι Μπράνκο και Νεσαρούα. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα έρθει για το επόμενο 2 ώρες η Κλαουντία Μάτολα, οπότε μείνετε μαζί της. Εμείς αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί εδώ στο Κόσμος 93,6. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα.

0: σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και η Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σέζερμεν για το ξεκίνημα. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Κόσμος 93,6 πάντα. Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ένα road trip μουσικό που συναντιόμαστε καθημερινά με εκτέλεση καινούρια του 2026 που έχει το ενδιαφέρον της, γιατί είναι κάτι που δεν περιμένεις να ακούσεις. Το Painted Black, έτσι ας πούμε, από Genesis Owusu. Γκάνα, Αυστραλία, καλώς ήρθατε. Όπου και αν βρίσκεστε, το soundtrack είναι ένα. Είναι κόσμος. Και μέσα από το erteco.gr ακούς διαδικτυακά, live και on demand.

Painted Black λοιπόν στο 2026. Υπέροχη βραδιά ήταν η συναυλία του Chris Isaac. Πάρα πολύ ευχάριστος. Έτσι γιατί τον έχουμε συνδυάσει με όλα αυτά τα τραγούδια, τα ερωτικά, τα θλιμμένα πολλές φορές, τις μπαλάντες του Chris Isaac. Και όμως έχει πάρα πολύ χιουμόρ, είναι πάρα πολύ ευχάριστος τύπος και δημιούργησε ένα πολύ ωραίο κλίμα στο θέατρο Λεγαβητού με το αεράκι. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Ευγενέστατος, πολύ γλυκός, περπάτησε μέσα στο κοινό, τραγούδησε τα πάντα, εκπλήξεις πάρα πολλές είχε η βραδιά. Έπαιξε και λίγο παραπάνω. Συμβαίνει αυτό, έτσι, η ενέργεια του καλλιτέχνη να αγκαλιάζει όλο τον χώρο, να παίρνει την ταυτότητα αυτή η βραδιά, έτσι.

Bad Bad Thing, λοιπόν, υπέροχη βραδιά που θα τη θυμόμαστε πολύ, και τα φανταχτερά του ρούχα του Chris Isaac που έκανε χιούμορ και για τα ρούχα που φορούσε, ότι ευτυχώς που είμαι μουσικός, λέει, και είμαι στη σκηνή. Αλλιώς δεν μπορούσα να περπατάω με αυτό το κουστούμι στο κέντρο της Αθήνας. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, και η έκπληξη της βραδιάς ήταν ότι ο μπασίστας του που είχε φοβερό κιθαρίστα. Έπαιζε υπέροχα ο κιθαρίστας του. Καλά, εννοείται τώρα, όλη η μουσική που έκπληξη της βραδιάς ήταν ότι ο μπασίστας του που είχε φοβερό κιθαρίστα. Έπαιζε υπέροχα ο κιθαρίστας του. Καλά, εννοείται τώρα.

κέρδισαν Grammy Alison Krauss και Robert Plant. Ήταν έκπληξη καλή αυτή της βραδιάς. Τέτοιες εκπλήξεις τα έχουμε με την Beth Hart, να ξέρετε, 1η Ιουλίου.

Killing the Blues, λοιπόν, Roland Sally και η έκπληξη της βραδιάς, συναυλία του Chris Isaac. Τέτοιες εκπλήξεις το έχουμε πει ότι θα κάνει και Beth Hart 1η Ιουλίου σε ένα υπέροχο live στην ίδια τοποθεσία στο Θέατρο Λυκαβητού, που για κάποιο λόγο πάντοτε έχει ένα όμορφο αεράκι και θα είναι σίγουρα μια υπέροχη συναυλία. Και η Beth Hart μας έκανε την έκπληξη την τελευταία φορά που την είδαμε να ερμηνεύσει αυτό εδώ το τραγούδι, το υπέροχο, Bobby Bland, I'll Take Care of You, σίγουρα θα το ερμηνεύσει 1η Ιουλίου και όχι μόνο.

αξέχαστη ερμηνεία της Beth Hart, που δεν θα βρίσκεται πάνω σε stage, να το ξέρετε, στο θέατρο Λεκαβητού. Θα είναι σε απόσταση αναπνοής από τους θεατές, στο κύλο του θεάτρου. Εκεί θα βρίσκεται και θα είμαστε τριγύρω εμείς, δίπλα στην Beth Hart, τη στιγμή που θα ερμηνεύει όλα τα όμορφα κομμάτια. Εμείς πάμε να την ακούσουμε στο Wonderful World από το καινούριο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε 17 Ιουνίου. Beth Hart.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, στο Birkenstock, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Τάχτ Ραβανσί. Το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στην Βουλή, μεταξύ άλλων παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο και αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει την θέση του εκπροσώπου τύπου με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν οι βουλευτές Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κωνσταντίνος Μπάρκας. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου ζήτησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Από αύριο μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται οι υποψήφοι των πανελλαδικών να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν τον προσωπικό κώδικο ασφαλείας. Καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Sky Newman στο 2026 σε ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Απογευματάκι Τρίτη είναι Κλάουντια Μάτωλα σε ένα road trip μουσικό. Στο μικρόφωνο στις μουσικές μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Τίμπος Δωράδος, Χουλιέτα Βένεγκα στο 2026 και αυτό το άλμπουμ. Πολλά πολλά τα άλμπουμ της χρονιάς. Και γι' αυτό είμαστε εδώ παρέα να τα ακούμε μαζί και φυσικά πολλά θα τα δούμε και live.

Leftover cuties, αυτό το You Are My Sunshine. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber. Με ένα απλό search κάνεις κόσμος, γράφεις 93,6 Κόσμος Radio. Και διαβάζουμε και στο Viber τα μηνύματά σου. Follow σε σελίδες στα social media. Rolling Stones in the Stars. Foreign Tanks με νέο άλμπουμ στο 2026 Stones. Ό,τι και να λένε όλοι, συνεχίζουν εκεί.

The Stars, στα αστέρια βρίσκονται οι Rolling Stones με το καινούριο τους άλμπουμ. Η Olivia Rodrigo μίλησε για το άγχος που είχε ως headliner στο Glastonbury, λογικό, γιατί δεν είναι και σε αυτό το level η Olivia Rodrigo. Εντάξει, είναι στο πικ της καριέρας της, αλλά είναι δύσκολο, σκληρό να είσαι headliner στο Glastonbury με τόσο κόσμο. Δυσκολεύτηκε, ζορίστηκε μέχρι να βγει στη σκηνή, γιατί δεν είχε γεμίσει και ο κόσμος, γιατί μεταφέρεται ο κόσμος και σε διάφορα άλλα stages, και εκεί που είναι το Pyramid Stage, που είναι το κεντρικό, ήταν άδειο όταν ήταν να ξεκινήσει το 2025 την συναυλία της, και τραγούδησε, βγήκε στη σκηνή με τον Robert Smith, τον Cure, ερμήνευσαν παρέα το Friday I'm in Love. Ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες, λέει η Olivia Rodrigo, αλλά και όλοι οι καλλιτέχνες έχουν ένα άγχος μεγάλο όταν να βγουν στο Glastonbury, και όχι μόνο, παντού, και μεγάλοι καλλιτέχνες, όσες να βρεις και να έχουν κάνει. Can't catch me now, Olivia Rodrigo.

Can't Catch Me Now, λοιπόν, ακούσαμε την Ολίβια Ροντρίγκο και να μεταφερθούμε από ένα απλά όμορφο τραγούδι στα τραγούδια που γράφουν μια τεράστια ιστορία. Και από τα λίγα πράγματα που μπορούμε να πούμε για αυτό το τραγούδι, που σαν σήμερα το 1965 το ημερολόγιο έδειχνε 16 Ιουνίου, όταν μπήκε ο Bob Dylan στην Columbia Studios, Columbia Recording στη Νέα Υόρκη, για να το ηχογραφήσει ένα τραγούδι που θα έγραφε αργότερα ιστορία, όπως και σχεδόν όλα όσα έχει γράψει, να λέμε την αλήθεια. Οι στίχοι ήρθαν από ένα μεγάλο κείμενο που έγραψε ο Dylan τον Ιούνιο του 65, επιστρέφοντας εξαντλημένος από μια περιοδία στην Αγγλία. Το περιέγραψε ως ένα κομμάτι εμετού ουσιαστικά, γιατί ήταν γεμάτο μίσος, 20 σελίδες, το οποίο στη συνέχεια το συμπίκνωσε σε 4 στροφές και ένα ρεφρέν. Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων που έγιναν σαν σήμερα, 16 Ιουνίου έδειχνε το ημερολόγιο του 1965, το τραγούδι έγινε από ένα βάλς που δεν πήγε πολύ καλά σε 3/4, σε ένα δυναμικό ροκ 4/4 κομμάτι. Ο Al Kooper ήταν που αυτοσχεδίασε στο εκκλησιαστικό όργανο, που έγινε και λίγο χαμούλης, γιατί ήταν ανησύχος στην αρχή, δεν ήθελαν να το βάλουν καθόλου. Η Columbia δίσταζε να το κυκλοφορήσει λόγω της μεγάλης διάρκειας του ηλεκτρικού ήχου. Δεν τους άρεσε και αυτό του Al Kooper που έβαλε, που είναι το σήμα κατά τεθέν. Μόλις τα ακούσετε θα καταλάβετε. Και ένα αντίγραφο διέρευσε σε ένα κλαμπ και οι DJs άρχισαν να το παίζουν και η εταιρεία αναγκάστηκε να το κυκλοφορήσει πιο γρήγορα. Έφτασε στο νούμερο 2 μεταμορφώνοντας την εικόνα του Dylan. Έφυγε δηλαδή από το folk τραγουδιστή σε αυτό και μπήκε στη λίγα των rockstar. Και αντίθετα με τις συμβατικές επιτυχίες εποχής που μιλούν για αγάπη, αυτό το τραγούδι εκφράζει δυσαρέσκεια, ηρωνία, εκδίκηση. Είναι ένα κεντρικό πρόσωπο, μια μοναχική γυναίκα της υψηλής κοινωνίας που αναγκάζεται να παλέψει για την επιβίωσή της στον πραγματικό κόσμο. Φεύγει δηλαδή από τα λούσα και πρέπει να βρεθεί και να παλέψει στην πραγματική ζωή. Και παρά την εμφανή πικρία των στίχων, το τραγούδι δείχνει και μια μορφή συμπόνιας. Ότι η απώλεια προσφέρει, είναι μια λυτρωτική εμπειρία.

Έλεγε, πάντα λέει ότι πρέπει να προσέχει κανείς όταν ανεβαίνει, ποιους συναντάει και πώς συμπεριφέρεται όταν κατέβει. Μιλάει για τη γυναίκα που τα χάνει όλα, βρίσκεται σαν ένα Rolling Stone. Και όταν δεν έχεις τίποτα, δεν έχεις και τίποτα να χάσεις, λέει ο Ντίλαν μέσα.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, 16 Ιουνίου του 1965, ηχογραφείται ένα από τα πιο επιδραστικά τραγούδια. Ο Springsteen είχε πει ότι όταν το άκουσε για πρώτη φορά, ήταν η στιγμή που άνοιξε το μυαλό του, η πόρτα του μυαλού του, αλλάζοντας για πάντα το πρόσωπο του rock and roll στο μυαλό του. Paul McCartney είχε δηλώσει ένα από τα αγαπημένα τραγούδια. Και ο Ζάπα είπε ότι όταν το άκουσε ήθελε να τα παρατήσει, γιατί σκέφτηκε ότι εντάξει, δεν υπάρχει κάτι άλλο να γραφτεί. Ό,τι ήταν να γραφτεί, γράφτηκε με το Like a Rolling Stone. Και ο Dylan το 66 είπε ότι ένα φάντασμα, λέει, είναι σαν ένα φάντασμα να κατέβηκε, να του έδωσε το τραγούδι, να επέλεξε αυτόν και να φύγε το φάντασμα αυτό. Απλά ήθελε ο Dylan να πει αυτό το τραγούδι. Έτσι ένιωθε. Έτσι νιώθουν πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες όταν έχουν γράψει πολύ μεγάλα τραγούδια. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον κόσμο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.

0: Insect Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

στον αέρα μας. Βρεθήκαμε στη Βραζιλία λίγο μετά τις 7, στη δεύτερη ώρα παρέα εδώ στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στις 93,6. Απογευματάκι Τρίτης. Κλάουδια Μάτουλα εδώ σε ένα road trip μουσικό με τον Χρήστο Βιουκλάκη απέναντί μου να ρυθμίζει τον ήχο και Αντζελίκη Τζο στο 2026. Έρχεται με νέο άλμπουμ A Color Show και δίνει κουράγιο σε όλους. You can, μπορείς. Αν θέλεις κάτι, μπορείς να το κάνεις, λέει Αντζελίκη Τζο. Έτσι λέει και ο Χρήστος Βιουκλάκης, η συμβουλή της μαμάς του. Όλα τα μπορείς, του είπε, και τα μπορείς τα περισσότερα, λέει, δεν το ρώτησα. Μπορούμε παραπάνω από όσο νομίζουμε σίγουρα.

You can, λέει η Αντελίκη Τζο. Τα πάντα μπορούμε και αυτό που θεωρείς ότι δεν μπορείς να φτάσεις, το αδύνατο, και αυτό μπορείς. Μακάρι. Το έχει δει και η Αντελίκη Τζο. Η προσπάθεια μετράει πάντως. Να μην πει κανείς ότι δεν προσπάθησε.

Three Little Birds and the Lamar Lee Booker και Taj Mahal εδώ στον κόσμο στους 93,6 σελίδες στα social media υπάρχουν, ακολουθείς, κάνεις like σελίδες μας, μπαίνεις στο rteco.gr και ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί. Ο Clapton τα λέει πάρα πολύ όμορφα, απλή κοινή λογική και είναι και πολύ συναισθηματικός άνθρωπος. Τοποθετήθηκε πολύ όμορφα για ένα τραγούδι του δυνατό. Διαφωνεί με καλλιτέχνες που παθαίνουν κάτι, κάπως εγκλωβίζονται στη μεγάλη τους επιτυχία και δυσυχαίνονται, όπως ο Kurt Cobain που έλεγε ότι θέλει να πετάξει την κιθάρα του από το παράθυρο για το Smells Like Teen Spirit. Ο Tom York έχει βρήσει το κοινό κανονικότατα επειδή ζήτησαν το Creep. Και πολλοί καλλιτέχνες, και ο Townsend και διάφοροι καλλιτέχνες που για κάποιο λόγο νιώθουν ότι τους κατατρέχει μια επιτυχία και δεν μπορούν να βγουν από αυτή, γιατί δεν αγαπάει το κοινό για τα άλλα τραγούδια, που δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται κανείς έτσι να πνίγεται χωρίς λόγο. Είναι μια αντίδραση που το έχουν αυτό πολλοί καλλιτέχνες. Αλλά ο Eric Clapton έχει πει ότι είναι ένα τραγούδι προσωπικό που μπορεί να μετατραπεί, εντάξει, σε μια εμπορική υποχρέωση η οποία εκτελείται περισσότερο για τις προσδοκίες του κοινού παρά για καλλιτεχνική εκπλήρωση, και το καταλαβαίνει αυτό. Αλλά δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη. Εκείνος είναι περήφανος για τα τραγούδια του, τα γνωστά, και μάλιστα μένει έκπληκτος με ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Το λατρεύει και κάθε φορά που το ακούει θυμάται πόσο δύσκολο είναι να παιχτεί live, γιατί έχει κόντρα μελωδίες, οι φωνητικές. Η μελωδική γραμμή, οι καλλιτέχνες που παίζουν μέσα, είναι πολύ δύσκολο να το κάνουν, να συντονιστούν, ότι ακόμη και μέχρι σήμερα δυσκολεύεται στο live. Είναι ένα τραγούδι που με έναν τρόπο μιλάει για μια αέρα της ζωής του σημαντική, και μοιραία έγινε και κάτι που έχει αποτυπώσει ένα σημάδι στο χρόνο, μια αέρα ολόκληρη και για όλους εμάς, και το νιώθει, λέει αυτό ο Clapton, τη στιγμή που παίζει εισαγωγή, ανατριχιάζει ολόκληρος, καταλαβαίνει ότι έγραψε κάτι timeless, κάτι που ο χρόνος δεν μπόρεσε να το πάρει μαζί του, να το σκοτώσει. Είναι ένα τραγούδι που όλες οι στιγμές των ανθρώπων έχουν μπει μέσα σε αυτό σαν ένα κανάλι. Και από αυτήν την live εκτέλεση που αγαπήθηκε πολύ, μέχρι την original που κάνει έστω και σαν εισαγωγή τους ανθρώπους

σύζυγο του Τζορτζ Χάρισον, την οποία αγαπούσε κρυφά, την ερωτεύτηκε. Χώρισε ο Χάρισον το πεχάρισμά σου, παντρεύτηκε μετά ο Έρικ Κλάπτον και τώρα έχει παρεξηγηθεί η Πάτι Μπόιντ, γιατί στην ταινία των Beatles που γίνεται δεν την πήρε κανένας να την ρωτήσει που θα παίξει μια κοπέλα το χαρακτήρα της. Να πω, να τη συμβουλέψω, λέει, να με ρωτήσουν κάποια πράγματα, αν ισχύουν, πώς να δει. Δηλαδή με έβγαλε, λέει, στην απέξω. Και δεν το βρίσκω πολύ σωστό. Δεν έχει και άδικο. Δεν έχει και άδικο. Δεν ξέρω γιατί η παραγωγή δεν ρώτησε την Πάτι Μπόιντ. Τόσα τραγούδια έχουν γράφει για την Πάτι Μπόιντ. Τρία μόνο των Beatles. Ένα του Clapton και το Something είναι για την Πάτι Μπόιντ των Beatles.

Και αυτό που θα νιώθουν έτσι ο Paul McCartney τώρα να γράψουν το Eleanor Rigby. Αλλά έχει το Wonderful Tonight, είναι για την Patty Boyd, το Something, των Beatles, το Layla. Καλό θα ήταν να μιλήσει και η Patty Boyd να πει τα δικά της. Ποιος ξέρει τι και πώς. Gitkin στο 2026. Where the South Winds Wail και Night Tripper.

με το Night Tripper. Ο Μάνου Τσάου λοιπόν, που μιλάει αυτό στο τραγούδι του στο Mr. Bobby, που παρακαλάει κάπως, κάνει μια προσευχή στον Bob Marley να δώσει λίγο μουσική να τραγουδήσει, γιατί αυτός ο κόσμος κοντεύει να αποτρελαθεί τελείως. Έχουμε φτάσει σε μια απίστευτη δυστοπία και ο Bob Marley θα μας σώσει, κάτι τέτοιο, σε μια υπερβολή. Η Playing for a Change Band, αυτή η μουσική που μαζεύονται παρεάκι και ταξιδεύουν όλο τον πλανήτη και μαζεύουν και άλλους μουσικούς, κάτι που έκανε και ο Μάνου Τσάου πάρα πολλά χρόνια, μαζεύουν μουσικούς του δρόμου, και οι Playing for a Change μαζεύονται και παίζουν σε κάθε γωνιά της γης. Το 24 ερμήνευσαν παρέα το Mr. Bobby με το Μάνου Τσάου. Playing for a Change.

0: 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος 93,6.

Ακρογιαλιές Δειλινά ακούσαμε από η Mobile D. 8 παρα 25 απόγευμα Τρίτης, εδώ στον κόσμο είστε συντονισμένοι στους 93,6. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Μέχρι τις 8 για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα και ο Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο μας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Airteco.gr, όπου και αν βρίσκεσαι διαδικτυακά, ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast του κόσμου.

Song από την Etta James. Στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου βρίσκεται πλέον ένα μοναδικό παγκάκι εργοτέχνης με σκοπό να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση γύρω από τη φιλοζωία, να τιμήσει τα ζωάκια. Συντροφιά χωρίς ορούς λέγεται, και έτσι ένα απλό χρηστικό στοιχείο δημόσιου χώρου μετατράπηκε σε κάτι παραπάνω από σημείο ξεκούρασης. Είναι σημείο στοχασμού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που προβάλλει τον ιδιαίτερο δεσμό ανθρώπων και ζώων συντροφιάς και τη μοναδική σχέση αγάπης και αφοσίωσης που έχουν μεταξύ τους. Ένα σκυλάκι λοιπόν και ένα γατάκι, αγαλματάκια πάνω σε ένα παγκάκι ιδιαίτερο που αεράζει στην παραλία του Φαλήρου, βλέπεις τη θάλασσα και αγκαλιάζεις τα

Άννε Μπρουν, βρεθήκαμε στην Νορβηγία. Η Florence έρχεται, η Florence and the Machine, 14 Ιουλίου, μία μέρα πριν από τους Cure. Cure και η Florence στο ΟΑΚΑ. Και εμείς θα απολαύσουμε τις πολύ ωραία εκτέλεση. Stand by me από τη Florence.

Florence, θα δούμε Florence. Μία έρευνα έδειξε ότι τα ζευγάρια που κάνουν νέα πράγματα μαζί είναι πιο ευτυχισμένα, όχι τα πιο ρομαντικά. Δηλαδή η έρευνα έδειξε ότι δεν είναι ο ρομαντισμός στα κεριά, το δείπνο που κρατούν τη ζωντανή τη σχέση, αλλά οι νέες απρόβλεπτες εμπειρίες. Κάτι που κάποιος μπορεί να κάνει μαζί, ένα καινούριο μέρος, μια δραστηριότητα που δεν έχει ξανακάνει. Η έκπληξη φέρνει τον έρωτα, κάτι καινούριο δηλαδή στη δραστηριότητα, στην καθημερινότητα και όχι απαραίτητο τα κεριά, το δείπνο και τα ρομάτζα. Όλα μαζί, αν τα συνδυάσει κανείς, καλύτερα ακόμα.

Apartment. Ένα διαμέρισμα θέλει η Σιλεμπάση. Πολύ μπροστά η Σιλεμπάση. Από το 2009 το λέει, σε τραγούδι βέβαια του Rufus Wainwright. Βραδάκι έρχεται Τρίτης 16 Ιουνίου, δείχνει το ημερολόγιο. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο της μουσικής του κόσμου. Ο Χρήστος Βουγιοκλάκης φράζει τον ήχο μας και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Μείνετε εδώ, συντονιστείτε και μέσα από το rteco.gr για να ακούτε διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Ο κόσμος δίπλα σου όπου και αν είσαι. Νένα Σιμών, Ντεζιρέ, το remix for women. Φιλιά, εμείς τα λέμε αύριο.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Jones Hard. Αυτή είναι η Olive Jones. Πρέπει να ξεκινήσουμε μελωδικά και όμορφα, γιατί είναι νομίζω και η ώρα και η μέρα τέτοια που σηκώνει να ακούσουμε έτσι κάτι όμορφο και μελωδικό. Είναι Τρίτη, είναι 16 Ιουνίου. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Πέραντί μου ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου κι αν βρίσκεστε. Αρχίσαμε με κάτι μελωδικό, να πάμε σε κάτι ρυθμικό.

Λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί κοντά πριν από 90 και πλέον χρόνια, 92 χρόνια. Τελευταία φορά, την πρώτη φορά που το έγραψαν και ακούστηκε από τον Cole Porter ήταν το 34. Ήταν το 1934, φίλες και φίλοι, στο Broadway Show, στο Anything Goes. Τώρα, το ότι το πήρανε όλοι και το τραγούδισαν και το ερμήνευσαν όλοι, την version, την τηλεοπτική, το 36. Το πήραν όλοι και το έκαναν όχι επιτυχία. Νομίζω ότι είναι ένα. Δεν υπάρχει jazz standard. Είναι signature song, όπως το λένε. Είτε όπως το τραγούδισε η Dolly Parton, είτε όπως το τραγούδισε η Ella Fitzgerald, ο Τορμέ που πήρε και Grammy με αυτήν την εκτέλεση. Και φυσικά ο All Blue Eye, ο Frank Sinatra. Είναι το I Get a Kick Out of You. Τι ωραία. Όπως ακριβώς και αυτό το αφιέρωμα που έχει κάνει στο Κουλβάιλ το live. Ο Rufus Wainwright.

Όσο φορές και να ακούσω αυτό το τραγούδι, το I'm a Stranger With Myself, από τον τελικά το κομμάτι του Kurt Vile, όταν το ακούσα από τον Rufus Wainwright, θες να το βάζεις μια φορά την ημέρα για να πηγαίνουν όλα όπως πρέπει. Rufus Wainwright, όταν μπήκε και ανέβηκε πάνω σε αυτόν τον ήχο, ασχολήθηκε με αυτόν τον ήχο ανεξάρτητα αν έχει ηχογραφήσει 10-11 στουδιακά άλμπουμ, συλλογές, soundtrack, τα πάντα, με δύο κλασικές όπερες, και έχει μελοποιήσει και μια σονάτα του Shakespeare και ένα θεατρικό έργο του Robert Wilson. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς που κάνει του ταιριάζει περισσότερο από όλα. Αν και οι μελωδίες του Rufus Wainwright είναι πραγματικά εντυπωσιακές, αλλά μπράβο του σε αυτό που κάνει και σε αυτόν τον ήχο που μελοποιεί. 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο μας εδώ στο στούντιο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτεκό της δημόσιας ραδιοφωνίας. Αυτή είναι η Tinder Sticks. Μας θυμίζουν το καλοκαίρι είναι εδώ.

This Fire of Autumn, αυτή είναι η Tinder Sticks. Tinder Sticks, σου είχαμε δει και στην Αθήνα. Έχουν έρθει αρκετές φορές, αλλά αγαπάνε ιδιαίτερα την χώρα μας. Είχαν δώσει και ένα πολύ ωραίο live για τα 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 30 νομίζω.

έτσι. Εγώ πάω στον Ιούλιο από τώρα. Διαγωνισμός λίγη την Πέμπτη. Να έχετε το νου σας. Μπαίνετε μέσα στα social media, στο Instagram. Στο Facebook έχουμε διπλές προσκλήσεις για το General του Buster Keaton. Buster Keaton, φίλες και φίλοι, ο βουβός κινηματογράφος σε όλο το μεγαλείο. Και βέβαια live soundtrack από τον πιανίστα, από το Στάθη Άνινο, την Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου. Διαγωνισμός λίγη και αυτός την Πέμπτη το μεσημέρι. Έχουμε πολλά και ωραία πράγματα. Και Indra Kane live με τον τίτλο Blue. Indra Kane και Θοδωρής Κονόμου στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής στο Σάββατο 20 Ιουνίου στο Instagram. Καλό είναι λοιπόν, για να μην τα λέμε όλα αυτά, γιατί έχουμε προσφορές, έχουμε προσκλήσεις για τα πάντα. Μπαίνετε λοιπόν μέσα στο Facebook, στο Instagram. Βλέπετε που είναι τα Reels. Κάνετε αυτόματα, γράφετε το σχόλιο σας, γράφετε το μήνυμά σας. Αν κερδίσετε, ενημερώνεστε πάντα με προσωπικό μήνυμα και έρχεται προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις.

Αυτό λοιπόν είναι το Μπονιά. Αυτή είναι η Φατουμάτα Ντιαρά. Φατουμάτα Ντιαρά έχει κυκλοφορήσει και καινούριο εξαιρετικό άλμπουμ. Το ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως καινούριο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό στο σύνολό του, έβγαλε και ο Ντεζιεζή. Είπαμε αυτό το intro μου θυμίζει πάρα πολύ Supremes. Έχουμε να πούμε και την επόμενη ώρα και μετά και για το Lamont Dozier, που είναι η τιμητική του σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 41 γεννήθηκε ο άνθρωπος που άλλαξε τη soul, τη funk και τον ήχο της Motown. Και αυτός λοιπόν είναι ο Ντεζιεζή από τη γαλλική Πολυνησία με καταγωγή, αλλά μένει, έχει μεγαλώσει στη Γαλλία, στην πόλη του Φωτός, στο Παρίσι. Και στείλει και παλιά εδώ πέρα στο Κόσμος και mix it εξαιρετικά.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ντεζιεζή από το νέο του άλμπουμ So Good. Βάζοντας το trip hop, βάζοντας τη hip hop πολλές φορές μέσα στον ήχο του και βέβαια όλες αυτές τις μουσικές που μας φέρνει από τη Γαλλία.

0: 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα.

Calypso Blues από την Nene Vasquez και Mo Horizons στο Remix. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,635 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου. Πάντα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται εδώ μαζί σας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακούω τώρα τη διαφήμιση εδώ που την ακούγαμε όλοι στον αέρα για το Bollywood Festival, για τα 12 χρόνια που βρίσκεται το Bollywood Festival και έρχεται για άλλη μία χρονιά στην Αθήνα και βέβαια διοργανώνεται στο θέατρο Δώρα Στράτου. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ. Εγώ βρέθηκα εκεί και πέρυσι και πρόπερσι. Φίλες και φίλοι, είναι εντυπωσιακό. Καταρχήν είναι εντυπωσιακό γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο όχι μόνο με την ινδική κουλτούρα, αλλά με τον ινδικό πολιτισμό, με αυτό που ονομάζουμε εμείς στην κυριολεξία Bollywood, και με το φαγητό και με τις γεύσεις και με το άρωμα. Είναι multicultural, με competition highlights, με εξαιρετικά shows, με εξαιρετικά live, με workshops και με δύο μεγάλα show όπως διαβάζω αυτή τη στιγμή και στο δελτίο τύπου. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει να πάρει κανείς τα παιδιά του, τους φίλους του, τις φίλες του, την οικογένειά του και να πάει μια βόλτα από τη Δώρα Στράτου. Εδώ βλέπω και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή με αυτό το μεγάλο show που γίνεται. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει μέσα στο καλοκαίρι σε έναν ωραιότατο χώρο, γιατί το θέατρο που γίνεται και το F-Hill Session στην Δώρα Στράτου, στο λόφο του Φιλοπάπου, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει πραγματικά να πάτε να το δείτε. Έχει απ' έξω περίπτερα, έχει απ' έξω γεύσεις, έχει ένα άρωμα που σε παραπέμπει και σε πάει κάπου αλλού. Όλα αυτά για το θέατρο Δώρα Στράτου που φιλοξενεί το 12ο Bollywood Festival. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε. Και αυτή είναι η Έλα Λάγκλεϊ.

που είναι εδώ live, η Μόλα φέρνει παρέα με την Gloria Trevi. Είχαν βγει και σε περιοδεία πριν από μερικά χρόνια και διάβαζα σήμερα γενικά πάρα πολλούς καλλιτέχνες από την Latin μουσική σκηνή, και τον Καμίλιο και τον Φονσέκα και τον Χουάνες και τον Κάρλος Βίβες βέβαια, να μιλούν για το ποδόσφαιρο, για αυτήν την ομογενοποίηση των λαών και πολύ περισσότερο για αυτό το spirit, επειδή βρίσκεται μετά από πολλά χρόνια το World Cup και μέσα στο Mexico City, και φυσικά όλοι αυτοί φωνάζουν πάρα πολύ δυνατά «Vamos Colombia». Όλα αυτά για το Mundial που μπορεί να είναι αργά το βράδυ, ξημερώματα πολλές φορές, αλλά όταν αρχίσουν τα παιχνίδια όμως, φίλες και φίλοι, και γίνονται πιο ζεστά και αρχίζει το πράγμα να ζωηρεύει, γιατί έχει φέτος και φάση το 32 και το 16, γιατί έχουν πολύ περισσότερες ομάδες, να είστε σίγουροι ότι αν έχει πιάσει ζέστη δυνατά το βράδυ θα ακούσετε τηλεοράσεις αν έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι. Σε αυτό να είμαστε σίγουροι. Και αυτό είναι το νέο κομμάτι της Taylor Swift. Μ' αρέσει πάρα πολύ, από το Toy Story 5. I knew it, I knew you. Μου θυμίζει την παλιά καλή Taylor Swift όταν ξεκίνησε να τραγουδάει country. Και ωραίο τραγούδι. Και ωραίο φυσικά το Toy Story.

Αυτή λοιπόν είναι η Taylor Swift. I knew you. Αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι που έχει ανέβει στην κορυφή στο Billboard. Είναι πολύ ωραίο. Γιατί, έλεγα νωρίτερα για την Taylor Swift. Taylor Swift την παρακολουθώ από το 2005, όταν πρωτοεκτοξεύτηκε και έγινε γνωστή σαν newcomer καλλιτέχνη στην country μουσική σκηνή. Θεωρώ λοιπόν ότι το μόνιμό της το 6, το Fearless το 8 και το Speak Now του 10, το 2010 τα άλμπουμ, ήταν τα άλμπουμ τα οποία την καθιέρωσαν και την έκαναν πάρα πολύ μεγάλη τραγουδίστρια για να μεταπηδήσει αργότερα στην, να το πούμε, στην pop μουσική, στην pop μουσική σκηνή. Είναι pop icon, pop idol, είναι και η στάντη αυτή τη στιγμή, γιατί είναι δισεκατομμυριούχος η Taylor Swift. Απλά στέκομαι σε αυτό για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί μου θυμίζει Back to the Basics, πώς ξεκίνησε το 2006-2007. Κρατάω το ότι είναι το 15ο τραγούδι, κορυφαίο τραγούδι της Taylor Swift στην καριέρα της. Έχει περάσει τον Drake, έχει περάσει την Rihanna με τα νούμερο 1 και βρίσκεται πίσω, φίλες και φίλοι, από τους Beatles που έχουν 20 και τη Mariah Carey που έχουν 19. Αυτό μπορεί στα νούμερα να μην λέει κάτι περισσότερο. Σίγουρα θα λέει ότι είναι το ένα από τα τρία κομμάτια από τα κινούμενα σχέδια της Disney και το πρώτο από την Pixar Studios που ανεβαίνει στην κορφή. Αν θυμάστε το Encanto, την ταινία το We Talk About Bruno το 2022, και το Whole New World του Pippo Brisson και της Regina Bell από το Aladdin του 1993. Από τότε έχει να ανέβει η κομμάτι της Disney και να πάει στην κορυφή στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Billboard Chart. Και πολύ περισσότερο βέβαια πήγε και στο νούμερο 1 στο Hot Country Songs. Γιατί μην νομίζετε, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που να λένε, όπως για παράδειγμα για την Casey Musgraves ή αργότερα για την Taylor Swift, ότι δεν ανήκουν στο κομμάτι της country, ότι ανήκουν μόνο στο κομμάτι της pop. Κάποιοι την αποδέχονται σαν pop woman icon idol και κάποιοι δεν την αποδέχονται σαν country τραγουδίστρια. Ωστόσο, οι ρίζες της είναι από εκεί. Και αν θέλει να τραγουδήσει κάτι τέτοιο η Taylor Swift, μπορεί άνετα να το κάνει και λόγω ηλικίας και λόγω εμπειρίας. Μου λέγε λίγο ο Χρήστος Βουγιουκλάκης τώρα που ήμασταν εκτός αέρα, τι ωραία αυτά μου λέει, τα βράδια, τα όμορφα ωραία βράδια του καλοκαιριού, όταν έχει ξαστεριά ή έχει ησυχία και δεν έχει ούτε πολύ κρύο ούτε πολύ ζέστη, κάτσε στη βεράντα. Ναι, έχεις και τα τζιτζίκια για πολλά, δεν είναι ακριβώς. Και δεν είναι θέμα το ότι είμαστε ρομαντικοί φίλες και φίλοι, μένουμε στην Ελλάδα. Σας πω εγώ, αν μένετε σε καμιά Γερμανία, σε κανένα Καναδά, άμα ακούγατε τέτοια ώρα τζιτζίκια. Γι' αυτό λέει αγαπώ τη χώρα μας, να το ξέρετε αυτό. Προλέτερ και Mac the Knife.

Αυτό λοιπόν είναι το Downbound Train. Αυτός είναι ο Springsteen, το μεγάλο αφεντικό της rock. Και να στείλουμε χαιρετισμούς πολλούς στην όμορφη Σκιάθο, να στείλουμε χαιρετισμούς στη Σκόπελο, στο φίλο του Στέφανο που μας γράφει και μας λέει ότι η καλύτερη περίοδος για έναν Έλληνα είναι όντως μέχρι τα τέλη Ιουνίου, διότι μετά οι θερμοκρασίες ξεφεύγουν, χτυπάνε τα σαραντάρια πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι πραγματικότητα. Τώρα για το φίλο το Φώτη που μας λέει, που έμενε χρόνια στο Καναδά, λέει: Βατράχια, έχουμε ακούσει. Δεν έχουμε ακούσει τζιτζίκια. Εκεί στο Winnipeg και στην British Columbia, ναι, είναι λίγο δύσκολο. Εδώ στην Αθήνα, εδώ στην Ελλάδα, είτε στη Σκόπελο, είτε σε νησί, ακόμα και στα βουνά, όπου και να είσαι, τζιτζίκια το σίγουρο είναι θα ακούσεις. Και λέω, έλεγα για το Springsteen, γι' αυτό το Downbound Train, το οποίο ήταν και η μόνη φορά που το ανέβασε ο Springsteen σε ηχογράφηση live, πριν από κάνα χρόνο περίπου, βγάζοντας αυτό το εφταπλό, το άλμπουμ με τα διαμάντια και με τα τραγούδια που έχει μέσα στο σιρτάρι του αφεντικό. Ήταν η εποχή, αυτή η εκτέλεση είναι από την Στοχόλμη, από το Stockholm Olympic Stadium που είχε δώσει το 1988 στα πλαίσια του Tunnel of Love Express Tour. Ήταν αυτό το tour που είχε κάνει ο Springsteen την πρώτη φορά, αφότου είχε φύγει ο Little Steve, ο Steve Van Zandt, και είχε ανέβει επάνω ο Roy Beaton και έπαιξε κιθάρα. Το ωραίο ήταν ότι σε αυτό το μεγάλο tour άκουγα πριν από πάρα πολλά χρόνια ραδιόφωνο, δεν θυμάμαι πού, και έπεσα επάνω στο live του Springsteen τότε στο Ούλεβι, παίζοντας αυτό σε ένα ραδιόφωνο παγκόσμιας λήψης. Και μετά μάθαμε όλοι από μερικές εβδομάδες, αυτό live του στο Springsteen στο Στοκχόλμ είχε γίνει 2 Ιουλίου, τέτοιες μέρες σαν σήμερα 16 έπαιζε ο Springsteen στη Ρώμη, στο Φλαμίνιο, είχε 40-50 χιλιάδες κόσμο μέσα, είχε μαζέψει 100.000 ανθρώπους, και στο Ρότερνταμ 120.000 ανθρώπους, και στο Βερολίνο μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Ήταν μια από τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα tour που είχε κάνει ο Springsteen εκείνη την εποχή, αλλά έλειπε ο φίλος του. Ήταν η εποχή που 2 Οκτωβρίου πέρασε ο Springsteen με τον Gabriel, τον Yusuno Tour, τον Tracy Chapman με το Amnesty International Tour, τη μόνη και μοναδική φορά μέχρι σήμερα που πέρασε από το Ολυμπιακό Στάδιο. Θέλω να πιστεύω ότι ο Springsteen δεν θα μείνει μόνο τότε και ότι κάποια στιγμή θα δεήσει και ο Θεός και θα περάσει και από την Ελλάδα. Γιατί όχι. Με την Αστρούτζη Λιμπέρτο, γιατί μας έπιασε κουβέντα και βλέπω το ρολόι πάει 9, το μου κάνει και νόημα. Ο Χρήστος μου λέει πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε και διαφημίσεις. Λοιπόν, με την Αστρούτζη Λιμπέρτο θα πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε. Μην φύγετε. Έχουμε άλλη μια ώρα. Και τον Παπιδούκαρο στον Νίκο.

0: Reject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουλίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Αφρο-Γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Marie Froes, όπως τη λένε στην Βραζιλία, και ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ, και ένα τραγούδι που μου αρέσει και εμένα πολύ, σας είπα, γιατί βάζει τη βραζιλιάνικη μουσική μέσα, αλλά βάζει πολύ τον ήχο στο κόμορο, βάζει μέχρι και την Deep House, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στο νέο ήχο της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής και γενικά στο νέο ήχο, αν θέλετε, τον παγκόσμιο ήχο, γιατί το κάνουν πάρα πολύ καλλιτέχνες αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο, στον κόσμο σας, στους 93,6 παρέα, πάντα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, το καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και μας κάνετε ακρόαση, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και σε όλους τους ακροατές που μας ακούτε και εκτός Ελλάδος. Μα, με πήρε τηλέφωνο ο φίλος Στρατής από τον Όσλο, μου λέει ακόμα δεν έχει βραδιάσει, βραδιάζει αργά εκεί πάνω φυσικά στην Νορβηγία, αλλά μου λέει εκεί δεν είναι το θέμα με τα τζιτζίκια, είναι να μην σε πετύχουν οι γλάροι. Γιατί οι γλάροι και κάνουν θόρυβο και οι γλάροι τρώνε και διάφορα. Και μάλιστα μην βρεθείς, λέει, ποτέ στο κεντρικό σταθμό του Όσλο καλοκαίρι με κάνα σάντουιτς ή με κάτι μεγάλο, γιατί θα περάσει, πραγματικά μπορεί να περάσει κανένας γλάρος να στο πάρει και να μην πάρεις χαμπάρι πότε έφυγε το σάντουιτς ή πότε έφυγε ο καφές επάνω σου. Αυτό είναι αλήθεια. Και πού να δείτε το γλάρο τώρα να σε έρχεται κοντά. Είναι και μεγάλο το πουλί. Edwin Collins.

Και λοιπόν αυτός είναι, αυτή είναι η παλιά ομάδα των Traveling Wilburys. Εδώ πια την ακούσαμε στο live όταν είχε φύγει πια από την ζωή ο Roy Orbison και είχε αναλάβει τα ηνία. Δεν ήταν ακριβώς live tour, γιατί ξέρετε στο τέλος όταν βγήκανε την δεύτερη και την τρίτη φορά σε ένα μικρό tour στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Traveling Wilburys ακόμα και στο The End of the Line, αν θυμάστε και δείτε το βίντεο με το τρένο, με το βαγόνι, υπάρχει μόνο μια φωτογραφία, μια κουνιστή πολυθρόνα και η κιθάρα του Roy επάνω στο βαγόνι. Είχαν βγάλει ήδη το τραγούδι, είχαν κάνει το βίντεο κλιπ, αλλά είχε φύγει από τη ζωή ο Roy Orbison. Όλα αυτά για τους Traveling Wilburys, που είναι το ίσως το σημαντικότερο, ήταν το πρώτο μεγάλο super group που ηχογράφησε και έκανε τόσο μεγάλη αίσθηση. Μιλάμε για τέλη της δεκαετίας του 80 από την άποψη της rock, γιατί στην country υπήρχε το 85 που θεωρήθηκαν ως super group οι Highwaymen. Να στείλουμε και πολύ πολύ μεγάλο χαιρετισμό και καλησπέρες εκεί πάνω ψηλά στα βουνά στο Άργος. Μας λέτε ότι έχει πολύ πολύ ωραία βραδιά. Η Carmen McRae. Hello.

Λοιπόν, Δαβίδ Γκετά παρέα με τον Teddy Swims. Teddy Swims σε περιοδία. Δαβίδ Γκετά έδωσε 3 live sold out. Νομίζω ότι του μένει άλλο ένα. Κάτι άκουσα ότι θέλει να βγάλει και άλλο ένα στην Γαλλία, στο Saint Denis, στο Stade de France. 250.000 εισιτήρια, φίλες και φίλοι, σε λιγότερο από 7 ώρες εξαντλήθηκαν για να δουν τον Δαβίδ Γκετά να γιορτάζει όλα αυτά τα χρόνια. Και προχθές, μάλιστα, στο εναρκτήριο Λάκτισμα, την ημέρα που ξεκίνησε το World Cup στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέβηκε η Jennifer Lopez στο Saint Denis, στο Stade de France, στο Παρίσι, και έπαιξε παρέα με τον Δαβίδ Γκετά 2-3 τραγούδια και ανέβηκε, ήταν από κάτω περίπου 80 με 85.000 άνθρωποι. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο στους 93,6. Σήμερα, φίλες και φίλοι, σας σήμερα, το λέγαμε και την πρώτη ώρα, γεννιέται ο Λαμόν Ντοζίερ. Ο Λαμόν Ντοζίερ δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος της μουσικής βιομηχανίας, ένας άνθρωπος που έγραψε τραγούδια ή ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με την μουσική. Ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τα δεδομένα στην soul μουσική τουλάχιστον για 50 χρόνια και βάλε. Ο Λαμόν Ντοζίερ, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε από την εποχή που μπόρεσε να αναδειχτεί η soul μουσική στις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Detroit και αργότερα μέχρι την Αριζόνα, βάζοντας την

R&B, τη soul, τη funk και πολύ περισσότερο μέσα στην δεκαετία του 60 με Frida Payne, με την Martha Reeves and the Vandellas, με ονόματα τεράστια της εποχής, με τους Asley Brothers, φυσικά με τις Σαπρίνες και τους Four Tops. Κοινώς τι έκανε αυτό που ονομάστηκε Holland, ο Zier Holland, μέσα στην δεκαετία του 60, ήταν καθεστώς, ήταν ότι ήταν στο Cartinel Waterman μέσα στη δεκαετία του 80. Και βέβαια ο Lamont Zier δεν έμεινε μόνο στα 70's με τη Wax Records που την είχε δημιουργήσει. Μπορεί κανείς να τον βρει και μέσα στη δεκαετία του 80 και μέσα στη δεκαετία του 90. Μπορεί να τον βρει μέσα από τα soundtrack, μέσα από το soundtrack του Cocktail, μπορεί να τον βρει μέσα από το Buster, το soundtrack με τον Phil Collins, μέχρι και το 2005 σε αυτό εδώ το τραγούδι, το Spoil, το τραγούδι που έγραψε και έκανε παραγωγή για την Joe Stone, ο μεγάλος Lamont Dozier.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Αυτό είναι το Λεβάν. Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9 πάντα, με τον Μπαμπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. The In Crowd. Αυτός είναι ο Gregory Porter, με την αγγελική φωνή.

I Shoot You Dead. Αυτή είναι η Lucene. Είναι το πιο groove τραγούδι της Lucene που έχει ηχογραφήσει μέχρι σήμερα από το Αποθήκαρη Part 1 και Part 2, τα δύο extended play από 6 τραγούδια. Περιμένουμε μέσα στο 2026 και την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά της Lucene. Και αυτός είναι ο John Legend, φίλες και φίλοι. Wake up, everybody.

Αυτός είναι ο John Legend. Λοιπόν, John Legend live στην Ακρόπολη, live στο Ηρώδιο 30 Ιουνίου. Είναι η τελευταία μέρα που είναι ανοιχτό το Ηρώδιο. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται ο John Legend, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής του 21ου αιώνα. Έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας για μία και μοναδική εμφάνιση. 30 Ιουνίου παίζει ο John Legend, την επόμενη κλείνει το Ηρώδιο. Να δούμε για πόσα χρόνια θα κλείσει. Ένας καλλιτέχνης που, φίλες και φίλοι, έχει συνεργαστεί με ένα γαλαξία από μουσικούς διαφόρων ειδών, ανάμεσα από την Ariana Grande δηλαδή και τη Rolling Hill μέχρι τον Kenny West και μέχρι τον Herbie Hancock, τον Sergio Mendes, τον Μακαρίτη και τον Sam Smith, τους πάντες. Και βέβαια είναι γνωστός για το τηλεοπτικό The Voice στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι vocal coach 11 ή 12 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Όλα αυτά για τον John Legend που θα βρεθεί στις 30 Ιουνίου την Τρίτη στην Αθήνα, κάτω από το βράχο της Ακρόπολης.

Bobby Forte και I Saw the Sheriff. Μεγάλος φόρος τιμής για τον Bob Marley. Νομίζω ότι όλοι οι καλλιτέχνες σε αυτό τον πλανήτη έχουν τιμήσει έστω και μία φορά με ένα τραγούδι τον Bob Marley. Και αυτός είναι ο Sebastian Tellier. Sebastian Tellier θα ανοίξει το live, θα παίξει από την Acting Group, τον θεωρεί έτσι κι αλλιώς και μέντορα και δάσκαλο, το μεγάλο Ζάμι Σέλτζαρ στο ξέφωτο του Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την ακρόαση. Όπως και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο, έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12, να σας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Σας αφήνω με τους Σόφι Τάκερ και τους Νόξ και μια βραζιλιάνικη ψυχή. Καλό βράδυ, πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλά να περάσετε το υπόλοιπο της βραδιάς σας.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Θα μας τραγουδήσει αμέσως μετά όμως Death μαζί με τον Φέλη Κούτη, που κλείνει σήμερα τα 63, ο μεγαλύτερος γιος του Φέλα, ο οποίος ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα παίζοντας στην μπάντα του Φέλα Egypt 80, και το 1986 και ξεκίνησε την κινητική του μπάντα Positive Force. Με αυτή τη θετική ενέργεια εννοείται έγραψε τη δική του πορεία στη μουσική.

στέλνετε στα social media, δίνουμε προσκλήσεις. Επανακυκλοφορία της ταινίας Αμελή. Πέρασαν 25 χρόνια. Στο Σινέ Φλέρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου, διαγωνισμός λίγη την Πέμπτη. Έχουμε άλλη μια ταινία, The General, του Buster Keaton, αλλά και live soundtrack από τον πιανίστα Στάθη Άνινο την Παρασκευή στον κήπο του Μεγάρου. Και αυτός ο διαγωνισμός λέγεται την Πέμπτη. Stand-up comedy, Kevin Bridges, Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Και ένα καταπληκτικό live αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με τίτλο

Έξω και παράσταση από Leonard Cohen, Mariano Faithful, Johnny Cash, James Brown, Nick Cave, η Antonia The Johnson, Peter Gabriel και Angelo Badalamenti συνομιλούν με Tori Amos.

0: Ισίουμ Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δύο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

Λοιπόν, ένας καταπληκτικός Chris Isaac ήταν αυτός το Σάββατο στο Λυκαβητό. Με τους σταθερούς συνεργάτες του. Κατέβηκε από το stage, πήγε πάνω στο κοινό, περπάτησε μέσα στον κόσμο. Η φωνή καταπληκτική. Μας έκανε όλους εντύπωση το πόσο η φωνή του είναι τόσο φρέσκια. Αλλά και χθες το release, μια θρυλική μπάντα, βασικός πυλώνας του new metal, η Limp Bizkit. Μαζί με Viagra Boys.

Πρώτη θέλε το 1982, εδώ βεβαίω ένα rework από Τάκι Ματζέρ, το μήνυμα του Grandmaster Flash. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Και εδώ είναι η Νιόλα από την Ιγυρία. Παρέα όμως ο σαξόφωνο Φέμι Κούτι εδώ, στο καταπληκτικό Fantasy.

0: my depression. I'ma be straight with you now. I'ma go straight for the heart. People die late in the dark. People die late in the dark. Never was late for the art. Never was late.
1: Σαν σήμερα γεννιέται ο Λάμοντ Χέρμπερτ Ντοζιέρ, μέλος των Holland Dozier Holland, υπεύθυνοι για τον ήχο της Motown. Στιχουργός, τραγουδιστής και παραγωγός από τον Detroit, η καταγωγή του. Συνεργασίες με Marathon, The Vandellas, The Supremes, Four Tops, Isley Brothers. Θα ακούσουμε κάποιες επιτυχίες, όπως και αυτό το καταπληκτικό You Keep Me Hanging On. Άλλος ο τραγούδης Kim Wilde, άλλος ο τραγούδης αν κάποιοι άλλοι. Εδώ από Ken Booth.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κοντσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εγκληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καλώς ορίσατε στον κόσμο. Ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τρίτης 16 Ιουνίου. Going back to my roots. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Λαμόν Ντουζίερ, ένας άνθρωπος που καθόρισε τον ήχο της Motown. Έχει κυκλοφορήσει το 1977 ένα LP με τίτλο Plenty, Peddling Music on the Side. Με τη βοήθεια του Χιούμα Σεκέλα στην παραγωγή από πίσω. Το τραγούδι βεβαίως αυτό, παρότι το τραγούδι ο ίδιος, έγινε πολύ γνωστό, πασίγνωστο από τους Odyssey. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπέλη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Stylistics can't give you anything but my love. Καλή ακρόαση.

Tops στη μεγάλη επιτυχία Gotta Feeling. Βεβαίως ήρθε η Χολανδοζίερ και αυτή. Και να πάμε μια βόλτα στη Γαλλία, στο γιο της Françoise Hardy και του Jacques Dutronc, τον Thomas Dutronc, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 52. Αλλά θα θυμηθούμε τη μεγάλη επιτυχία του πατέρα του. Καλά, Françoise Hardy γνωρίζετε όλοι πολύ καλά.

0: 93,6.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Ελπί που κυκλοφόρησε το 2023, Moon Water, Cinnamon Gum, από την Πολωνία, και εδώ ο Duran Jones and the Indications, από το καταπληκτικό τους άλμπουμ με τίτλο Flowers.

Μπαρντένια με Τίγκρο Ντοντούς σε ένα πολύ ωραίο dancer and singing. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Οίκος αντοχής ανοιχτός, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει τις μουσικές και ο Sugar Mine όταν έρχεται μαζί με τον Victor Axelrod, ο οποίος κάνει την παραγωγή και όχι μόνο. Το κομμάτι ηχογραφείται πάλι στο Brooklyn, αυτή τη φορά στην Dubtone Records. I'm still here.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κρύβεστε κάπου αλλού. Και βεβαίως προσγειωθήκαμε στην Κολομβία. Όχι πως μας ήταν δύσκολο. La Jungla de Borondo και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Somos los Hijos del Sol.

ακριβώς τα ίδια μονοπάτια, μόνο που εδώ ο Καρυπόμπο δηλώνει την τρέλα του και έρχεται από τη Βενεζουέλα. Ελόκο είναι το κομμάτι που φτιάχνει από το χαμαλέοντά του.

Να φτάσουμε, γιατί να μην φτάσουμε, σε αυτούς τους τύπους που είναι έτοιμοι για πόλεμο. Ο Αντούς αλλά και ο Κουασμόνδο, οι οποίοι πίσω στο

Στο σήμερα, στο τώρα, η Ezra Collective συναντούν τον Πα Σελιέ και φτιάχνουν την αγάπη. Μόνο την αγάπη. Only love, μας λέει.

Βεβαιότατα είναι 7 άτομα επισκηνής και το ζούνε όσο δεν πάει. Οι Ikebe Shakedown που αφιερώθηκαν στην Afrobeat αλλά ηχογραφούν στη Νέα Υόρκη. Εδώ ρεμιξάρουν κιόλας με καλή παρέα. Ο Brennan Green βρίσκεται σε ένα δίσκο ασίδο του Zunga.

στα πολύ ωραία. Είναι και αυτή η ανεξάρτητη εταιρεία με το όνομα Palenque Records και έδρα την Μποκοτά. Η Palenque Records που λες δεν είναι ένα απλό label. Φέρνει την κολυμπιάνικη μουσική, αλλά φέρνει και μουσικές από την Αφρική. Πίσω στο 1996 εμπνέεται όλη αυτή τη φάση ο DJ Λούκα Σίλβα μαζί με μια μεγάλη παρέα

συναγερμό που λέει και το άσμα Sound the Alarm Kit Kido. Και φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας, περνάμε στη δεύτερη, είμαστε όλοι εδώ, στον οίκο που αντέχει, στον κόσμο μας.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία.

παλιά ιστορία ήταν αυτό εδώ το κομμάτι, όταν πρωτακούστηκε στην Κούβα. Εδώ ο Peter Power το φέρνει στο σήμερα και το Σαν Σαν Ντάμπα ανοίγει τη δεύτερη ωρίτσα εδώ στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου και τα του οίκου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Η Ρόζα Χούλια που ξέρει να μεγαλώνει παιδιά και να παραστέκεται στα δύσκολα, έρχεται εδώ με την Ανταρέλε. Στα ψηλά βουνά συμβαίνουν αυτά.

άλλη περσόνα, ο CW Stone King, ήρθε, είπε τις μουσικάρες του και έφυγε. Για κάποιο λόγο εξαφανίστηκε. Ο CW Stone King έχει μείνει εδώ με το Love Me or Die.

0: y'all know the doctor? Dr. John, Mac Rebenack. Come on, Mac.
1: It's in thankfulness to the band and all the fellas. 2, 3, 4, 1.
2: Ο Dr. John είναι μεγάλη ιστορία και μια τέτοια νύχτα εννοείται ότι πρέπει να ακούσουμε Such a Night.
1: Such a Night.

η ληστεία του προηγούμενου, δεν λέω, αλλά σαν τον Τρίκι δεν είναι. Εδώ ο Τρίκι επιστρέφει στη δισκογραφία, επιστρέφει στις μουσικές και δηλώνει ανήξερος, όπως πρέπει.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Κόσμος Radio

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.